αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα να είχε και δικά μου μαζί.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
5: έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
15: Εδώ.
14: Μάλιστα, διατάξτε με.
15: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
14: Και γιατί δεν πας εσύ?
15: Εγώ είμαι αφεντικό.
14: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
15: Σήκω!
14: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
15: Πήγαινα που θέλεις.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
14: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
17: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα Μευγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
18: Σε έναν καλύτερο Ιούλιο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ελπίζουμε πως θα είναι έτσι ανέφελο και ανέμελο το καλοκαίρι, γιατί μας πιάνει και μια τρέλα. Εγώ πάρα πολλές φορές λέω, ξέρω εγώ, μου λένε θα έρθει, ξέρω εγώ, την τάδε μέρα να αυτό ραντεβού και τα λοιπά. Λέω βεβαίως, αν δεν πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, το λέω πολύ συχνά. Συνήθως μου λένε έλα μωρέ Αλέξανδρε υπερβολική. Τώρα έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, μπορεί και να είναι μια καλή ευχή. Να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας, να το ευχόμεθα. Παραπολιτικά είναι 1,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τετάρτη, 1η του Ιούλη, μεγάλη γιορτή των Αγίων Αναργύρων. Γιορτάζουν πολλοί. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια τους πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλό μήνα. Με υγεία και ευτυχία ο Αλωνιάρης, ο μήνας που γιορτάζει ο Αηλιάς εκεί στις 20 του Ιουλίου. Να είμαστε καλά παιδιά, να περάσουμε ένα καλό Ιούλιο, καλό καλοκαίρι χωρίς πολλά, πολλά συμβάντα δύσκολα. Γιατί είπαμε, έφυγε δύσκολα ο Ιούνιος. Εδώ είναι παραπολιτικά και στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις ή τα προβλήματά σας για να τα θέσουμε και να τα λύσουμε. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Στην παραγωγή της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μαζί επιλέγουμε τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάργοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Φωτιά και κατάρρευση. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα που μας απασχόλησαν εχθές και θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δυστυχώς η φωτιά άφησε δύο νεκρούς πίσω εκεί στο ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης. Έναν 66χρονο και έναν 12χρονο και την 40χρονη μητέρα του 12χρονου με εγκάβματα. Όπως και αν έγινε και για ποιο λόγο και αν έγινε, είναι μια τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Μέχρι τώρα θεωρητικά πήγαινε καλά το καλοκαίρι, αλλά μπήκαμε στα βαθιά με τις φωτιές και τους νεκρούς. Να είναι οι πρώτοι που να μην ήταν, αλλά και οι τελευταίοι σε αυτό το καλοκαίρι, να μην έχουμε άλλου είδους τέτοιες ειδήσεις. Στην αρχή είχε βρεθεί ο 66χρονος, μετά διασώθη η 40χρονη με εγκάβματα. Ψάχναν τον 12χρονο που ήταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον 66χρονο. Βρέθηκε δυστυχώς και αυτός νεκρός. Στην άλλη είδηση που ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί εκεί παιδιά πραγματικά θα ήταν όχι απλά τραγωδία, θα Θα έμενε στην ιστορία αυτό το πράγμα αν δεν ενδιαφερόντουσαν οι ένικοι της πολυκατοικίας μαζί με μία μηχανικό να δουν τι ακριβώς γίνεται και να ενημερώσουν όλους τους υπόλοιπους να βγουν από τα διαμερίσματά τους και να απομακρυνθούν από την πολυκατοικία εκεί στα κάτω πετράλωνα στην Αλκμίνης, πριν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος ο ένας όροφος πάνω στον άλλον, γιατί δίπλα έχτιζαν μία νέα οικοδομή. Όμως, όπως όλα δείχνουν, κάτι δεν είχε πάει καλά, κάτι δεν είχαν κάνει καλά. Θα μιλήσουμε και με κατασκευαστές και με μηχανικούς για να δούμε όχι μόνο τι δεν πήγε καλά, αλλά τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να γίνεται, τι δεν έγινε σωστά και τι πρέπει να γίνει και από εδώ και πέρα. Είναι αλήθεια ότι στην χώρα μας και ειδικά στην Αττική έχουμε αρκετά σπίτια πάνω από 40 έτη. 2,8 εκατομμύρια είναι τα σπίτια που είναι άνω των 40 ετών. Για την ακρίβεια, 2.867.948 κτίρια είναι ηλικίας άνω των 40 ετών. Υπάρχουν περίπου 150.000 κτίρια πριν από το 1919, 300.000 κτίρια από το 1919 στο 1945, 600.000 κτίρια από το 1946 ως το 1960, 660.000 κτίρια από το 1961 στο 1970, 700.000 κτίρια από το 1971 ως το 1980 και περίπου 450.000 κτίρια από το 1981 ως το 1985. Άρα είναι πολλά τα παλιά κτίρια. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όσοι ζούμε σε σπίτια που είναι πριν από το 1985 πάνω από ότι θα πέσουν. Τέτοιες κατασκευές, τέτοιες οικοδομές, τέτοιες εργασίες γίνονται καθημερινά και παντού και δεν πέφτουν τα κτίρια. Εδώ κάτι δεν έγινε καλά. Τώρα, αν δεν έγινε καλά από αυλεψία ή δεν έγινε καλά γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να δώσουν παραπάνω λεφτά για να βεβαιωθούν ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως εξελίχθηκαν, αυτό θα το αναζητήσει η υπηρεσία τις επόμενες ημέρες. Συνελήφθησαν 5 ιδιοκτήτες, ο κατασκευαστής, κάποιοι εργάτες όπου είχαν ξεκινήσει την εξκαφή και θα ξεκινούσαν θεωρητικά το χτίσιμο. Τώρα τι να συζητήσεις σε ανθρώπινο επίπεδο όταν ναι μεν έχεις γλιτώσει, δηλαδή έχεις σωθεί, δεν ήσουν μέσα, δεν σε πήρε μαζί η πολυκατοικία, αλλά βλέπεις το σπίτι σου να είναι ρημάδι, δηλαδή έχει τελειώσει. Μαζί με όλα σου τα υπάρχοντα, μαζί με όλες σου τις αναμνήσεις, μαζί με όλη σου την περιουσία, είναι ένα ρημάδι. Να μου πεις τι έχει μεγαλύτερη αξία από την ίδια σου τη ζωή. Σύμφωνη. Αλλά όταν αυτό το διασφαλίσεις, ότι τουλάχιστον εσύ δεν έπαθες κάτι, αρχίζεις και σκέφτεσαι την επόμενη μέρα. Ο Δήμος Αθήνας, όπως ακούσατε και εδώ λίγο νωρίτερα, στην Έρη Πανάγου, θα στήριξει και οικονομικά, αλλά και πρακτικά για το πρώτο διάστημα τους ανθρώπους από αυτή την πολυκατοικία, στα κάτω πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Αλλά το ζήτημα είναι ό,τι γίνει, να γίνει γρήγορα, να βρεθεί κάποιος κάπως, κάτι να γίνει ώστε να ξαναέχουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι, να ξαναμπορούν να μπουν κάπου και να πούν ότι αυτό είναι το σπίτι μας. Είναι πολύ βασικό. Θα το δούμε αναλυτικά το ζήτημα στην συνέχεια της εκπομπής. Κατά τα λοιπά, καύσωνας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου χτυπάει παντού και χτυπάει με λύσα. Είναι πρωτόγνωρες οι θερμοκρασίες για πάρα πολλά μέρη της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο άμαθοι, είναι και απροετοίμαστοι. Δηλαδή δεν περιμέναν ότι θα ζήσουν τέτοιες θερμοκρασίες στην Ανατολική Ευρώπη. Οπότε ούτε έχουν συνηθίσει, ούτε έχουν μηχανήματα για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, δηλαδή κλιματιστικά. Και εδώ η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχαμε στο Ηλιόλουστο Κιλκί, στην περιοχή, 39,3 βαθμούς Κελσίου, στη Σαλαμίνα 39,1, στο Δίον Πυρίας 39, στο Γενικό Καστροκυλκής 38,4, στα Γιαννιτσά 38,4, στο Κρανίδι 38,3, στη Νέα Σάντα Κυλκής 38,3 και στα Πλάγια Κυλκής 38,2. Καταλαβαίνετε ότι εκεί ψηλά ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είναι στα Βαλκάνια το μεγαλύτερο ζήτημα. Όχι πως στην υπόλοιπη χώρα ήταν δροσερά, δύσκολα ήταν παντού, όπως καταλαβαίνετε, και στην Κερκίνη 37,9 και στον Ασπρόπυργο 38,1. Κάποια στιγμή τα στοιχεία από το δίκτυο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έγραψαν 45 στην Ελευσίνα, 44 στην Νέα Φιλαδέλφεια, 44 στο Μαρκόπουλο, 43 στη Λάρισα, 42 στα Χανιά, 41 Σαντορίνη. Οι μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφησαν προφανώς θα συνεχίσει και σήμερα, θα φτάσει τοπικά πάνω από τους 38 βαθμούς Κελσίου. Άρα πάρετε τα μέτρα σας, μην κυκλοφορείτε στους δρόμους, ειδικά τις δύσκολες ώρες, χωρίς λόγο, να έχετε μαζί σας νεράκι, να είστε ελαφρά ντυμένοι, και αν δεν έχετε πολύ συγκεκριμένο λόγο και σκοπό, μην κυκλοφορείτε έξω τουλάχιστον τις δύσκολες ώρες, για να αποφύγουμε την καταπώνηση και να αποφύγουμε και τα προβλήματα. Γιατί δυστυχώς ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει φέρει πάρα πολλούς νεκρούς και πολλά προβλήματα. Στο Μουντιάλ εκπλήξεις μεγάλες δεν είχαμε, πέρα από το γεγονός ότι η Ολλανδία αποκλείστηκε από το Μαρόκο και η Γερμανία αποκλείστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική, και εκεί υπάρχει τεράστια γκρίνια όπως καταλαβαίνετε. Η Νορβηγία κέρδισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Αυτό ήταν ένα ωραίο παιχνίδι και με αγωνία και με ωραίο ποδόσφαιρο σε γενικές γραμμές και με ωραίους συνδυασμούς και ωραία γκολ. Τώρα τι άλλο είδαμε, τι άλλο θα δούμε. Θα δούμε το Αγγλία-Κονγκό στις 7 και το Βέλγιο-Σενεγάλη στις 11, ενώ η Γαλλία κέρδισε εύκολα τη Σουηδία με 3-0 και το Μεξικό κέρδισε εύκολα το Εκουαδόρ, τον εσημερινό, με 2-0, προκρίνονται στην επόμενη φάση. Αγγλία Κονγκό που θεωρητικά έχει εύκολο ρόλο, έχει εύκολο μάλλον παιχνίδι η Αγγλία μπροστά της. Βέλγιο Σενεγάλη στις 11 και εδώ θεωρητικά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά θα δείξει τι θα κάνει το Βέλγιο. Τα ξημερώματα Βοσνία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στη Βενεζουέλα, όπου εκεί ο σεισμός έφερε την καταστροφή με τους δύο τεράστιους σεισμούς 7,2 και 7,4 της κλίμακας Ρίχτερ, συνεχίζονται οι προσπάθειες να εντοπιστούν ζωντανή κατάσταση στην Τρίμια, αλλά προφανώς πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και η επόμενη μέρα φέρνει ένα βουνό να ανέβει μια χώρα, η Βενεζουέλα, που δεν είναι και στα καλύτερά της οικονομικά, δεν έχει ούτε συστήματα ούτε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δούμε αν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για τα πετρέλαια, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν να απαγάγουν τον πρόεδρο Μαδούρο, τόσο πολύ ενδιαφέρθηκαν για όλα τα υπόλοιπα, αν θα ενδιαφερθούν και για την επόμενη μέρα στην Βενεζουέλα, μετά από αυτήν την ανθρωπιστική κρίση που οδηγείται η Βενεζουέλα εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού. Να μου πεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν να αντιμετωπίσουν και την ενεξελίξη διαπραγμάτευση με το Ιράν, όπου προς ώρας πηγαίνουν καλά τα πράγματα, τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, κυκλοφορούν κανονικά τα πλοία, το πετρέλαιο είναι στα 73,2 δολάρια το βαρέλι, το Brent, το αργό στα 69,76 δολάρια το βαρέλι, στα 43 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, θα το λέω κάθε μέρα, ότι αυτό πρέπει να πέσει, διότι αλλιώς θα τσουρουφλιστούμε όταν θα έρθει η ώρα, μακάρι να δούμε να υποχωρεί και το φυσικό αέριο. Τώρα, οι τιμές στη βενζίνη δεν έπεσαν και από σήμερα πάβει να ισχύει και η επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν ήταν στο 1,60 θα το δούμε στο 1,75. Κανονικά όχι από σήμερα, γιατί φαντάζομαι ότι πόσοι σήμερα το πρωί μετά τις 12 το βράδυ έκαναν προμήθεια πετρελαιοκίνησης μόνο και πήραν την καινούργια τιμή χωρίς την επιδότηση. Το έχουν αγοράσει με επιδότηση. Άρα θα πρέπει να το συνεχίσουν να το πουλάνε με επιδότηση. Σιγά σιγά όμως θα το δούμε να ανεβαίνει. Το ζήτημα είναι όσο ανεβαίνει η τιμή εξαιτίας της κατάργησης της επιδότησης, να κατεβαίνει η τιμή εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το συζητούσαμε και χθες. Η αγορά δεν το βλέπει πάρα πολύ πιθανό ότι μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε τιμές που θα είναι όπως ήταν προπολεμικά. Αν και βλέπουμε στις διεθνείς αγορές τιμές όπως ήταν προπολεμικά, δεν βλέπουμε στο δηλισμένο προϊόν τιμές όπως είναι προπολεμικά. Η απάντηση είναι λίγο ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού. Ναι, μεν, εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί δεν θέλανε. Και μετά εμείς θέλαμε, αλλά αυτοί θέλανε. Και μετά τους είπαμε και μας είπαν και τέτοια. Λίγο η ζήτηση, λίγο τα αυτά, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε πολύ ακριβά την βενζίνη. Αν και στις διεθνείς αγορές έχει υποχωρήσει σε προπολεμικά επίπεδα. Και εδώ θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να δουν εάν πληρώνουμε τη βενζίνη σε όλη την αλυσίδα, όχι μόνο στα πρατήρια, αν πληρώνουμε την βενζίνη τόσο γιατί τόσο πρέπει να την πληρώνουμε, γιατί αυξημένη ζήτηση, ή γιατί πληρώνουμε τόσο τη βενζίνη, γιατί κάποιος λένε κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι και θα αυξηθεί η κίνηση και θα πάρουν περισσότερη βενζίνη, άσε λίγο να μείνει λίγο στα ψηλά η βενζίνη, να βγάλουμε κανένα φράγκο να καλύψουμε και τις ζημιές του πολέμου. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε, όπως μου έλεγε και ένας παλιός βενζινάς, το καλοκαίρι που πάντα η βενζίνη είναι λίγο πιο έτσι, τσιμπημένη στην τιμή, δεν βλέπεις την τιμή της βενζίνης πόσο βάζεις, γιατί αυτό που σε νοιάζει είναι να ταξιδέψεις πρώτα απ' όλα, και επίσης επειδή θα έχεις ταξιδέψει ή ταξιδεύεις, δεν βάζεις από τους δικούς σου βενζινάδες και βάζεις στην περιφέρεια κτλ. Λες εντάξει, γι' αυτό είναι τσιμπημένη η τιμή. Οπότε μια χαρά περνάει να είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή για αυτούς που δεν είναι υποψιασμένοι και για αυτούς που δεν μετράνε και το τάλιρο έτσι όπως έχουμε γίνει. Για τους υπόλοιπους, λέει, άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε, έτσι κι αλλιώς και η συμφωνία κυρίων για τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα τι ήταν, άστο και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι εδώ και είπε παιδιά μην γίνουμε και πιο ακριβοί, ας μείνουμε όσο ακριβοί είμαστε τώρα αν μπορείτε, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, δεν σας πιέζω κιόλας, αν μπορείτε να μείνετε εδώ όσο ακριβοί είμαστε τώρα για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και από Σεπτέμβριο βλέπουμε μήπως μπορέσουμε να κάνουμε μερικές μειώσεις και τα λοιπά. Δεν σας πιέζω, όχι. Ωραίο ερώτημα, ωραίο πείραμα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό το νέο κόλπο που από σήμερα δεν ισχύει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή μπορεί το σούπερ μάρκετ, μπορεί η επιχείρηση και το βενζινάδικο να αυξήσει όσο θέλει την τιμή, θεωρητικά θα δουλέψει ο ανταγωνισμός. Μπορεί να αυξήσει όσο θέλει την τιμή και το κέρδος του, αλλά ταυτόχρονα οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές όσο ήταν πριν μαζί με το πλαφόν ή και θα μειωθούν. Αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή αν ξαφνικά θα αρχίσει να λειτουργεί εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει εντελώς κανονικά ο ανταγωνισμός στη χώρα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό που από την κυβέρνηση διαπιστώνουν διάφορα. Δηλαδή, ακούω τον Πρωθυπουργό εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο που διαπίστωνε τα προβλήματα που υπάρχουν με την ακρίβεια και ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κτλ. Και μου κάνει εντύπωση που δεν σηκώθηκε ένας υπουργός να του πει Πρωθυπουργέ, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Δηλαδή, ας μην διαπιστώνουμε, ας λειτουργήσουμε. Γιατί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα από το 2021 και μετά έχει αυξηθεί σχεδόν 40%. Και αυτό δεν είναι μια απλή διαπίστωση. Είναι η πραγματικότητα που τη βιώνουμε όλοι στην τσέπη μας. Άρα, μήπως να κάνουμε κάτι. Να μην πάει το 38 στο 40. Σήμερα θα ανακοινωθούν και τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Θεωρητικά, γιατί θεωρητικά μόνο μπορούμε να το συζητάμε, δεν θα τον δούμε να ανεβαίνει άλλο τον πληθωρισμό, γιατί ο Ιούνιος είχε και ένα κομμάτι της αποκλιμάκωσης. κυρίως από το κλίμα. Να δούμε, γιατί τα καύσιμα δεν έχουν πέσει πάρα πολύ, οπότε είναι λίγο περίεργο πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, αλλά θα δούμε τον αριθμό, θα δούμε και το ρυθμό, διότι τον προηγούμενο μήνα, να είμαστε καλά, ήμασταν η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη, η τρίτη με τον ταχύτερο ρυθμό αύξηση των τιμών στην Ευρώπη και δεύτερη στον ΟΣΑ. Να δούμε αν αυτά το μήνα τα καταφέραμε καλύτερα. Τρέχουν από χθες και τα 150 ευρώ, δηλαδή έχουν ξεκινήσει οι καταβολές, τα 150 ευρώ για το κάθε προστατευόμενο τέκνο για όσους είναι δικαιούχοι, δηλαδή για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα, θα αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα. Αν έχετε προβλήματα, αν έχετε ερωτήσεις, εδώ είμαστε για να τα δούμε και να δούμε αν μπορούμε να τα απαντήσουμε και αν μπορούμε να τα λύσουμε. Υπάρχει και ένας οδηγός, υπάρχει και ένας τηλεφωνικός αριθμός όπου απαντά στα ερωτήματα των ενδιαφερόμενων, ώστε να υπάρξει μία έστω πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων. Ο τηλεφωνικός αριθμός είναι το 1521 της ΑΔΕ. Καλείτε και σας απαντούν αν υπάρχει πρόβλημα, αν κάτι πρέπει να αλλάξετε, αν το πρόβλημα είναι δικό σας ή αν το πρόβλημα είναι της υπηρεσίας και πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Από σήμερα ξεκινά και το νέο καθεστώς για τις πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως Temu, Shein και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες. Τα επιπλέον 3 ευρώ ανά είδος που θα πληρώνουν οι εταιρείες, άρα θα μετακυλήσει και αυτό το κόστος στους καταναλωτές για δέματα κάτω από τα 150 ευρώ. Και αυτό θα το δούμε αναλυτικά, να δούμε τι λέει η αγορά και αν θα λυθεί το πρόβλημα. Από χθες έχουμε και την νέα ηγεσία για τον Άριο Πάγο, ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο νέος πρόεδρος του Άριου Πάγου, και ο κύριος Μπακέλλας, ο νέος εισαγγελέας του Άριου Πάγου. Πολύπειροι και οι δύο, τους ευχόμαστε καλή θητεία, 4 χρόνια ο ένας, 2 χρόνια ο άλλος, και να μην ασχοληθούμε μαζί τους ούτε προσωπικά, ούτε με άλλο τρόπο. Η δικαιοσύνη ας κάνει το έργο της ανεπηρέαστη, χωρίς παρεμβάσεις και όλα αυτά. Το ελπίζουμε να μην ασχολούμαστε με τα πρόσωπα, να ασχολούμαστε με τις αποφάσεις, όπως είναι δικαίωμα όλων να μπορεί να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά όχι, ξέρεις, επειδή έχει πέσει και η εμπιστοσύνη στο θεσμό, όχι περίεργα. Τα λοιπά, η κυβέρνηση όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει όχι, δεν υπάρχει ζήτημα εκλογών, αλλά οι προετοιμασίες τρέχουν, η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη, η δημοσκόπηση δίνει και έναν αέρα, αλλά όχι τέτοιον που να πεις ότι το πήραμε το μαγαζί και πάμε να φύγουμε. Ο Φεύγας δεν φεύγει, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού. Τώρα, ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού στη Νέα Δημοκρατία, καταλαβαίνετε, δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι ένας τίτλος για να τον έχεις, αλλά ούτε να τον δει ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Φεύγα, μετά από αυτή την επιστολή που διέρευσε και στον τύπο, που λέει να ανακαλέσουμε τον νόμο για τα δικαιώματα στα ομόφυλα ζευγάρια και να τα βρούμε με το Σαμαρά, να γυρίσει πίσω ο Αντώνης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι ένα πρόβλημα που σε άλλα κόμματα θα τα συζητάγαμε και θα λέγαμε καταραίει το κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα λύνουν δια της σιωπής και της απαξίωσης. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, στον οδηγό τρολή, σήμερα στη γραμμή 15 Πετράλωνα, δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο, μετά από μία εβδομάδα στο Λουξεμβούργο, επιστροφή στην καθημερινότητα. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ξεκουραστήκατε, να νιώθετε καλά. Αν θυμάμαι καλά, έχετε κάποιο από τα παιδιά σας στο εξωτερικό ή κάνω λάθος. Όπως και να είναι, ελπίζω να περάσατε καλά. Καλημέρα στην Γεωργία. Χαίρομαι πολύ που απολαμβάνει το καφεδάκι της, το πρωινό καφεδάκι της, ακούγοντας παραπολιτικά. Καλημέρα και στον φίλο Δημήτρη. Το κακό, λέει, με τις τιμές των καυσίμων είναι ότι η κυβέρνηση είναι συνέτερος στην εσχροκέρδεια. Υψηλές τιμές σημαίνει περισσότερα έσοδα που σε λίγους μήνες θα χρησιμοποιήσει για εξαγορά ψήφων με κάθε είδους pass, με αναθέσεις έργων και διαφημίσεις για την εξασφάλιση στήριξης από συμφέροντα και μέσα ενημέρωση. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι είμαστε η χώρα που έχει από τους ψηλότερους φόρους.
0: 2000 FM.
18: Τους ρίχνουν τους φόρους για να πέσουν και οι τιμές. Φεύγουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να δούμε, να κάνουμε την πρώτη προσέγγιση. Τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα, γιατί κατέρευσε η πολυκατοικία, τι δεν έγινε καλά και τι πρέπει να προσέχουμε όταν απευθυνόμαστε σε κατασκευαστές.

0: αφορμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά.

0: Αυτός είναι ο Ιούλιος ο Πορθητής του Παντελή Θαλασσινού. Καλό μήνα σε όλους, για να ξορκίσουμε τα δύσκολα που μας άφησε ο Ιούνιος φεύγοντας με την φωτιά, με την κατάρρευση του κτηρίου. Καλό μήνα. Ελπίζω ό,τι κακό ήταν για αυτό το καλοκαίρι να το πήρε μαζί του ο Ιούνιος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, μεγάλη γιορτή σήμερα, των Αγίων Αναργύρων, Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αργύριος, Αργυρία, Δαμιανός, Κοσμάς, Κοσμία και Δαμιανή. Χρόνια τους πολλά, με χαρές και ευτυχία. Είπαμε ότι το ζήτημα που θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε για να δούμε τι μπορεί να έχει γίνει, αλλά κυρίως για να δούμε τι πρέπει να προσέχουμε εμείς οι ίδιοι, είναι αυτή η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ζήτησα από τον κύριο Κωνσταντίνο Κανελόπουλο, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, να συζητήσουμε λίγο την υπόθεση των Πετραλώνων, τι πρέπει να προσέχουμε και τι δεν πήγε καλά. Καλημέρα κύριε Κανελόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Είναι προφανές από το αποτέλεσμα ότι κάτι δεν πήγε καθόλου καλά στην συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορείτε σαν μια πρώτη εκτίμηση να μας πείτε τι μπορεί να έχει συμβεί στην συγκεκριμένη υπόθεση?
1: Ναι, κοιτάξτε, βέβαια είναι δύσκολο κάποιος να ξέρει χωρίς να γίνουν οι αυτοψίες, οι έλεγχοι και τα λοιπά, το τι μπορεί να έχει γίνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν ένα κτίριο. Τώρα, έχουμε τώρα εδώ μια περίπτωση όπου υπάρχει ένα κτίριο και δίπλα γίνεται, υπάρχει ανέγερση, εξκαφή για μια νέα πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα τώρα εξαρτάται τι μέτρα ασφαλείας έχουν τηρηθεί από τους μηχανικούς και όσους εργάζονται στο έργο και γίνεται η εξκαφή. Εάν έχουν επηρεάσει θεμέλια από το όμορο κτίριο, ξέρετε, η εξκαφή σε περιοχές όπου είναι συνεχές στο σύστημα, υπάρχουν δηλαδή κτίρια δεξιά και αριστερά και πρέπει να γίνει μια εξκαφή, είναι το πιο δύσκολο σημείο της κατασκευής. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο πώς μπορείς να κάνεις εξκαφές και ανάλογα με το τι βάθος θέλεις να κατέβεις για το σκάμα και με ποιο τρόπο που μπαίνουν τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται μια εξκαφή και η ασφάλεια και των όμορων κτιρίων.
0: Ναι. Τέτοιου όμως διαδικασίες, τέτοιου είδους διαδικασίες βλέπουμε καθημερινά παντού. Δηλαδή σπίτια να γκρεμίζονται για να χτιστούν καινούργια στο κέντρο της πόλης ειδικά, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν βλέπουμε καταρρεύσεις καθημερινά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ενώ ότι είναι μια πρωτοφανής διαδικασία, εγώ δεν θυμάμαι αντίστοιχο πράγμα να έχει
1: πραγματικά
0: συμβεί. Οπότε εδώ κάτι δεν πήγε καθόλου καλά. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα της υφιστάμενης κατασκευής, αν είναι πρόβλημα των εργασιών που έγιναν ή όχι, αλλά σίγουρα δεν πήγε κάτι καλά. Και το ερώτημα είναι, ελέγχεται όλο αυτό από κάποιον ή είναι απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή, του μηχανικού, του ιδιοκτήτη?
1: Η ευθύνη και αυτός που ορίζει το πώς θα γίνουν οι εξκαφές και τα λοιπά είναι πάντα ο μηχανικός.
0: Ναι.
1: Αυτός έχει και τις γνώσεις.
0: Ναι.
1: Και με την ιδιότητα όμως μηχανικού, πολιτικού μηχανικού, θα λέω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να γίνει μια εξκαφή, κυρίως σε τέτοιες περιπτώσεις. Και είναι ανάλογα με, κατά περίπτωση και με το όμορο κτίριο και με τα όμορα κτίρια και πώς βλέπει ο μηχανικός στη επιτόπου στο εργοτάξιο ότι μπορεί να χειριστεί την κατάσταση. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα. Άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εξκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτηρίου που έγινε κατάρρευση και τα λοιπά. Βέβαια τώρα υπάρχει εκεί ένας τεράστιος όγκος από συντρίμια που αν δεν φύγουν όλα αυτά να μπορούν να γίνουν αυτοψίες, να ελεγχθούν τι μπορεί να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάποιος να πει πού μπορεί να οφείλεται αυτή η κατάρρευση.
0: Ναι. Η διερεύνηση της φέρουσας κανόντας το εδάφους και αντίστοιχες μελέτες είναι υποχρεωτικές, δηλαδή πρέπει όλοι όσοι πάνε να κάνουν τέτοιου είδους διαδικασία να δουν αν το έδαφος είναι εντάξει, ή επειδή είναι σε κατοικημένη περιοχή δεν υπάρχει λόγος.
1: Με τις αλλαγές του κανονισμού τον κανονισμό με τον οποίο υπολογίζουμε τώρα τα κτίρια, τις κάνουμε θεμελιώς και τα λοιπά, τώρα πια είναι υποχρεωτικά να γίνεται η εδαφοτεχνική μελέτη, η οποία βέβαια ήταν μέχρι πρότινος υποχρεωτική σε πολύ μεγάλα έργα, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και τα λοιπά, και ανάλογα με τη σπουδαιότητα του έργου. Άρα τώρα πια είναι υποχρεωτική και γίνεται έλεγχος εδαφοτεχνικός στις περισσότερες περιπτώσεις. Βέβαια τώρα μέσα στον αστικό ιστό και στην πόλη, γνωρίζοντας δεν είναι περιοχές που είναι παθένες που δεν ξέρουμε τα εδάφη κτλ. Ναι. Πάνω κάτω ξέρουμε ανά περιοχή, ας πούμε στο Μοσκάτο, ξέρω εγώ, στην Πειραιά, στην παραλία, είναι αλλιώς στο κέντρο, αλλιώς στα βόρεια, περίπου ξέρουμε τι περιμένουμε. Αλλά πάντα είναι απαραίτηση για τα εδαφοτεχνικές μελέτες.
0: Όπου αυτές οι μελέτες όλες παραδίδονται σε κάποιον, τις ελέγχει και λέει συνεχίστε, ή απλά γίνονται και παίρνουν σε ένα φάκελο.
1: Αυτές λαμβάνουν υπόψη κατά τη μελέτη, στατική μελέτη, και οι οποίες καταδίδονται και στην πολεοδομία μαζί με τη στατική μελέτη του κτηρίου, του καινούριου κτηρίου, δηλαδή που πρόκειται να ανεγερθεί.
0: Ωραία. Το άλλο μεγάλο κομμάτι, μια και είστε εκπρόσωπος των κατασκευαστών κτιρίων, είναι σε ποιον απευθυνόμαστε για να το κάνει όλο αυτό. Γιατί προφανώς εδώ πέρα δεν είναι μια απλή ατυχία, μια αστοχία, είναι κάτι.

0: ότι αυτό είναι επιλογή του, του γραφείου στον οποίο, με τον οποίο έχει αναθέσει τη, την έκδοση της άδειας για τις μελέτες του κτηρίου.
1: Ναι. Επειδή παλιότερα οι παλιότεροι κατασκευαστές και οι άνθρωποι παλιότερα που έχτιζαν σπίτια ήταν σύνηθες αυτό που λέγανε ότι φάγανε από τα σίδερα, φάγανε από τα μπετά, φάγανε από εδώ, φάγανε από εκεί. Δηλαδή υπήρχε μια παλιότερη συνήθεια να γίνονται όλα κάπως. Μπορεί το κτίριο δίπλα να ήταν φτιαγμένο έτσι ώστε η στατικότητά του να μην ήταν πάρα πολύ καλή, απλά επειδή ήταν ανάμεσα σε δύο κτίρια να μην είχε πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε, το θέμα ότι έγινε μια ολική κατάρρευση κτηρίου και επειδή όπως είπατε και προηγουμένως γίνονται καθημερινά εξκαφές και τέτοιο αποτέλεσμα δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συνδυασμός παραγόντων και το θέμα εξκαφής αλλά και του κτηρίου που κατέρευσε, το θέμα της θεμελίωσης του, το θέμα της κατασκευής, το θέμα των πεδίλων του. Θεωρώ δηλαδή ότι συνδυαστικά έχει συμβεί κάτι εκεί που προκάλεσε αυτή την ολική κατάρρευση.
1: Ναι, κάτι δεν έχει πάει καλά. Και τώρα η επόμενη μέρα τι προβλέπετε για αυτούς τους ανθρώπους? Δηλαδή αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους, υπάρχει κάποια πρόνοια για όλους αυτούς?
0: Πρόνοια εξαρτάται καταρχάς και από αυτούς που, από την εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, ναι. Αν είναι ασφαλισμένο το έργο ή όχι. Και βέβαια οι περισσότεροι, μην πω όλοι, σχεδόν πια ασφαλίζουν τα έργα.
1: Ναι.
0: Οπότε άρα από τις ασφάλειες θα έχουν να λάβουν κάποιες αποζημιώσεις. Και από εκεί πέρα πια πάμε δικαστικά, το τι θα αποφασίσει τα δικαστήρια για το ποιος στέει και ποιος πρέπει να αποζημιώσει, τι ποσά κτλ.
1: Κλείνοντας, κύριε Καναλόπουλε, υπάρχει λόγος να αλλάξει κάτι μετά από αυτό που είδαμε χθες, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί?
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι πια οι κανονισμοί και ο τρόπος που γίνονται οι μελέτες και οι κατασκευές καλύπτουν 100% την ασφάλεια των έργων.
1: Ναι.
0: Η κακιά στιγμή ή, όπως είπαμε, ο συνδυασμός παραγόντων που προκάλεσαν αυτό το γεγονός, θεωρώ ότι δεν είναι μεμονωμένος και ότι δεν αφορά το κανόνα και την καθημερινότητα και το γενικό πλαίσιο στο οποίο γίνονται οι κατασκευές. Ήδη έχουν αλλάξει κανονισμοί, είναι πολύ πια αυστηροί, λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλούς παράγοντες και τις εδαφοτεχνικές μελέτες. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ότι κάτι πρέπει καινούργιο να προσθεθεί.
1: Μάλιστα. Τα αφήνουμε εδώ προς ώρας. Περιμένουμε να δούμε και τα πορίσματα που θα βγουν από τους ειδικούς και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καναλόπουλε. Κωνσταντίνος Καναλόπουλος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτηρίων, για αυτή την εικόνα που ευτυχώς δεν είναι τραγωδία, γιατί δεν είχαμε νεκρούς. Αλλά όπως και να είναι, είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα σπίτι να καταραίει σαν χάρτινος πύργος.

Ξαναλέω, διαβάζοντας τα στοιχεία που έχει δώσει η Απογευματινή στην πρώτη σελίδα, 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι αυτή τη στιγμή στην χώρα. 149.000 είναι τα κτίρια πριν από το 1919, 300.000 μεταξύ 19 και 45, 605.000 μεταξύ 46 και 60, 660.000 μεταξύ 61 και 70, 706.000 μεταξύ 71 και 80 και περίπου 405.000 μεταξύ 81 και 85. Και επειδή τα σπίτια παλιώνουν, καλό είναι και να τα προσέχουμε, αλλά και να φροντίζουμε τα καινούργια που θα χτίζονται να μην χτίζονται σε βάρος των παλιών. Προφανώς και ήταν μια εξαιρετικά μοναδική περίπτωση αυτό που είδαμε χθες στα Πετράλωνα. Προφανώς και η προσωπική τους ανησυχία τους έσωσε τους ανθρώπους που ζούσαν στο σπίτι αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, και μόνο που βλέπεις γκρεμισμένο το σπίτι σου δεν είναι προς συζήτηση.

Αυτή είναι οι Beatles που ηχογραφούν μια μέρα σαν σήμερα το She Loves You το 1963, μετά από μερικές εβδομάδες. Κυκλοφορεί στις 23 του Αυγούστου και γίνεται η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία.

Είναι λοιπόν ένα ερώτημα αν πηγαίνουν όλα κανονικά σε αυτές τις διαδικασίες ή η φτήνια τρώει τον παρά. Δηλαδή αν εδώ έχουμε ένα φαινόμενο του ήταν πολύ ακριβώς ο τρόπος αντιστήριξης του κτηρίου, οπότε δεν πειράζει να κάνουμε κάτι φτηνότερο, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το ψάχνουν. Οι ειδικοί θα το ψάξουν. Τώρα είναι δύσκολο τις πρώτες ώρες να υπάρχει ακριβές πόρισμα, αλλά είναι προφανές ότι κάτι καθόλου καλά δεν πήγε. Παναγιώτη, έχεις δίκιο. Είναι ένα ζήτημα σε άλλο θέμα. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια στην κατάρρευση του κτηρίου. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό με τις μπαταρίες και την αποθήκευση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που έχουμε, που παράγουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην χώρα. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικότερα τις επόμενες ημέρες, μαζί με τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν, να δούμε και τι θα γίνει με τα τιμολόγια του ρεύματος, διότι τώρα ξεκινάμε και να δούμε περισσότερο το air condition λόγω της ζέστης, να δούμε αν θα δροσιστούμε μεν με το air condition, αλλά θα καούμε από τον λογαριασμό του ρεύματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαβάστε στην Απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της Απογευματινής. Πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο. Σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Νεφέλη Φασούλη, τραγουδά για ένα καλοκαίρι. Στίχη μουσική του Φίβου Δελιβοριά. Το 2019 κυκλοφόρησε το single, μετά από 2 χρόνια και ο δίσκος. Και είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό. Αυτή η καλοκαιρινή ραστόνη μου το βγάζει πολύ.

Ως τώρα, μια ώρα που βρήκε ένα κλαδί αυτό. Να είμαστε μια ώρα, να μας πάει το αεράκι, να είναι η θάλασσα κάπου εκεί κοντά, να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Να βουτάς να ξαναπηγαίνεις την ώρα. Απλά να, στην ώρα να μην είναι οι παλιές με το δίχτυ, να είναι οι καινούριες αυτές που είναι πανί, γιατί με το δίχτυ μετά σηκώνεσαι και είσαι πλησέ ολόκληρος, πονάς.

0: Μια και λέμε και για καλοκαίρια, άρα και για μεσημέρια και για ταξίδια και για διακοπές, τα αεροδρόμια στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν ένα ψηφιακό χάος μετά τις αλλαγές που έχουν γίνει, και αυτό φέρνει πολλές καθυστερήσεις στις πτήσεις και πολλή ταλαιπωρία για τους επιβάτες και το ελληνικό αεροδρόμιο μεταξύ αυτών. Διαβάζω το θέμα των νέων ψηφιακών χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το νέο σύστημα βιομετρικών συνοριακών ελέγχων προκαλεί ουρές, τεχνικές δυσλειτουργίες και μεγάλες καθυστερήσεις λίγο πριν από την κορύφωση της τουριστικής περίοδου. 12% είναι η αναμενόμενη αύξηση της κυκλοφορίας Ιούλιο και Αύγουστο σε σύγκριση με τον Μάιο και τον Ιούνιο. Σημαίνει ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες να είναι ακόμα πιο έτοιμες για να υποδεχθούν τόσους πολλούς τουρίστες. 108 εκατομμύρια είσοδοι επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταγραφεί από τον Οκτώβριο. 42.000 άτομα έχουν απορριφθεί από το σύστημα, εκ των οποίων 1.100 που θεωρήθηκαν επικίνδυνα για την ασφάλεια.
1: Λες πως βαρέθηκες αυτή την ίδια συννεφιά. Λες πως χωλαίνεις σε σβησμένα μονοπάτια. Γυρίζεις ξένη από

0: φωτιά. Μες στο δωμάτιο ταξίδια κάνεις αστρικά.
1: Και αυτό ένα για μένα πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Το Κάθε Μπαλκόνι έχει αληθέα. Κώστας Λιβαδάς από το πολύ μακρινό πια 1999.

Διαβάζω εδώ στο αφιέρωμα ότι μέσα στον Ιούνιο η Ελλάδα ήταν μεταξύ των 10 πιο πολυσύχναστων αεροπορικών δικτύων της Ευρώπης, με μέσο ημερήσιο αριθμό 2.453 πτήσεις, με το μεγαλύτερο βάρος να συγκεντρώνεται αναπόφευκτα στην Αθήνα, που είναι κόμβος. Προφανώς και αυτό σημαίνει ότι θέλει και πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ καλή οργάνωση. Ο συνδυασμός αυξημένης επιβατικής κίνησης και περιορισμένης χωρητικότητας του ενεάριου χώρου λειτουργεί ως βασικός παράγοντας δημιουργίας καθυστερήσεων. Είναι και παλιά τα συστήματα, ακόμα δεν τα έχουμε αλλάξει, άρα αυτό φέρνει καθυστερήσεις στις πτήσεις και στις αναχωρήσεις και στην προσγείωση, αλλά κυρίως στην αναχώρηση. Αυτό φέρνει και ένα παιχνίδι μουσικής καρέκλας, δηλαδή γυρνάνε πάρα πολλές φορές οι επιβάτες από gate σε gate για το που θα φύγεις, γιατί αλλάζουν τα πράγματα και άμα δεν το πάρεις πρέφα τη σωστή ώρα τρέχεις μετά πανικόβλητος, μη χάσεις το gate. Αλλά να μου πεις, το ζήτημα είναι να φεύγεις, να φεύγεις για διακοπές, εννοώ. Τότε όταν φεύγεις όλα τα αντέχεις λίγο περισσότερο. Αν και υπάρχει αυτή η ανυπομονησία του να φύγω, να φτάσω κτλ. Αλλά τα αντέχεις περισσότερο. Στο γυρισμό είναι το πρόβλημα. Στο γυρισμό, αν υπάρχει καθυστέρηση, αν υπάρχει πρόβλημα, εκεί δεν τα αντέχεις με τίποτα.

0: Με Κώστα Λιβαδά, σας αφήνω στα χέρια του Κώστα Κοκόλα να πείτε το δελτίο ειδήσεων τη τελευταία ειδήσει τη τελευταία εξέλιξη, ο οποίος αποκάλυψε ότι το 99 ήταν γεννημένος, διότι λέει παρουσίαζε το δίσκο του Κώστα Λιβαδά στο ραδιόφωνο. Άρα είχε γεννηθεί τουλάχιστον το 1998.
1: Οριακά, παιδί θαύμα.
0: Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
12: Υπάρχει μία πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: I always wanted you to be what you want.
1: σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,99.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλό μήνα, ευχόμαστε σε όλους. Καλό καλοκαίρι. Η αλήθεια τώρα, για να τα λέμε όλα τίμια έτσι όπως τα λέμε αυτό το διάστημα, θέλω να μου βγει και από μέσα ένα ουφ. Θέλω να πω και καλό καλοκαίρι, θέλω να πω και καλές διακοπές, αλλά είναι και λίγο περίεργο έτσι όπως έκλεισε ο Ιούνιος. Είναι και αυτοί οι δύο νεκροί από την φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Είναι και αυτό το σοκ που βιώσαμε όλοι βλέποντας το σπίτι να πέφτει σαν χαρτινός πύργος και σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μου σπίτι, να ήμουν εγώ μέσα. Να χτιζόταν κάτι στη δικιά μου πολυκατοικία. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν είναι καθημερινό. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Κανελόπουλο, της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια και με μηχανικό για να το δούμε. Δεν γίνεται κάθε μέρα, αλλά προφανώς με την καλή είδηση ότι δεν υπήρχε κανένας μέσα, προλάβανε να βγουν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα. Ας δούμε τι μπορεί να έγινε για να μην ξανασυμβεί ποτέ, και μάλιστα να μην ξανασυμβεί ποτέ με ανθρώπους μέσα. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful. Αυτοί που μας έβαλαν στη δεύτερη ώρα ήταν η Χατσιφρακέτα με την Σέριφο. Και τον Eric Burdon και Animals, San Francisco Nights. USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Είναι το καλοκαίρι της αγάπης, το καλοκαίρι στο Σαν Φρανσίσκο, εκεί που μαζεύτηκαν διάφοροι χίπης και νέοι και νέες για να διαδηλώσουν για τον πόλεμο και ταυτόχρονα να τραγουδήσουν για την αγάπη. 1967.

γραμμένο για εκείνες τις νύχτες που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. San Francisco.

Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε προφανώς για την φωτιά εκεί στο Ρεόκαστρο και την τραγωδία με τους δύο νεκρούς. Προφανώς για την κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα, όπου είχαμε 5 συλλήψεις σε ένα σπίτι που έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Ευτυχώς χωρίς να είναι κανένας μέσα, γιατί είχαν προλάβει και είχαν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι. Είχαν ειδοποιηθεί από ιδιοκτήτες, από την κυρία στον πρώτο μαζί με τον μηχανικό της, όπου είδαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και κάλεσαν και τους υπόλοιπους πόρτα-πόρτα να βγουν όλοι μαζί, και βγήκαν λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Συζητάμε για την καλή μέχρι τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων. Τέλος πάντων, καλή, κακή θα φανεί στο τέλος. Αλλά ήρεμη πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να είναι στα 73 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 69 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 43 ευρώ η μεγαβατόρα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πολύ θετικό στην εξέλιξη το Ισραήλ, όπου δηλώνει ότι θα παραμείνει εκεί που είναι, στο Λίβανο, και θα συνεχίσει να χτυπάει τη Χεζμπολάχ, όπως λέει, γεγονός που φέρνει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, ή τέλος πάντων φέρνει σε δύσκολη θέση αυτούς που διαπραγματεύονται αυτήν την εποχή.

Αυτό κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το καλοκαίρι του Σαν Φρανσίσκο, το καλοκαίρι της αγάπης, το 1968. Η band κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, Music from Big Pink. Το άλμπουμ δεν έκανε μόνο τεράστια επιτυχία, αλλά πολλοί από τους κορυφαίους μουσικούς της εποχής έχουν πει ότι το άλμπουμ τους επηρέασε βαθιά και το δικό τους στυλ. Eric Clapton είπε ότι το άλμπουμ ήταν αυτό που τον έκανε να εγκαταλείψει τους Cream και να ακολουθήσει άλλο δρόμο για το ντεμπούντο solo άλμπουμ του. Ο Roger Waters το είχε αποκαλέσει το δεύτερο πιο επιδραστικό άλμπουμ στην ιστορία του rock and roll μετά από το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band των Beatles, και ότι επηρέασε τους Pink Floyd βαθιά, βαθιά, βαθιά, τρεις φορές, βαθιά.

Σήμερα περιμένουμε την Eurostat να ανακοινώσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, άρα και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς πήγε ο Ιούνιος, που ήταν μισός με κρίση, μισός με αποκλιμάκωση. Για την ακρίβεια, είχε ξεκινήσει ήδη η αποκλιμάκωση τον Ιούνιο, αλλά υπήρχαν αρκετά σκαμπανεβάσματα. Να δούμε αν υποχώρησε ο ρυθμός αύξησης, διότι αυτό συζητάμε. Με ποιο ρυθμό τρέχουν οι αυξήσεις. Δεν μιλάμε για μειώσεις. Και δυστυχώς στην Ελλάδα οι αυξήσεις τρέχουν με μεγαλύτερο, με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Την ίδια ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις χάθηκαν από την αύξηση του πληθωρισμού. Στη τσέπη των συνταξιούχων κατέληξε τελικά μόλις το 0,8% από την αύξηση. Και επειδή η αύξηση δεν είναι καμιά τεράστια, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Ίσα-ίσα που καταφέρανε να ίσως και λύσουν τις πολύ μεγάλες απώλειες, χωρίς όμως να πούνε ότι πήρανε και ανάσα. Να δούμε τι σημαίνει η άρση του πλαφών για την οικονομία, ή τι μπορεί να σημαίνει, επειδή πέρυσι αγοράζαμε την αμόλυβη με 1,75 και τώρα την αγοράζουμε με 1,95. Το πετρέλαιο κίνησης το αγοράζαμε με κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο, τώρα θα το αγοράσουμε με 1,70 περίπου, μετά από την άρση της επιδότησης. Και το αγοράριο κίνησης ήταν πολύ φτηνότερα και τώρα το αγοράζουμε λίγο πάνω από 1 ευρώ. Είναι προφανές ότι πάρα πολλά προϊόντα ήταν πολύ φτηνότερα πέρυσι και φέτος τα αγοράζουμε ακριβότερα. Άρα η άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που αποφάσισε η κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία στα τρόφιμα ελοχεύει ένας κίνδυνος από αυτή την απόφαση. Ναι μεν κάποια προϊόντα να κρατηθούν στο ίδιο επίπεδο ή και να συνεχίσει μια οριακή μείωση, αλλά κάποια προϊόντα να αυξηθούν με αποτέλεσμα όλο αυτό να οδηγήσει, σε νέα επιβάρυνση στο πορτοφόλι μας. Και αυτό μόνο με έναν τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με ελέγχους. Τώρα, αν θα γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, ένα ερώτημα που δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι μπορεί να απαντηθεί θετικά. One kind of woman is this?

Εδώ ο James Corden κάνει deal with the devil. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1935, έφυγε το 2017. Ο μικρός James έχασε τους γονείς του σε πολύ μικρή ηλικία. Μεγάλωσε σε ορφανοτροφείο, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Βρήκε ένα καταφύγιο, μια φυσαρμόνικα. Ο Θρύλος θέλει όταν ήταν στα 9 του να ακούει ένα δίσκο του Sonny Boy και να την κάνει από το ορφανοτροφείο για να πάει να τον βρει και να τον συναντήσει. Τον βρήκε κάποια στιγμή, βρήκε το ειδωλό του, τον Sonny Boy Williamson, και έπαιξε φυσαρμονικά ο Williamson. Τότε εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ με το ταλέντο του μικρού που τον πήρε υπό την προστασία του.

Και κάπως έτσι θέλει ο θρύλος, ο Williamson να περνάει την σκυτάλη της γενιάς του στην επόμενη γενιά των bluesman, στον James Cotton. Cause I've

Και επειδή σας λέω για την ακρίβεια και για τα δύσκολα, δεν θέλω να αγχώνεστε, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αυξάνονται οι πλούσιοι. Κατάλαβες, οπότε υπάρχει μια ελπίδα για όλους.

Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα στο διάστημα 24-25. Την ίδια στιγμή η περιουσία του μεσαίου πολίτη μειώθηκε κατά 18%. Γιατί έτσι είναι. Κάποιος πρέπει να τα χάσει για να τα βρει κάποιος. Δηλαδή, πόσο πλούτο να παράξουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα.

Αυτό έφτασε στην κορυφή το 1972. Είναι το δεύτερο νούμερο ένα που κάνουν οι Slade. Take me back home.

0: Αρχίζουμε να ψάχνουμε τι μπορεί να συνέβη εχθές, περιμένοντας τους ειδικούς που θα κάνουν ό,τι πρέπει επί τόπου για να δουν τι ακριβώς έγινε. Εμείς αναζητούμε πρώτα απ' όλα τους ειδικούς για να μας καθησυχάσουν ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να μας συμβεί και σε εμάς, αν δίπλα χτίζεται κάτι ή ανακαινίζεται κάτι, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να ανακαινίζει κάποιος στην πολυκατοικία. Υπάρχει τρόπο, υπάρχει φόβος να μας ρουφήξει κάτω, είναι κάτι σύνθες, έγινε κάτι που μπορούμε να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε άμεσα για να μην ξανασυμβεί. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Ευαγγέλη Ματράγκο, μηχανικό, μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να συζητήσουμε λίγο τι μπορεί να έφτεξε σε αυτό που είδαμε χθες και πραγματικά σοκαριστήκαμε όλοι εκεί στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Καλημέρα κύριε Ματράγκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Προφανώς και δεν είσαστε εκεί, προφανώς και δεν έχετε κάνει τις τεχνικές έρευνες που χρειάζεται, αλλά από την εμπειρία σας, τι έφτεξε και είδαμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό εχθές στα Πετράλωνα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες εικόνες από τον drone, οι οποίες δείχνουν χαρακτηριστικά πώς έφυγε η πολυκατοικία προς την πλευρά της οικοδομής που ήταν υπό ανέγερση. Γιατί φαίνεται το αποτύπωμα του θέλοντος οργανισμού κάτω. Αν το δείτε δηλαδή από πάνω, όπως φαίνεται, φαίνονται οι κολόνες και τα δοκάρια και η πλάκα κάθε ορόφου πάνω στο έδαφος. Αυτό φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το σκάμα. Τώρα, το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την πραγματογνωμοσύνη που θα διαταχθεί από το δικαστήριο. Γενικώς, στις περιπτώσεις που έχουμε εξκαφές θεμελίων κάτω από την επιφάνεια των θεμελίων των όμορων οικοδομών, γενικά εκεί λαμβάνουμε κάποιες αντιστηρίξεις χώρα, γιατί θα πρέπει να αντιστηριχθεί και να υποστηριχθεί και το παρακείμενο, το υφιστάμενο κτίριο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι μια συνήθις πρακτική αυτή. Δηλαδή όλη η Αθήνα και όλο το κέντρο έχει χτιστεί με αυτόν τον τρόπο. Οι οικοδομές είναι σε επαφή. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γίνεται μια τέτοιου είδους κατασκευή. Τώρα το τι μπορεί να πήγε στραβά εκεί, που σίγουρα κάτι πήγε στραβά, δεν μπορούμε να το ξέρουμε από τώρα. Σίγουρα όμως θα φανεί.
0: Ωραία. Είναι προφανές ότι κάτι πήγε στραβά. Δεν είναι προς συζήτηση αυτό. Αναζητούμε πρώτα απ' όλα την απάντηση αν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να έχει αποφευθεί και κυρίως αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει το σπίτι τους. Ή είναι η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου που ό,τι και να γινόταν ήταν πολλά τα προβλήματα που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν?
1: Κοιτάξτε, τώρα η περίπτωση του ενός εκατομμυρίου στους μηχανικούς δεν υπάρχει, ναι. Στη μηχανική. Ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει όλες τις προβλέψεις και όλα τα μέτρα ασφάλειας. Αυτό το λέει και ο νόμος ούτως ή άλλως. Έτσι ώστε όταν γίνεται ένα τεχνικό έργο να διασφαλίζεται η ποιότητα καταρχάς, αλλά και φυσικά η ασφάλεια τόσο για τις όμορες κατασκευές, όσο και για τους ανθρώπους που εργάζονται στην κατασκευή, όσο και για τους περαστικούς, έτσι, για τους που περνάνε έξω από το πεζοδρόμιο όταν κατασκευάζεται μια πολυκατοικία. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία για να αποφευθούν αυτές οι καταστάσεις, γιατί όπως σας λέω, έτσι έχει χτιστεί όλη η Αθήνα και τα κέντρα όλων των αστικών πόλεων. Έτσι.
0: Σωστό,
1: δεν είναι πυρηνική φυσική από τη μία. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι δύσκολα έργα αυτά. Δεν είναι εύκολα έργα.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός πρέπει να υπάρχει μια πολύ σοβαρή προετοιμασία από πριν και στο επίπεδο της μελέτης, αλλά και στο επίπεδο της οργάνωσης των εργασιών που θα γίνουν, οι οποίες όμως αυτές θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά που θα βρούμε κατά τη διάρκεια του έργου, της εξκαφής. Τα πετρώματα στην περιοχή εκεί δεν είναι και πολύ καλά, είναι λίγο σαθρά. Οπότε σκάβοντας και γενικώς σε όλα τα έργα ενδεχομένως να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στις μελέτες ή και στην διαδικασία και στην αλληλουχία των εργασιών ώστε να προσαρμόσουμε τις καταστάσεις που θα βρούμε τις εργασίες μας, τις καταστάσεις και στο πραγματικό πεδίο που θα βρούμε.
0: Ναι. το γεγονός ότι θεωρητικά γινόντουσαν εργασίες εκείνη την ώρα. Δηλαδή υπήρχε κινητικότητα, και μάλιστα υπήρχε κινητικότητα με μια μπετονιέρα, με εξκαφές και όλα αυτά. Εκτιμάται ότι υπήρχε μια προσπάθεια να αποφευχθεί όλο αυτό ή απλά συνεχιζόντουσαν οι εργασίες?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά οι μαρτυρίες λένε ότι ήδη είχαν προειδοποίηση για κάποιες ρογμές και για την κλίση που είχε πάρει η οικοδομή.
0: Ναι.
1: Οπότε ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά και προσπάθησαν να το επιδιορθώσουν. Δεν είναι απίθανο αυτό και είναι απόλυτα λογικό. Δηλαδή, οποιοδήποτε θα το έκανε αυτό, ναι, αν έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα προσπαθούσε να λάβει κάποια μέτρα πρόληψης. Τώρα, αν αυτά ήταν αρκετά ή αν αυτά έγιναν έγκαιρα, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βρεθεί κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο,
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Σωστό. Υπάρχει πιθανότητα και η κατασκευή της οικοδομής που κατέρευσε να ήταν προβληματική?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, ο νόμος και ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής για όλο το περιβάλλον η ανέγερση μιας νέας οικοδομής.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, φανταστείτε αν δίπλα, ας πούμε, δεν υπήρχε μια πολυκατοικία, υπήρχε ένα μνημείο του 1500, του 1200, mm-hmm, και έπρεπε να γίνει ένα τεχνικό έργο, το οποίο προφανώς δεν είναι κατασκευασμένο με σύγχρονες μεθόδους. Εκεί τι θα γίνει, δηλαδή, σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει αυτό να καταρρεύσει?
0: Mm-hmm.
1: Όχι, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα. Εδώ φανταστείτε ότι καθημερινά σκάβεται το κέντρο της Αθήνας από το Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει τεχνογνωσία και τεχνολογία. Απλά αν, ας πούμε, ήταν μια πολυκατοικία δίπλα η οποία είχε και αυτή ένα υπόγειο και ήταν η θεμελίωση της στο ίδιο βάθος, προφανώς η κίνδυνη είναι μικρότερη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι αμεληταίη.
0: Ναι. Το γεγονός ότι υπάρχει καταγγελία της τη συζήτηση θεωρητικά με κάποιον από τους τεχνικούς εκεί δίπλα ότι η οικοδομή, η πολυκατοικία δηλαδή, έγερνε και η απάντηση ήταν ότι και η πίζα γέρνει αλλά δεν έπεσε, είναι προφανές ότι ήταν και διαγυμνό οφθαλμού το πρόβλημα εύκολα να εντοπιστεί.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορώ να το σχολιάσω, αλλά προφανώς για να θορυβηθούν και να καλέσουν τη συνάδελφο και να τους παροτρύνουν να ακαινώσουν την οικοδομή, σημαίνει ότι τα πράγματα φάνηκαν επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Και όπως αποδείχθηκε, μετά από λίγη ώρα κατέρευσε.
0: Ναι. Είναι υποχρεωτική η μελέτη του υπεδάφους για έργα αντιστήριξης?
1: Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο το οποίο θέλετε και θέλω και εγώ να σας το πω. Διότι είναι υποχρεωτική η επισύναψη στο φάκελο φωτορεαλιστική στην απεικόνιση του κτηρίου. Δηλαδή, πόσο ωραίο φαίνεται το κτίριο, πόσο φαίνονται οι όγκοι, τα χρώματα, τα υλικά, με διάφορους φωτισμούς. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτική. Και αυτό είναι ένα οξύμορο.
0: Ναι.
1: Σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο top 5 των σεισμογενών χωρών στον κόσμο,
0: mm-hmm,
1: δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στο πώς θα φαίνεται μια κατασκευή και όχι στο πώς θα μελετηθεί για να είναι στέρεη.
0: Ναι. Άρα σημαίνει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε παραπάνω για να...
1: Σημαίνει ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνουν λίγο πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις, mm-hmm, των μελετών αυτών. Δηλαδή θα πρέπει σίγουρα να εκπονείται γεωτεχνική μελέτη σε κάθε έργο.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρεωτική εκπονήση γεωτεχνικής μελέτης, αλλά όχι σε έργα κατοικιών.
0: Τα ελέγχει όμως κάποιος αυτά, κύριε Ματράγκο, ή οι μηχανικοί λένε, ή τέλος πάντων ο εργολάβος λέει, τα κάναμε, τα έχουμε στο φάκελο και να είμαστε καλά?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τις στατικές και τις γεωτεχνικές μελέτες, mm-hmm, ποτέ δεν υπόκειταν σε έλεγχο από την πολεοδομία.
0: Mm-hmm.
1: Υπόκειταν σε θεώρηση, δηλαδή σε ό,τι αφορά την πληρότητα. Σε έλεγχο πάντα υπόκειταν τα πολεοδομικά μεγέθη, δηλαδή, mm-hmm, το ύψος της οικοδομής, η δόμηση, η κάλυψη και όλα τα υπόλοιπα πολεοδομικά μεγέθη. Όχι όμως οι υπολογισμοί.
0: Mm-hmm.
1: Ελέγχονταν τα... συνήθως ελέγχονταν τα δεδομένα, οι παραδοχές δηλαδή, αλλά όχι οι υπολογισμοί. Τώρα δεν ελέγχεται τίποτα επί της ουσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ελέγχονται τα πολεοδομικά μεγέθη. Δεν είναι κάτι που έχει αλλάξει τόσο πολύ αυτό και δεν είναι κάτι το οποίο έχει και μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει αυτές οι μελέτες να εκπονούνται από μηχανικούς οι οποίοι έχουν καταρχάς την γνώση, κατά δεύτερο την εμπειρία να το κάνουν. Εγώ δεν λέω ότι φταίει η μελέτη στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε γενικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Και θα πρέπει η κατασκευή να γίνεται και αυτή από έμπειρους μηχανικούς, θα πρέπει να είναι παρόντες και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαβάζουμε το έργο και αν χρειάζεται να αναθεωρούμε τις μελέτες ανάλογα με το δεδομένο που βρίσκουμε στο πεδίο.
2: Ναι.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω εξαστιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Χτίζεται μια καινούργια πολυκατοικία.
1: Όχι, δεν είναι. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εγρήγορηση σε περίπτωση που δούνε κάποια ανησυχητικά στοιχεία, ναι, πρέπει. Αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη δεν είναι ο κανόνας.
0: Ναι.
1: Είναι η εξαίρεση. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι καθημερινά γίνονται πάρα πολλές ανακαινήσεις. Αυτές οι ανακαινήσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό γίνονται χωρίς την παρουσία μηχανικού.
0: Mm-hmm.
1: Γίνονται απευθείας από τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτές ενέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο, να ξέρετε. Και αν θέλετε να το ποσοτικοποιήσουμε κιόλας, λόγω και του αριθμού, αλλά και λόγω και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει, ότι σπάνια υπάρχει μηχανικός,
0: ναι,
1: αυτές ανακαινήσεις, ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη επικινδυνότητα από ό,τι έχουν.
0: Ναι, γιατί μπαίνει κάποιος και αρχίζει και γκρεμίζει τείχους για να αλλάξει τη διαμερισμάτωση και δεν ξέρει τι γκρεμίζει και πώς τον γκρεμίζει.
1: Ακριβώς. Ναι. Και να σας πω ότι στις παλιές οικοδομές η τυχοποιία έχει πολύ ευμενή επίδραση στην αντισεισμική θωράκιση μιας παλιάς πολυκατοικίας.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή η δισκαμψία που δίνουν οι τείχοι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης να ξέρετε ότι όσο πιο πολλούς τείχους έχει μια οικοδομή, σε περίπτωση που καταρρεύσει, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να σωθούν αυτοί που θα εγκλωβιστούν μέσα, γιατί δημιουργούνται θύλακες αέρα.
0: Ναι,
1: οπότε δεν καταπλακώνονται από τον φέροντα οργανισμό. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν γίνονται εργασίες ανακαίνησης, αυτές να έχουν μελετηθεί και να υλοποιούνται από μηχανικό. Και είναι πολύ σημαντική.
0: Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην αφαιρούμε τείχους χωρίς να μιλήσουμε με κάποιο μηχανικό και να μας δώσει το OK, γιατί κάνουμε μεγάλη βλάβη στο κτίριο, ναι, το παλιό.
0: Ας ελπίσουμε, κύριε Ματράγκο, ότι θα το μάθουμε ποτέ. Ότι έχουν γίνει τέτοια λάθη. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να το μάθουμε ποτέ.
1: Αν γίνει, ναι, κάποιο σεισμό σοβαρό,
0: ναι.
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα το μάθουμε.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ματράγκο. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Βαγγέλης Ματράγκος, μηχανικός μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Αυτή είναι η UAM. Το 1983 κυκλοφορούν το Fantastic. Αυτό είναι το Young Guns. Από τις μεγάλες επιτυχίες των UAM. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ, τα παραπολιτικά 91 και στο πρώτο πρωινό.

0: Τζάρτα 90,1.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μια σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν

0: 1η Ιουλίου 1979 η Sony κυκλοφορεί το Walkman. Και από τότε αρχίζουμε να ακούμε μόνοι μας μουσική εν κινήσει. Γιατί μέχρι τότε υπήρχαν ακουστικά. Έβαζες στον ενισχυτή και άκουγες αν ήθελες μόνος σου. Αλλά εν κινήσει άλλαξε την ζωή. Τώρα το βλέπεις πιο συχνά ανθρώπους να κυκλοφορούν στους δρόμους, όχι με ψήρες ακουστικά, με αυτά τα μεγάλα, σαν αυτά τα στουντιακά που φοράμε κι εμείς, και τους και βλέπεις απομονωμένους. Προχωράει, περπατάει στον κόσμο του. Που ξέρεις, μπορεί να τα έχει ψωνίσει τα ακουστικά από καμιά κινέζικη πλατφόρμα, φτηνότερα, και να βάζεις να ακούσεις, ξέρω εγώ, Δήμο Μούτσι, και να σου παίζει Άντζελα Δημητρίου το ακουστικό, γιατί είναι κινέζικο, να παίζει τι θέλει. Από σήμερα ξεκινάει ο καινούριος τρόπος τιμολόγησης, δασμολόγησης των προϊόντων που έρχονται από πλατφόρμες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός εξωτερικού. 3 ευρώ στον κωδικό και όχι στο κομμάτι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια επιβάρυνση. Στόχος είναι θεωρητικά να το νιώσουν λίγο οι πλατφόρμες και να το νιώσουν και λίγο οι καταναλωτές και να γυρίσουν στους Ευρωπαίους, στους Έλληνες κτλ. Θα συμβεί αυτό? Θάνος Τσαγκάρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα, και ευχαριστώ.
0: Έχουμε πει πολλές φορές τι θα ισχύσει από σήμερα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το ξέρει. Ωραία. Αυτό δεν είναι απογεινάτη. Δεν γίνεται θεωρητικά απλά για να αυξηθεί το προϊόν και να πληρώσει ο καταναλωτής κάτι παραπάνω. Γίνεται θεωρητικά για να ενισχυθεί ο Ευρωπαίος έμπορος. Θα επιτευχθεί?
1: Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το μέτρο, έτσι, εκ πρώτης άποψης, είναι κυρίως καθαρά εισπρακτικό.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά κατανάλωσης προς ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ δεν θα αλλάξει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών, όταν στην Ευρώπη έρχονται 6 δισεκατομμύρια πακέτα μόνο το 2025.
0: Ναι.
1: Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι εφικτός ο έλεγχος, ένας ουσιαστικός έλεγχος, πρώτον για την επιβολή των πρόσθετων επιβαρύνσεων που τις ακούμε, αλλά να δω πώς θα αντιληφθούν. Και το δεύτερο είναι να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας των προϊόντων. Κοιτάξτε, είναι καθαρά εισπρακτικό.
0: Ναι.
1: Εδώ απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα, τα οποία θα διασφαλίσουν τους ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ελληνικές αλλά και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και θα προστατεύσει τον καταναλωτή. Η αγορά χρειάζεται.

0: που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Γεννούνται κάποια ερωτήματα. Να ρωτήσω, αυτοί οι έλεγχοι από ποιον θα γίνουνε?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε όλοι. Ποιος θα ελέγξει 6 δισεκατομμύρια πακέτα?
0: Ναι, 5 εκατομμύρια πακέτα στις εταιρείες courier, ναι, ή στο Ελευθέριος Βενζέλος. Ποιος θα τα ελέγξει? Υπάρχει υποδομή?
1: Σωστά, γιατί ο νόμος λέει ότι την δασμολόγηση μπορεί να την κάνει η εταιρεία, η πλατφόρμα. Μπορεί να μην την κάνει η πλατφόρμα όμως και να την κάνει μετά ο courier, το courier. Οπότε αν τα στέλνει αδασμολόγητα, δεν ξέρω ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Δηλαδή τώρα μπορεί το courier να ανοίξει τόσες χιλιάδες πακέτα και να δει αν είναι ένα, δύο, ναι, τρία αντικείμενα διαφορετικών κατηγοριών. Και αυτά τα χρήματα πού πάνε που θα τα πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, τα 3 ευρώ για τους Έλληνες, ναι, μας διαφέρει. Ναι. Πού πάνε? Πάνε στην Ευρώπη για να προετοιμάσει μια νομοθεσία η οποία θα ισχύσει από το 2018. Εντάξει.
1: Δεν θα πάνε στον κρατικό κορβανά αυτά, όπως οι υπόλοιποι δασμοί?
0: Όχι, δεν πάνε στον κρατικό κορβανά. Αυτά πάνε στην Ευρώπη τα χρήματα. Mm-hmm. Μακάρι να πηγαίνανε, γι' αυτό, ναι, λέγαμε. Αν πηγαίνανε στην. Θα έβαλε ένα μεγαλύτερο τέλος εθνικό τέλος και τότε θα υπήρχε μια προστασία πραγματική.
1: Ναι. Σύμφωνα.
0: Κοιτάξτε, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ, ενίκεια, μισθούς, μεταφορές, λογιστήρια, αποθήκες κλπ. Mm. Οι πλατφόρμες του εξωτερικού αξιοποιούν τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ωραία. Η Αμερική τότε που έκλεισε την πόρτα, όλη η δυναμική αυτών των ασιατικών πλατφορμών έπεσε στην Ευρώπη.
1: Σύμφωνα.
0: Και διαφημιστικά και
1: ουσιαστικά. Αξιοποιούν όμως και ένα ακόμα κομμάτι, τον ανταγωνισμό. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι φτηνότεροι οι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές της Ευρώπης. Άρα αυτό τους κάνει και ελκυστικότερους σε μια εποχή που δεν περισσεύουν και τα χρήματα.
0: Ναι. Κύριε Κλώστα, ναι, αυτό ισχύει. Στη χώρα παραγωγής πάντα είναι πιο φθηνή. Αλλά ρωτάω το εξής. Εάν εγώ πουλούσα στα καταστήματά μου ένα προϊόν με 20% φθηνότερο, γιατί δεν θα έχω το ΦΠΑ να το αποδώσω?
1: Ναι.
0: Και έκανα και μια έκπτωση 20%. Θα ήμουν ανταγωνιστικός? Θα ήμουν.
1: Ναι.
0: Πληρώνουν ΦΠΑ αυτές τις πλατφόρμες? Καταρχήν ελέγχονται οι αποδείξεις οι οποίες έρχονται από την Ασία.
1: Ναι.
0: Είναι ελεύθερα τα προϊόντα, όπως τα βάζουν σε μια και τα φεστέλνουν. Εντάξει, έτσι ξέρουμε και εμείς να είμαστε φθηνότεροι. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ, όταν ακούτε ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια, η ακρίβεια είναι μόνο για τα προϊόντα πρώτης ανάγκης? Η ακρίβεια δεν είναι στα ενοικία?
1: Παντού είναι η ακρίβεια.
0: Στους μισθούς?
1: Μα προφανώς.
0: Δεν είναι στις ασφαλιστικές φορές?
1: Προφανώς.
0: Άρα, λοιπόν, τα καταστήματα πώς θα αντέξουν? Εντάξει, μην πέσουμε λίγο στο. Μην πέσουμε λίγο στην περίπτωση ότι θα περπατάμε στις πόλεις με άδεια καταστήματα, γιατί τα καταστήματα θα κλείσουν. Αυτό που υπέγραψε, δηλαδή αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, θα κλείσουν το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τουλάχιστον που γνωρίζουμε, σε 2 χρόνια. Σας το υπογράφω αυτό. Θα ερημώσουν οι πόλεις.
1: Ναι.
0: Τα φυσικά καταστήματα κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έπρεπε να ληφθούν άλλα μέτρα με ισότιμο ανταγωνισμό. Δεν είναι ισότιμος ανταγωνισμός.
1: Ναι. Επειδή σήμερα θα βγουν τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση λέει ότι σε γενικές γραμμές έχει συγκρατηθεί η άνοδος των τιμών και ήρθε και σε μια συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων. Στο εμπόριο πώς πηγαίνουν τα πράγματα?
0: Εμείς έχουμε ακόμα μια απογοητευτική σεζόν. Mm-hmm. Δεν πάμε καλά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν πάμε καλά. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, τα οποία την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50 έως 80%. Και προπάντων η κυβέρνηση, η πολιτεία, δηλαδή το αντίστοιχο Υπουργείο, το οποίο, το ανάπτυξη το οποίο είναι, δεν συνομιλεί. Mm-hmm. Δεν συνομιλεί μαζί μας. Η απουσία διαλόγου με την πολιτεία δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, κύριε Κλώσσα.
1: Ναι.
0: Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες που έχει. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έχουμε 5 φορές ζητήσει μετά από κάθε έρευνα, από κάθε εκτόσεις, από κάθε χριστουγεννιάτικη σεζόν που κάνουμε, να συναντηθούμε με του Υπουργού Ανάπτυξη και δεν τα έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Δεν έχει συναντηθεί ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας?
0: Όχι,
1: με τον
0: δεν έχει συναντηθεί και το λέω με

0: κάθε φορά που έχουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δεν είναι δυνατόν να μην συνομιλήσουμε με τον Υπουργό. Θα βρίσκαμε λύσεις. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες είναι χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη, αυτή στην αγορά, αν κοιτάξετε γύρω, οι εκτόσεις θα αρχίσουν στις 13 του μηνός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε όλη την περίοδο εκτόσεις. Γιατί ο νόμος, η κατάργηση, η απελευθέρωση των προσφορών με τον νόμο 49-65 του 22, που απελευθέρωσε τις προσφορές, όποιος θέλει στην αγορά κάνει ό,τι θέλει, όποτε ναι. θέλει. Όσοι έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης και τη δύναμη του μεγάλου, αυτή τη στιγμή είναι υπέρ τους. Βούτυρο στο ψωμί τους. Και αυτό έπρεπε η πολιτεία να το σταματήσει. Είναι εύκολο να το κάνει. Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο προσφορών και εκτόσεων. Να μπει μια τάξη στην αγορά. Να ξέρει ο καταναλωτής να μην είναι στη διαρκή σύγχυση αν το προϊόν
1: είναι σε έκπτωση ή όχι. Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Κύριε Τσαγκάρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κλωστό.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θάνο Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για το νέο καθεστώς που ισχύει για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες από σήμερα, αλλά και τα προβλήματα που έχει ο εμπορικός κόσμος.

Από μια επαρχιακή πόλη του New Jersey στη Νέα Υόρκη, από το απόλυτο underground στην καρδιά του rock, από την ανωνυμία στη διασημότητα, η αίρια των Blondies, η Debbie Harry, γίνεται σήμερα 81.

Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα, ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Παραπολύ.

Μέρες του καλοκαιριού, 12 τραγούδια αγάπης που μυρίζουν ελληνικό καλοκαίρι. Κυκλοφόρησε το 1970 με ερμηνευτές τον Γιάννη Πουλόπουλο και την Ρένα Κουμιώτη. Το άλμπουμ περιέχει μία από τις πιο διαχρονικές και αγαπημένες επιτυχίες του Πουλόπουλου, το πιο ανοιχτά σε έκλεψε.

Καλημέρα στον Παναγιώτη που αναρωτιέται αν μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει με στατιστικά στοιχεία τι είναι αυτά τα περιθώρια κέρδους και τα ποσοστά που από το χωράφι ξεκινάνε πάρα πολύ χαμηλά οι τιμές και φτάνουν στο ράφι να είναι πολλαπλάσιες. Δηλαδή μόνο η βενζίνη φταίει για αυτή την τιμή. Ορθώς αναρωτιέται ο Παναγιώτης και εμείς αναρωτιόμαστε, απλά οι αρμόδιοι δεν μπορούν να το απαντήσουν. Δηλαδή όταν τους ρωτάς πώς γίνεται, ξέρω, να φεύγει κάτι με 80 λεπτά και να φτάνει με 7 ευρώ, σου απαντάνε, ξέρω εγώ, η Ουκρανία, τώρα η Μέση Ανατολή, η ενέργεια, το αυτό. Και αν λες ότι μα κανένας, δεν υπάρχει κανένας που ενδιάμεσα κάτι δεν κάνει καλά, δεν σου απαντάνε. Είναι δεδομένο ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές, πάρα πολύ συχνά, για συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας και αφήνουμε άλλα κομμάτια της αλυσίδας ανέγκυχτα, χωρίς να πολύ ασχολούμαστε. Και ίσως να μην είναι το πρόβλημα εκεί που πέφτουν όλα τα φώτα, αλλά να είναι αλλού το πρόβλημα. Και πολλές φορές μπορεί και επίτηδες να πέφτουν τα φώτα σε συγκεκριμένα κομμάτια της αλυσίδας, που είναι μικρότερο το πρόβλημα και μικρότερη η παρανομία, ή και να μην υπάρχει καθόλου παρανομία, για να περάσουν οι άλλοι από πίσω ελεύθερα.

Καλημέρα στον Διονύση. Πολλές μπορεί να είναι οι εκτιμήσεις, οι εικασίες, τι έγινε εκεί στα Πετράλωνα. Δεν θέλω να βγάλω πόρισμα στον αέρα. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, ότι μπορεί και η οικοδομή να έχει πρόβλημα και όλα αυτά. Οι ειδικοί θα βγάλουν το πόρισμα. Μιλήσαμε με ειδικούς και αυτοί το ίδιο λένε. Θέλει προσοχή. Και αν χρειάζεται αυστηροποίηση το πλαίσιο, να το αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο. Για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και ευτυχώς αυτή τη φορά συνέβη χωρίς να έχουμε θύματα, ανθρώπινα θύματα. Ας είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανακινδυνεύσουμε να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο. Ορθώς αυτό που λέει και ο Ανδρέας, ότι δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος στην πραγματικότητα. Ο ελεγχόμενος είναι κυλεγκτής. Να μου πεις τώρα, μπορεί να γίνεται οικοδομή-οικοδομή έλεγχος εξονυχιστικός με αυτόν τον τρόπο? Γι' αυτό υπάρχουν και ευθύνες. Αλλά από την άλλη, ναι, όταν βλέπεις τέτοια αποτελέσματα, λες ότι κάποιος πρέπει να ελέγχει. Ξαναλέω, δεν είναι ότι όπου υπάρχει τέτοιου είδους εξκαφή θα δούμε να πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Αλλά καλό είναι να πάρουμε τόσα μέτρα ώστε, και τέτοια μέτρα, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο.

Έχει ενδιαφέρον, φεύγοντας, θα το πω, το ότι στο πρωτοσέλιδο των νέων μιλούν για το ενδεχόμενο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ να έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο Ιωχέξεθ στην Αθήνα, λίγο πριν τις 7 Ιουλίου, που είναι η προγραμματισμένη συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Άρα, μάλλον απομακρύνεται το ενδεχόμενο να έρθει ο Τραμπ. Δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι αυτή την εποχή θα βοηθούσε την κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ στην Ελλάδα. Απλά, επειδή το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια, έτσι, είχε δημιουργηθεί μια προσδοκία ότι μπορεί να έρθει ο πλανητάρχης στην Αθήνα. Τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν το πολύ βλέπω και πολύ πιθανό. Τηλέφωνα κλειστά και λόγια σαν τάχια. Συγχώρεσέ τα. Έρχεται Κώστας Κόκολας με το Δελτίο Ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Εμείς σας αφήνουμε με Δάκη και Τόσα Καλοκαίρια. Για να πάει καλά η καρδιά του καλοκαιριού. Ο Ιούλιος που μόλις ξεκίνησε. Εύχομαι αυτό που ευχήθηκε και στην αρχή της εκπομπής. Τα τελευταία κακά του καλοκαιριού να τα πήρε μαζί του ο Ιούνιος και από εδώ και πέρα να είναι ανέφελο το καλοκαίρι μας. Αν όλα πάνε καλά, αύριο, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλημέρα. Θα έχει ζέστη.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
5: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
4: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
5: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
4: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
5: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
4: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
5: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
4: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
5: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
11: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
10: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
13: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
14: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
14: Εδώ.
15: Μάλιστα, διατάξτε με.
14: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
14: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
14: Ζήκω!
15: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22730-24222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
14: Πήγαινα που θέλεις.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730-24222 και 22730-92346.
15: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
17: Στο Funky Buddha Store, Υπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Ντιξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων KOMG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων KOMG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων KOMG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
20: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
21: Που υπήρχαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκεί.
22: Ο 63χρονος λέει ήταν δάσκαλος στο χωριό, έμενε τα τελευταία 6 χρόνια εκεί. Θα μας τα πω αναλυτικά στη συνέχεια, βέβαια, θα έχουμε ρεπορτάζ από εκεί. Και έμενε στο σπίτι αυτό γιατί ήθελε να το συντηρήσει το σπίτι, να μείνει. Ήταν μέσα στο δάσος, μεν, περιφραγμένο βέβαια γύρω-γύρω, γύρω-γύρω είχε δάσος. Με εγκάβματα η σύζυγός του 40 ετών στο νοσοκομείο. Και δυστυχώς λένε ότι μάλλον είναι το παιδάκι, αλλά μακάρι να είναι να κάνουν λάθος. Μάλλον πολύ δύσκολο το βρίσκω.
21: Πάντως σε μια ή στην άλλη περίπτωση.
22: Πραγματικά.
21: Τραγωδία, πραγματικά.
22: Και το άλλο είναι το πρωτοφανές, το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι ένα από αυτά που λέμε, αυτό το έχει ξαναδεί. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Το έχουμε δει σε σεισμούς. Σε φυσικά φαινόμενα.
21: Δεν το έχουμε δει σε πολλές φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν ότι κατέρευσε μια πολυκατοικία.
22: Ολόκληρη.
21: Ολόκληρη.
22: Ένα τετραώροφο ολόκληρο. Στο, όχι στην καρδιά, να μην λέμε στην καρδιά, αλλά σε κεντρικό σημείο του Δήμου της Αθήνας.
21: Ναι, πετράλωνα, τι...
22: Το δεύτερο, ότι όταν τα ακούσαμε, λέμε Χριστέ μου Παναγία, πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα και έχουν πεθάνει. Και δεν υπήρχε κανείς. Πραγματικά αυτό ήταν θαύμα. Έτσι. Ήταν θαύμα. Το ότι επίσης δεν ήταν ακριβώς θαύμα, διότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να γέρνει, λέει, σταδιακά, και κάποιοι το πήραν χαμπάρι. Και άκουσα, λέει, ότι υπήρχε μηχανικός που είπε και η πίζα γέρνει, λέει, αλλά δεν έχει πέσει.
21: Σωστός.
22: Να τον πάρουμε αυτό να μας χτίσει σπίτι, ρε, εσύ.
21: Τώρα να στήσει σπίτι μπορεί να σε χτίσει, μην κρεμίσετε το διπλανό.
22: Αυτό φοβούνται οι άνθρωποι εκεί γύρω-γύρω.
21: Ναι, ναι.
22: Γιατί υπάρχει δίπλα κολλημένο σπίτι άλλο.
21: Και τώρα σιγά-σιγά θα βγάλουμε, βγαίνουν μια σειρά θέματα από αυτά. Όλο το δίωρο θα τα εξετάσουμε, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ναι, ναι.
22: Υπάρχει ανησυχία. Τα σπίτια, ξέρεις, που χτίζονται μεσοτυχίες που είναι πολύ ένα πάνω στο άλλο, θεωρούνται στο σεισμό πιο ασφαλή όταν γίνει ένα σεισμό. Γιατί το ένα πάνω στο άλλο είναι πολύ δύσκολο να καταρρεύσει κάτι με το σπίτι. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ γιατί τέτοιο θα ήταν σπίτι αυτό. Θα είναι αυτά που κολλάνε το ένα πάνω στο άλλο.
21: Και που δεν είναι υποχρεωτικό να είναι παλιά τα κτίρια ή επειδή είναι παλιό καταρρεύει.
22: Πολύ παλιό. Ναι. Δηλαδή είναι ήταν λέει άδεια του 65, κατασκευή πρώτη του 73 και προσθήκες πάνω σηκώματα που λέμε το 76. Εντάξει, 50 ετών ήταν, δεν ήταν καινούριο. Ε? Αλλά όλοι οι μηχανικοί που άκουσαν να μιλάνε λένε ότι είναι αδιανόητο να πέσει έτσι όπως έπεσε ολόκληρη η πολυκατοικία.
21: Πρώτο θέμα στην απογευματινή σήμερα. Πρώτο 1970 μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί, πώς ασφαλίζουν τα παλιά σπίτια. 2.867.948 κτίρια ηλικίας από 40 ετών και
22: έχει
21: άνω.
22: Φοβερό ρεπορτάζ. Φοβερό σήμερα.
21: Ναι, ναι.
22: Φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ, στοιχεία τα οποία
21: το καλύτερο ρεπορτάζ.
22: Κάθισα και ξεφίλησα τις εφημερίδες. Νομίζω ότι η απογευματινή σήμερα έχει ένα φοβερό ρεπορτάζ, αναλυτικό, με πολλά στοιχεία.
21: Συνάδελφος Ντίνα Καραμάνου, θα την έχουμε τη δεύτερη ώρα στην
22: εκπομπή. Θα κάνει πολλή δουλειά. Εξαιρετική δουλειά.
21: Να δούμε και για αυτό το κτίριο πώς έγινε κλπ.
22: Δεν μιλάμε τώρα για τις κατοικίες οι οποίες είναι χτισμένες από το 2000-2010 και μετά, που είναι καινούργιες και σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μιλάμε για τα κτίρια και στην Αθήνα, εδώ που τα λέμε, στο Δήμο Αθηναίων είναι γεμάτο από κτίρια που χτίστηκαν, πολυκατοικίες να τις πούμε έτσι, τις δεκαετίες του 60 και του 70, που τις βλέπεις από μακριά ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση, γιατί τις πιο πολλές φορές δεν γίνεται και καμία συντήρηση, διότι περάσαμε και μεγάλη κρίση οικονομική, αλλά και πριν την κρίση εδώ που τα λέμε δεν πολύ κάναμε και συντηρήσεις. Όταν θέλαμε μόνο τι κάναμε, βάφαμε τις πολιτικές για να είναι όμορφες εξωτερικά.
21: Δεν κάναμε συντηρήσεις, αλλά μπορεί να κάναμε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορεί.
22: Επίσης αυτό.
21: Έτσι
22: πολύ
21: να είναι
22: σωστά.
21: Καταστροφικά για τις πολυκατοικίες.
22: Πολύ
21: επειδή,
22: σωστά.
21: Όπως έλεγε και δικαιώθηκε σε αυτούς που του έκαναν μήνυση και προσφυγές εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, ναι. Σε αυτά που μας είπε εδώ για το Κορινθιακό Σωτήρι, κάποια στιγμή θα γίνει ένας σεισμός.
22: Ναι.
21: Ας το λύσουμε τώρα, ας δούμε τι συμβαίνει και ας κρατήσουμε το θέμα στην επικαιρότητα να λύσουμε μια σειρά θέματα,
22: ναι,
21: που υπάρχουν. Για παράδειγμα, όταν γίνονται τέτοιες κατοικίες, τέτοιες, πώς θα σου πω, σηκώνονται νέα σπίτια, νέες πολυκατοικίες δίπλα στις παλιές, γίνονται μελέτες. Υπάρχουν μια σειρά θέματα. Θα τα εξετάσουμε, παιδιά, μετά ένα-ένα.
22: Λοιπόν, επίσης υπάρχουν τρία περιστατικά στη Θεσσαλονίκη τα οποία είναι ανησυχητικότατα. Έχουμε τρεις επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα στο σπίτι του Προέδρου της ΝΟΔΕ εκεί, το άλλο του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη. Και το τρίτο που είναι το πιο σοβαρό είναι στο σπίτι μιας πολιτεύτερης, δεν την ξέρω τη γυναίκα, Αφροδίτη Νέστρο λέγεται, που η μητέρα της αυτή τη στιγμή από τον γκαζάκι αυτό νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ο πατέρας της και άλλα τρία άτομα έχουν αναπνευστικά προβλήματα και νοσηλεύονται και αυτοί σε νοσοκομεία. Δηλαδή αυτό είναι πιο σοβαρό. Δεν είναι φεϊβολά που λέμε και πώς λέγονται αυτά εσύ, που πετάνε τα χαρτάκια.
21: Θα το ξαναπούμε.
22: Μιλάμε για γκαζάκια, έτσι.
21: Οτιδήποτε έχει να κάνει σε σπίτια ανθρώπων, ανεξαρτήτως τι είναι, τι κάνουν, τι κόμματος είναι, τι επαγγέλματος, τι πιστεύουν, τι γίνεται, είναι αδιανόητο, είναι έξω από κάθε λογική και πρέπει να σταματήσει και κυρίως πρέπει όλοι αυτοί να συλλαμβάνονται κάθε φορά για να τελειώσει αυτή η δουλειά στα σπίτια.
22: Ναι, σωστά.
21: Εγώ στηρίζω οποιαδήποτε. Πρώτη φορά είναι που μπαίνουν.
22: Όχι, ρε παιδί μου, εδώ.
21: Πολλές φορές έχουν μπει.
22: Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να πετάς τα χαρτάκια. Έτσι, ναι. Και άλλο πράγμα να βάζεις γκαζάκια.
21: Στο σπίτι είναι,
22: ναι,
21: άλλο
22: εγώ,
21: πράγμα.
22: Δεν συμφωνώ.
21: Έχει γίνει πολλές φορές.
22: Αλλά υπάρχει μια.
21: Αλλά σε αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα γιατί μεταξύ μας.
22: Το φαντάζεσαι πεθάνει η γυναίκα στην εντατική. Δηλαδή από τον καζάκι που έβαλε άλλο. Ναι. Είναι τρομερό έτσι.
21: Συγγνώμη, κάποια στιγμή θα γίνει ότι.
22: Ναι, ναι, το ξέρω.
21: Και αυτό, με συγχωρήσουν όλοι αυτοί οι μυαλοφυγόδικοι ότι είναι, δεν είναι κανένας, πώς να σου πω, αγώνας, δεν είναι κανένας τίποτα.
22: Το αντίθετο αποτέλεσμα επιτυχάνει συνήθως.
21: Φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα επίσης έχει δίκιο ο Σωτήρης, ναι. Και είναι συκοφαντή τέτοιες προσπάθειες και είναι αδιανόητο που γίνεται. Και επίσης είναι αδιανόητο που δεν συλλαμβάνονται.
22: Νομίζω εγώ νοήμων άνθρωπο ο οποίο να επιδοκιμάζει αυτό το πράγμα. Όπων και να νίκει πολιτικά και όποια και να είναι άποψή του για οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε κόμμα.
21: Δεν έτσι. Το συζητάμε.
22: Νομίζω να μην συζητάμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα, το δεις. Θα πάρουν κανένα δύο μηνύματα. Θα δεις. Τρία που θα λένε.
21: Πάντα λένε διάφορα. Αυτό που λες και εσύ καμιά φορά.
22: Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι η πλειοψηφία.
21: Είναι συντριπτική μειοψηφία και που κατά βάση και οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν. Αυτό που λες.
22: Αυτά είναι τα τρία γεγονότα και ένα είδηση πολύ δυσάρεστο γεγονό. Πρωινό, σημερινό που το μάθαμε σήμερα το πρωί, είναι η απώλεια ενός ανθρώπου που σημάδεψε τουλάχιστον τη δικιά μας γενιά, τη γενιά που πέρασε τη δεκαετία του 80, ας πούμε, να πούμε έτσι, που μεγάλωσε δεκαετία του 80, με τις βιντεοτενίες και με τις ταινίες που τις πηγαίναμε σινεμά και τις βλέπαμε, τις φωτιά, τις πυρκαγιές, αλλά τότε μας άρεσαν.
21: Εγώ βλέπω καμιά φορά τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, όπως είναι εντυμένος, και λέω, να, σαν ταμτάκο τον έτησαν σήμερα.
22: Το πήγανε τώρα, περίμενα και θα σε πάρει τηλέφωνο. Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών, έφυγε από τη ζωή.
1: Πάντως εμείς στον καταβλισμό είμαστε πολύ οργανωμένοι.
3: Δηλαδή.
1: Τι δηλαδή, έχουμε ένα τσαντήρι που γράφει καπνίζοντες και ένα που γράφει μη καπνίζοντες.
3: Και πού πάνε οι περισσότεροι?
1: Όπου να είναι, αφού δεν ξέρουν να διαβάσουν.
5: Άντε πήγαινε μέσα και φτιάξε το φραπεδάκι και δάσκη μου όνειρο.
23: Και τι όνειρο είδες, βρε?
5: Ήμουνα, λέει, τάχα μη στη θάλασσα και κολυμπούσα χωρίς να ξέρω κολύμπι.
23: Και πώς δεν πνίγεκες, για?
5: Θα πνιγόμουνα. Αλλά σαν μάγκας που είμαι, πρόλαβα και ξύπνησα. Σ' αγαπάω, μωρή Καρολίνα, σε θέλω. Σε θέλω, πώς να σου το πω. Μετά από σένα κλείνω σαν γυφτογκόμενος. Γύρνα πίσω και σε συγχωράω για όλα. Σε συγχωράω και σε περιμένω στο κλαμπ η ψισταριά του Ριτς. Και θα χωροστατήσει στη δεξίωση η συμφωνική ορχήστρα της Αγία Βαρβάρας.
22: Θυμάσαι ποια ηθοποιός έπαιζε συνήθως την τηλεοπτική σύζυγο, την κοινογραφική?
21: Όχι,
22: η Βίλμα Τσακίρη. Η Βίλμα Τσακίρη, η οποία είναι εν ζωή κιόλας η γυναίκα. Και θα ήθελα να μπω στο Facebook, γιατί είμαστε και φίλοι στο Facebook, και να δω αν έχει γράψει κάτι. Γιατί έπαιζε συνήθως αυτή, έκανε. Η φωνή που ακούσαμε τώρα ήταν τη Βίλμα Τσακίρη. Και τι, θυμάσαι ο ταμτάκο στο ναυτικό, ο ταμτάκο στην αστυνομία.
21: Ναι,
22: ήταν. Ο ταμτάκο στα καρπούζια του. Μια φυσιογνωμία. Αυτό, με αυτό το ρόλο είχε ταυτιστεί, βέβαια, είναι αλήθεια. Έφυγε στα 79 του χρόνια.
21: Λοιπόν. Δημήτρη Καναλόπουλο, να το διαβάσουμε γι' αυτό πριν πάμε στα απίστευτα σοβαρά.
22: Ναι.
21: Στείλει το Twitter στην εφημερίδα των συντακτών. Η Τζάγκρη, μήπως αρχίσει να δειγματίζει τάπερ με τόσο πέρα δόθε που αλλάζει πόρτα κάθε λίγο, θα βγάλει ένα σκασμό λεφτά. Θυμάσαι που κάνανε επιδείξει τάπερ.
22: Θυμάμαι. Σήμερα γράφει, σήμερα γράφει ο Γιώργος Παπαχρήστος στη στήλη του στα νέα γι' αυτό το που λέγαμε χθες εδώ.
21: Ναι.
22: Γι' αυτό το γυρολόγημα από των γυρολόγων, των πολιτικών γυρολόγων, οι οποίοι αλλάζουν κόμματα με την ευκολία που αλλάζουν μπλούζες και αν και που κάμισα.
2: το οποίο είναι κατά την άποψή μου απεχθές φαινόμενο.
21: Αληθές.
2: Και μακάρι ο κόσμος, όπου και να βρίσκονται αυτοί, σε όποιο χώρο και να βρίσκονται, να τους αποδοκιμάσει με την ψήφο του, εννοώντας ψηφίζοντας ό,τι θέλει, αλλά χωρίς να τους σταυρώσει όλους αυτούς. Ναι, ναι. Δηλαδή, αμαρτία να επιβραβεύεται ένας κεροσκόπος τυχοδιώκτης που βλέπει πού είναι, πού έρχεται η εξουσία ή πού μπορεί να έχει την καρέκλα του αυτός για να την πάρει. Είναι, και αυτό αφορά όλα οριζόντια τα κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα στο οποίο να ξέρετε, εξαιρώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει μια διαφορετική τακτική με τους βουλευτές και τους υποψηφίους του. Με μόνη αυτή την εξαίρεση, όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα πιο μεγάλα.
21: Δεν εξαιρούνται. Και τα μικρότερα.
2: Και τα μικρότερα δεν
21: εξαιρούνται. Μικρότερα είναι το πρόβλημα.
2: Μα τα μικρότερα πάνε γιατί λένε η πιθανότητα να βγάλει βουλευτή ένα κόμμα, δεν θέλω να πω το όνομά του εκεί, μπορεί να είμαι πρώτος και με 300 σταυρός από βουλευτής. Ναι, και αυτό ισχύει πράγματι.
21: Κοίτα, εδώ έχει ενδιαφέρον σε αυτό, λέμε τα μικρόμετρα κόμματα, συνήθως αυτή την περίοδο, αυτό είναι ζητούμενο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
2: Ναι.
21: Ξεχνάμε ότι ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εκλογές.
2: Ναι,
21: παραλαμβάνω στις εκλογές, ήταν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: 16,8% ήταν το κόμμα της αξιωματικής.
21: Και ένα δεύτερο Twitter από τον Δημήτρη Κανελόπουλο, τι θα πάρετε, ένα φραπέ παγωτό. Θα το πείτε εδώ ή στο 1900. Δικός μου αυτός. Δικός μου αυτός.
2: Γιατί ρε εσύ.
21: Φραπέ πίνουμε σήμερα.
2: Φραπέ ρε φίλε, υπάρχουν μαγαζιά στα οποία όταν πηγαίνεις και τα ζητάς και είναι κάτι κοριτσάκι αγοράκια 18-19 ετών που κάθονται εκεί, σε κοιτάνε με τα μάτια έτσι και λένε τι είναι αυτό, τρώγεται. Πίνετε κοριτσάκι μου, πίνετε αγοράκι μου, τι κάνουμε τώρα. Και έχει αρχίσει και η εποχή του φραπέ πια. Ναι, αλλά εγώ δεν βάζω μέσα τέτοια. Γάλα μου, φραπέ γλυκό με γάλα. Βάζαμε μετά κάτι ουίσκια μέσα, κάτι Ιρλανδές, κάτι τραμπούι, κάτι τέτοια, κάτι κονιάκ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως πούχου, το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θες να φιλείς τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτός και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις, ανάμεση χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. By the way, να πω εδώ ότι η τράπεζα που μου είπε σε 2-3 εργάσιμες θα βάλει τα λεφτά, τα έβαλε χθες το μεσημέρι. Δηλαδή, την επόμενη μέρα. Σε 24 ώρες τα έβαλε.
21: Ξέρεις μέσον, ήξερα
2: ότι όχι, μωρέ, όχι. Ξέρεις πόσα μηνύματα πήρα από ανθρώπους που μου στείλανε περιστατικά παρόμοια, ότι τους πήρε τα μισά λεφτά και τα άλλα τα κράτησε για πλαστά. Πήραμε 3-4 μηνύματα, 5 τουλάχιστον από ανθρώπους. Βαγγέλη, καλημέρα και ο Βαγγέλης μου το είπε. Και πολλοί ακόμα οι οποίοι ζήσαν το ίδιο πράγμα. Στα social media μου τα στείλανε, τα έβλεπα χθες όταν πήγα σπίτι.
21: Δεν ξέρω αν μας ακούν μια ανάρτηση, μας στέλνουν. Όσιος Γιάννης λέει, ναι. Δεν τον πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου Μιχάλης Μόσιος δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου αφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Να, και έχει από κάτω δηλαδή όλη την ανάρτηση από την οποία πληροφορηθήκαμε το θάνατο. Ευχαριστούμε παιδιά που μας ακούτε.
2: Απόστολε, συγγνώμη, αλλά αυτό που γράφεις δεν είναι σωστό και εγώ δεν θέλω να το διαβάσω δημοσίως. Εντάξει. Λοιπόν, το αν υπήρχαν κανένα δύο ανεγκέφαλοι, δεν χαρακτηρίζουν ένα-δύο ανεγκέφαλοι ένα κόμμα ολόκληρο. Έτσι. Δεν συμφωνώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη τον Οικονομάκη. Καλό μήνα, λέει ομορφόπεδα. Ευχαριστούμε πολύ που μας αναβάζει και το ηθικό. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονία. Και έρχεται ο δικηγόρος κύριος Κιμιονής. Λέει κύριος. Τίλας, της και αυτός προσθέτει ότι ο συγχωρεμένος, ο πολύ καλός ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, είχε μεγάλη θητεία στο θέατρο και είχε καθιερωθεί ως συμπροταγωνιστής στην ταινία Ένα γεραστό απόγευμα του Φρέντι Γερμανού με τον Νίκο Κούρκουλο και την Πέττη Λιβανού. Πολύ σημαντικός. Κύριε Κιμιονή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα στο διαλυματάκι μας το γρήγορα. Θες να πεις κάτι άλλο, γιατί σε βλέπω έτοιμο πόλεμο. Α, εντάξει, εντάξει, οκ. Μετά έχουμε και άλλα πολλά.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τα άφηνα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
15: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Πώς είναι οι τιμές από σήμερα, πήγες είδες, 1η Ιουλίου που πάγωσαν οι τιμές. Μην πας, πάγω, δεν πάγωσαν από σήμερα οι τιμές. Μην πλησιάζετε παιδιά, τα προϊόντα παγώσετε. Γιατί είναι παγωμένες οι τιμές από σήμερα, υπάρχει συμφωνία κυρίων.
1: Σήμερα
0: θα γελάσω, συγγνώμη.
1: Θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Eurostat.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το πληθωρισμό.
0: Α, θα μας πει η Eurostat. Περιμένω ότι η Eurostat θα μας πει αν είναι ακριβά τα προϊόντα ή όχι, έτσι.
1: Στόχος από την πληροφορία της κυβέρνησης είναι το τελευταίο τρίμηνο να πέσει ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός κοντά στον ετήσιο στόχο του 3%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να κρυβαίνουν. Το τελευταίο τρίμηνο, δεν μιλάμε για τώρα.
0: Δηλαδή να κρυβαίνουν τα προϊόντα με ρυθμό 3%.
1: Με τέτοιο ρυθμό, ναι.
0: Εγώ περιμένω την 1η Σεπτεμβρίου που θα αρχίσουν να φθηναίνουν οι τιμές, να ψωνίσω.
1: Θα πούμε τώρα γι' αυτό, αλλά να πάμε τώρα στο τυρί.
0: Στο θέμα το οποίο συζητάμε από χθες το μεσημέρι, άπαντες και δεν είναι άλλο από αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, και να μιλήσουμε με ένα πάρα πολύ έμπειρο άνθρωπο. Τον έβλεπα και χθες σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις του, τον κύριο Κώστα Σπυράκο, είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες. Θα έχετε διαβάσει κι εσείς, γιατί φαντάζομαι δεν έχετε εικόνα συγκεκριμένη, αλλά ότι από αυτά τα οποία βλέπετε και ακούτε, πώς είναι δυνατόν? Η απορία μας είναι, έχουν περάσει σεισμοί στην Πάρνηθα, σεισμοί στον Κορινθιακό, έχουν ρίξει κάποια κτίρια, αλλά κατασκευές που ήταν σταθερές και είχαν ζητήματα, όπως είχαμε δει. Πώς να τον απέφτει ένα κτίριο, και εσείς τι νομίζετε, προς τα πού πηγαίνει η υποψία σας, κινούνται η υποψία σας ότι μπορεί να υπάρχουν οι ευθύνες?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η βλάβη αυτή προκλήθηκε από τις εργασίες.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Directu Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directumedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directumedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Καλωσορίσατε Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Μας, και σκοπό να κάνει ένα υπόγειο. Ναι. Και το όμορφο κτίριο που έπεσε ενδεχομένως δεν είχε υπόγειο. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενδεχομένως να έσκαψε χωρίς να προσέξει πιο χαμηλά από τα θεμέλια του κτιρίου που έπεσε.
0: Ναι, το ακούσαμε στα ρεπορτάζ αυτό. Νομίζω ότι υπήρχε 1,5 μέτρο το διπλανό κτίριο αυτό που έπεσε δηλαδή, ενώ θέλουν να φτιάξουν υπόγειο 5 μέτρα.
2: Είναι σαφές και αναμενόμενο, χωρίς καν να έχεις πάρει πληροφορίες, μπορείς να καταλάβεις ότι κάτι τέτοιο
0: έχει γίνει. Άρα πού έχει γίνει το λάθος εκεί?
2: Το λάθος έχει γίνει από τους μηχανικούς οι οποίοι είχαν αναλάβει να κατασκευάσουν τη νέα πολυκατοικία. Υπάρχει μια μελέτη πώς θα κατασκευαστεί, αλλά πρέπει όμως πριν υλοποιηθεί η μελέτη να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι που είπα όσον αφορά στην όμορφη πολυκατοικία και στα θεμέλια της, σκάβοντας λίγο. Ακολούθως κάνεις μια γεωτεχνική μελέτη για να δεις πώς είναι το έδαφος στην περιοχή αυτή. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι το έδαφος δεν ήταν το καλύτερο έδαφος. Και από εκεί κάνει πράξη ο μηχανικός, υπολογίζει ακριβώς ποια είναι τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να πάρει. Υπολογίζει ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για να τη στηρίξει σε ένα όμορφο κτίριο. Αυτό λοιπόν κάνεις, όχι οφθαλμοστατικά όπως λέμε. Πηγαίνω, σκάβω, ρίχνω, γκανάιτ, κάνω. Όχι. Υπολογίζεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις ανάλογα με τις συνθήκες, όπως τι έδαφος έχεις, που είναι τα θεμέλια του όμορου, πόσο ψηλό είναι το όμορο, πόσο παλιό είναι το όμορο, έχει πέδιλα μεμονωμένα, όπως λέμε, κάθε κολόνα και ένα πέδιλο που πρέπει να έχει αυτό το κτίριο. Είναι
0: όπως
2: παλιό,
0: είναι τα παλιά κτίρια, είναι όλα.
2: Μπράβο, τα παλιά κτίρια.
0: Με ένα πέδιλο σε κάθε κολόνα.
2: Μπράβο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
2: αυτά είναι πιο ευαίσθητα.
0: Ναι, ναι,
2: από
0: ναι.
2: Νέα κτίρια με μία κοιτόστρωση, δηλαδή με ένα θεμέλιο άχους τουλάχιστον 60 πόρους που καλύπτει όλη την κάτωση του κτίριου. Εδώ λοιπόν έχουμε και τα δύο να έχουν συμβεί. Α. Και το κτίριο, αλλά και οι εσκαφές.
0: Αυτό και...
2: Δεν αναφέρομαι καθόλου στο εφιστάμενο. Το εφιστάμενο είναι εκεί, ναι. Υπάρχει και επομένως η ευθύνη, η μεγαλύτερη ευθύνη, όλη η ευθύνη έχει να κάνει με το πώς έκαναν αυτές τις εσκαφές στο όμορο κτίριο.
1: Κύριε καθηγητά, κύριε Σπυράκο, αυτό επαφίεται, εγώ είμαι μηχανικός, στην ευθύνη τη δικιά μου ή γίνεται και με ελέγχει και κάποιος για το τι γίνεται ή απλώς είναι αν εγώ θα εφαρμόσω κανονικά τα προβλεπόμενα.
2: Πέρασα για λίγο, αν επαναλάβει την ερώτηση.
1: Λέω, αν εγώ είμαι μηχανικός, το τι θα, τι θα κάνω επαφίεται στην δικιά μου την ευθύνη ή υπάρχει και κάποιος έλεγχος που μου γίνεται σε αυτό το διάστημα.
2: Κοιτάξτε, σε αυτό το διάστημα δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, γιατί υπάρχει μηχανικός, ο επιβλέπων μηχανικός, ο οποίος πρέπει να λάβει τα σωστά μέτρα μαζί με το μελετητή μηχανικό. Δηλαδή εκπαιδεύονται στο Πολυτεχνείο για αυτό το πράγμα. Mm.
0: Και βάζουν την υπογραφή τους ότι έχουν πάρει όλα τα μέτρα για να
2: ξεκινήσουν τη διαδικασία. Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Εδώ κάτι τέτοιο μάλλον... Δεν έχει γίνει όπως έπρεπε.
0: Και βεβαίως σώθηκαν άνθρωποι, γιατί αυτό έγινε από ό,τι κατάλαβα. Δεν κατέρευσε με τη μία το κτίριο. Άρχισε να γέρνει, λένε οι άνθρωποι εκεί. Δεν ξέρω πόσο κράτησε αυτή η διαδικασία και αν θα είχαν και τις προηγούμενες μέρες κάποια δείγματα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ξέρω εσείς τι εικόνα έχετε, αν έχετε.
2: Αυτό ακούγεται. Συνήθως συμβαίνει και ήταν τυχεροί που κατά κάποιο τρόπο δεν η αστοχία αυτή, η αρχική που έγινε με την εξκαφή, ήταν σε ένα θεμέλιο πιστεύω ή σε ένα μικρό αριθμό θεμελίων, οπότε δεν επηρέασε όλη την κατασκευή σε τέτοιο βαθμό να πέσει αμέσως.
0: Ναι.
2: Αλλά και έτσι. Προηγήθηκαν κάποιες παραμορφώσεις, κάποιες μετακινήσεις, κάποιοι τριγμοί που κάποιος τα άκουσε, ενδεχομένως κάποιες βλάβες στο υφιστάμενο κτίριο που μπορεί και αυτές να είχαν εντοπίσει στο αυτό το χρονικό διάστημα, λάβουν, αν μπορούσαν πιο άμεσα τα κατάλληλα μέτρα.
0: Ναι.
2: Επομένως, ακούστηκε ότι ήταν ακριβή η αντιστήριξη. Okay. Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Τι πώς κοστολογείται ένα τραυματισμός, μια απώλεια ζωής και
0: συγγνώμη,
2: στο κάτω-κάτω
0: ήταν και η πολυκατοικία. Ακριβή αντιστήριξη, ότι δεν είχε γίνει αντιστήριξη.
2: Ότι η αντιστήριξη αυτή για να γίνει σωστά θα ήταν ακριβή.
0: Ναι,
2: αυτό δεν το πιστεύω.
0: Ναι.
2: Δεν αντισταθμίζεται με κανένα τρόπο.
0: Ναι.
2: Αφενός και αφετέρου
1: όταν το
2: δεν
1: κέρδος,
2: είναι ακριβή. Αυτό είναι αστέλα. Έχει υποθεί και αυτό δυστυχώς.
1: Θέλω να πω, όταν το κέρδος είναι πολλές φορές πάνω απ' όλα, γίνεται, κύριε καθηγητά.
0: Ναι, αυτό αφορά την ευθύνη του μηχανικού, να δω πάλι την υπογραφή του βέβαια σε αυτό.
1: Γιατί αυτό, με συγχωρείτε λίγο σε αυτό, θέλω να πω κάτι που θα μας απασχολήσει το εξής. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να μείνουν, κάπου πρέπει να ζήσουν, δεν έχουν ρούχα, δεν έχουν τα πάντα. Μετά ξεκινάει ο δικαστικός αγώνας, που διάβαζα περιπτώσεις σε ρεπορτάζ που κάνει 6 χρόνια, 8 χρόνια για να δοθεί μια λύση, να δουν ποιος είναι ο ευτέχτης και οι άνθρωποι. Αρχίζει δηλαδή μια νέα οδύσσια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να μείνω σε κάτι που άκουσα χθες από τον δικηγόρο των 5 που είχαν προσαχθεί χθες το βράδυ και συνελήφθησαν τελικά. Είπαν αυτόφορο σήμερα. Κάποιον από τους δύο μηχανικούς. Είπε λοιπόν, διορθώστε με, κάνω κάποιο λάθος, ότι καταρχήν είπε ότι ειδοποίησαν με κουδούνια τους ενίκους, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, αλλά αυτό δεν είναι θέμα του κύριου καθηγητή. Είπε όμως ότι δεν υπήρχε, λέει, η διπλανή πολυκατοικία δεν είχε μελέτη εδαφολόγηση που θα έπρεπε να έχει, ή κάπως έτσι. Αυτό άκουσα. Γιατί άκουσα σε ζωντανή τη σύνδεση αυτά τα οποία έλεγε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι είναι ακριβώς αυτό, ότι εμείς είχαμε κάνει αυτή τη μελέτη, ενώ αντίθετα λέει η πολυκατοικία αυτή δεν την είχε αυτή τη μελέτη.
2: Ο κανόνας είναι αυτές οι πολυκατοικίες να μην, σε αυτές τις πολυκατοικίες να μην έχουν γίνει καθόλου μελετές τέτοιας μορφής που αναφέρετε τώρα. Αυτό είναι ο κανόνας. Αλλά αυτό δεν δίνει καμία δικαιολογία. Στο γεγονός ότι έπεσε. Η ευθύνη είναι βασικά σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την εξγραφή. Και κάτι άλλο να σας πω. Εάν πριν την εξγραφή είχαν δει την επιμελώς την όμορφη πολυκατοικία και είχαν δει ότι όντως έχει προβλήματα αυτή η πολυκατοικία με κάποιες ρογμές, με την άδεια ενδεχομένως να έχουν ελέγξει αν η πολυκατοικία έχει κατασκευαστεί από την αρχή ολόκληρη. Μπορεί να έχει κατασκευαστεί ο πρώτος όροφος το 1950, χωρίς κανέναν κανονισμό σχεδόν την εποχή.
0: Αυτή είδατε, είναι τελικά χτισμένη το 73, ο πρώτος όρο, η πρώτος όροφος ή ο δεύτερος, νομίζω ένας ή δύο όροφοι, και το 76 προσθέθηκαν άλλοι δύο από πάνω.
2: Ναι, η κάτω.
0: Ναι, η κάτω ήταν άδεια του 65 που υλοποιήθηκε το 73.
2: Κοιτάξτε, δεν πρέπει κανείς να εμπλακεί με την πολυκατοικία που έπεσε.
0: Ναι.
2: Διότι θα έπρεπε να είχαν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και θα είχαν αποφύγει αυτό που
0: συνέβη.
2: Είστε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σαφέστατος.
2: Μην επικροτούμε γιατί η παλιά δεν είχε δαποτεχνική κλπ. Δεν είχε. Ναι. Το 80% των παλιών πολυκατοικιών και τα περισσότερα κτίρια είναι αυτής της εποχής, στις αστικές περιοχές, στην Αθήνα, τα περισσότερα είναι της εποχής πρώτου 80, έτσι.
0: Ναι.
2: Το 60-70% των κατοικίων, των κατασκευών,
0: στις
2: περισσότερες δεν έχουν γίνει αυτές οι γεωτεχνικές μελέτες.
1: Έχει το πρώτο θέμα η απογευματινή σήμερα, πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Και λέω ότι 2.867.070.000 κτίρια είναι ηλικίες 40 ετών και πάνω και ορισμένα 150.000 πρώτου 1919. Είναι πάνω από έναν αιώνα, κύριε καθηγητά.
2: Ωραία.
1: Παίζει ρόλο σε κάτι αυτό?
2: Κοιτάξτε, παίζει ρόλο, θα όχι όμως να το ρόλο του να καταρρεύσει έτσι στα καλά καθούμενα.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε, δηλαδή αυτό για να συμβεί, έτσι χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό όμως που χρειάζεται να προσέξουμε, και αν μπορούμε να το αναφέρουμε το σημείο, είναι ότι βλέπετε μπαλκόνια που πέφτουν. Βλέπετε τέτοια συμβάντα,
0: αλλά
2: σε κτίρια τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα ή δεν είναι προσεγμένα.
0: Ασυντήρητα.
2: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ασυντήρητα.
2: Όχι όμως να πέσει έτσι ένα κτίριο.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σου. Κύριος Κώστας Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, νομίζω και σαφής και συγκεκριμένος, και λέει τι είπε, νομίζω ότι η ευθύνη όλη, λέει, είναι αυτών οι οποίοι κάνανε τις δουλειές στο οικόπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα μην ψάχνετε ευθύνη στο άλλο, στο διπλακτήριο.
1: Ναι. Πρόσεξε να δεις όμως, όταν γίνεται η δίκη μετά στην πορεία και υπάρχουν παραδείγματα σήμερα στις εφημερίδες που μπορεί να κρατήσει 6 και 8 χρόνια. Γιατί σου λέει ο άλλος είχε πρόβλημα, θα σου πει ο άλλος που είχε πρόβλημα και αν δεν είχε αυτό το πρόβλημα δεν θα έπεφτε, παρά ό,τι έκανα εγώ. Κατάλαβα να σου πω, δηλαδή δικαστικά αρχίζει μετά και υπάρχει μια οδύσσια για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ίδιο μία. Σκέψου να μείνεις χωρίς το σπίτι σου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις

0: Dubai.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρευνα της απογευματινής, πόσο ασφαλή είναι τα σπίτια μας. Δημοσκόπηση Άλκο, σχεδόν 10 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Σε ελεύθερη πτώση Ικαριστιανού. Ο Πολάκης αποκαθιλώνει το φάμελο. Ζητά την παρέτησή του και αυτοπροτείνεται για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ιδίπους τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας Θεάτρο τη Ρώμα. Στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε γρήγορα στην συνάδελφο, την Κατερίνα Νικολάου από τον Στάτους 107,7, που θα μας βοηθήσει πολύ και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, στο ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες
7: στο Ωραιόκαστρο.
6: Στο Ωραιόκαστρο, στο Δερβαίνι Ωραιόκαστρο. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει Δερβαίνι, ήξερα μόνο για τις Κορινθίες. Καλημέρα, Κατερίνα.
8: Καλή σας ημέρα. Συγκεκριμένα η περιοχή ονομάζεται Λιτή. Είναι μέσα στα όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου και από την Αγνατία Οδό η περιοχή είναι στο ύψος του Δερβενίου, γι' αυτό και χρησιμοποιείται ευρέως η ονομασία αυτή στα εθνικά μέσα όταν μιλάμε για το περιστατικό.
7: Με δύο ήττα,
8: Η Λιτή, ναι, με δύο ήττα, ναι. Λοιπόν, είχαμε μια τραγωδία χτες εκεί. Ξέσπασε χτες το μεσημέρι μια φωτιά, η οποία φωτιά, να πούμε ότι δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκίνησε από χαμηλάχο, από χαμηλή βλάστηση. Ήταν μια κρυφή έρπουσα φωτιά, η οποία δεν προκάλεσε και τόσο πανικό. Άμεση ήταν η επέμβαση των αρχών, άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ενημερώθηκε ο κόσμος να φύγει. Το θέμα είναι ότι υπήρχε ένα σπίτι, ένα υποτυπώδες σπίτι, το οποίο ήταν σε μια περιοχή όπου έμενε μια 44χρονη με τον 66χρονο συνταξιούχο δάσκαλο σύντροφό της και τον 12χρονο γιο της, που έμεναν εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί ενημερώθηκαν να φύγουν από το σημείο γιατί υπήρχε η φωτιά, ωστόσο αρνήθηκαν να φύγουν, λέγοντας ότι θα προσπαθήσουν να σώσουν το κατάλημά τους αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες με το ρεπορτάζ του Status FM, οι άνθρωποι αυτοί είχαν και άλλο σπίτι στην περιοχή, το πατρικό σπίτι μάλλον της 40χρονης, στο οποίο όμως δεν διέμεναν και είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουν εκεί αυτήν την οικία, μόνοι τους, με υποτυπώδη ίσως μέσα, και να μένουν εκεί. Οι άνθρωποι δεν δέχτηκαν να απομακρυνθούν, παρέμειναν εκεί. Μετά από κάποια ώρα οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη 40χρονη με εγκάβματα και να την απομακρύνουν. Και αργότερα βρέθηκε σωρός του 66χρονου, ο οποίος ήταν ο σύντροφός της. Και από εκείνη την ώρα ξεκίνησε μια κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 12χρονου παιδιού. Βρέθηκε εν τέλει μια δεύτερη σωρός μέσα στο σπίτι, ένα παγιδευμένο άτομο μέσα στο σπίτι. Όμως ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη ταυτοποίηση και για το λόγο αυτό το μεταφέρουμε με πάσα επιφύλαξη. Να πούμε ότι χτες το βράδυ είχαμε και μία αναζωπήρωση και για το λόγο αυτό έχουμε ακόμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο, παρά το γεγονός ότι αυτή την ώρα δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
7: Κατερίνα, μπορείς λίγο να μας πεις αν έχεις τα ρεπορτάζ και για τα γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη?
8: Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα 4 με 4,5 ώρα, τρεις εκρήξεις στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Τούμπα, Πηλαία, σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι σοβαρότερες ζημίες εντοπίζονται στο σπίτι της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστερος, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής. Και μάλιστα είχαμε ισχυρή έκρηξη σε δύο οχήματα που βρισκόταν στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Καταστράφηκαν δύο οχήματα και το

0: σημαντικότερο είναι ότι 4 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και η μητέρα, κατά πάσα πιθανότητα της βουλευτού, η 70χρονη μητέρα της, βρίσκεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο, έχοντας και εγκάβματα.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια, είχαμε εκρήξεις και στο σπίτι του Προέδρου της Δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωακίμοβιτς, ο οποίος μίλησε στον Status FM και μας είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υφίσταται επίθεση. Άλλη μια φορά είχαν επιτεθεί στο σπίτι του μια άγνωστη σε εκείνον ομάδα, αναρχοαριστερή, ας πούμε, τύπου, αλλά όχι από τις πολύ γνωστές, με μπογιές, μαύρες και κόκκινες. Και τώρα είχαμε γκαζάκι. Ακούσαμε, λέει, θόρυβο. Σας έχω στείλει και το σχετικό ηχητικό. Ακούσαμε έναν θόρυβο, αλλά δεν καταλαβαίνω. Λάβαμε ότι υπάρχει γκαζάκι. Επίθεση δέχτηκε, και επίσης είναι αξιοσημείωτο, και ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Και εκείνου δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουν γκαζάκια, αμπογιές ή τρικάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν πρόκειται για εκλεγμένους ανθρώπους βουλευτές, αλλά για ανθρώπους που είτε δεν είναι πια βουλευτές, είτε δεν είχαν εκλεγεί.
2: Αυτό, επειδή είχαν δεχτεί και άλλες επιθέσεις, δεν είχαμε κάποια σύλληψη, κάποια ένδειξη, δεν είχαμε κάποια στοιχεία έστω να ξέρουμε τι έχει γίνει από την αστυνομία.
0: Όχι, ακόμα δεν έχουμε κάποια
2: στοιχεία. Όχι τα σημερινά, γιατί... αλλά τα προηγούμενα.
0: Στην προηγούμενη φορά είχε τακτοποιηθεί, τουλάχιστον για την περίπτωση του κυρίου Ιωακίμοβιτς που μας μίλησε, μια συγκεκριμένη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν ξέρουμε ακόμα νεότερα, έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική τις έρευνες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Μια μονάδα, μια γυναίκα 70 ετών στη μονάδα της θεραπείας, με κίνδυνο να χάσει τη ζωή της και με εγκάβματα εκτός από τα αναπνευστικά προβλήματα. Λοιπόν,
2: ήταν η συνάδελφός μας, Κατερίνα Νικολάου, δημοσιογράφος από το Status.
1: Status 107,7. Επειδή έλεγες για τους ανθρώπους, τους κατοίκους αυτών των διαμερισμάτων στα Πετράλωνα, μας ξαναστέλνει ένα μήνυμα ο κ. Κιμιονής και λέει ότι είτε οικειοθελώς, λέει, θα προσφέρουν στέγαστη κατεπήγοντα μέσα διαβίου πληγέντες. Το έκανε ο Δήμος Αθηναίων αυτών που τους παραχώρησε στη λέσχη φιλίας για να μείνουν το βράδυ. Εγώ νομίζω θα μπορούσαν να βρεθούν και δωμάτια σε ξενοδοχεία. Είναι και δύσκολη περίοδο για ξενοδοχεία, βέβαια, γιατί είναι γεμάτα. Αλλά πάντως είναι μια βοήθεια αυτή ασφαλώς και θα τους έδωσε προφανώς και τα απαραίτητα για να μπορέσουν να μείνουν. Αλλά λέει, δεν έχουν κάνει τα ισόρουχά τους οι άνθρωποι. Τίποτα δεν έχουν.
2: Δεν το κουβεντιάζουν τώρα.
1: Και εντός τριημέρου, λέει, υποχρεούται η κατασκευαστική εταιρεία να προσφέρει άμεσα τα μέσα για να ζήσουν το θέμα της εγκληματικής αμέλειάς της. Τώρα αυτό χρειάζεται μια δικαστική διαδικασία, φαντάζομαι.
2: Αν δεν το παραδεχτεί.
1: Και αν τα σπίτια είναι ανασφάλιστα, που είναι σοβαρή πιθανότητα, ζήτω που καήκαν, όπως λες και εσύ, θα περιμένουν να περάσουν χρόνια. Γιατί αυτές οι δίκες δυστυχώς. Όπως και όλες.
2: Όπως
1: και όλες. Γιατί υπάρχει ο δεύτερος βαθμός. Και όλο. Να, Βασίλη μου, για το κτίριο που κατέρευσε, λέει ο Αντώνης, η δίκη πρέπει να τραβήξει 6-8 χρόνια.
2: Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε, Αντώνη.
1: Λοιπόν, και με λέει και διάφορα τώρα, τα συσχετίζει άσχετα. Μην ψάχνετε γιατί λέει πήγαινε ένα κτίριο του 41, του 21. Τι σχέση έχει τώρα με το κτίριο που κατέρευσε αυτό, δεν έχω καταλάβει, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σας πω εγώ γιατί έχει συμβεί αυτό. Λοιπόν, όχι για το κτίριο που κατέρευσε.
2: Για τους φίλους ταξιτζίδες, εκεί κατά τις 11 παρατέταρτο θα έχουμε τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον Θήμιο Λιμπερόπουλο. Θέλει να σχολιάσει τα όσα είπε εδώ την τελευταία του εμφάνιση ως γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας, όταν τον ρώτησε ο Σωτήρης και είπε διάφορα ότι ο Θήμιος εξυπηρετεί συμφέροντα, μαντράδες και τα ρέστα, και θέλει να τον σχολιάσει, θα τον ακούσουμε με ενδιαφέρον.
1: Οι έλεγχοι, οι μελέτες και η εφαρμογή τους κοστίζουν, το ίδιο όμως κοστίζει και η παράληψή τους, όλα στο βωμό του χρήματος πια. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραμίδης, καλημέρα σας, να είστε καλά. Την καλημέρα μας στην Θεσσαλονίκη. Τι λέει ο Νίκος, λέει, έκοψαν τη θεμελίου στο όμορφο κτίριο για να φτιάξουν το υπόγειό τους, επειδή έπεσε την ιδιοκτησία τους και κατέρευσε τόσο απλά. Να μην κάνουμε το άκετο πόρισμα εμείς, εσύ Νίκο, τόσο γρήγορα. Ας αφήσουμε να το κάνετε κανένας πιο ειδικός, λέω εγώ τώρα.
2: Πάθησα χθες να κάνω ρεπορτάζ, δεν έχω ιδέα από αυτά, έτσι. Και μου λένε ότι πιο με έτσι σύνηθες μέθοδος για αυτό το αντιστήριξη είναι τα λεγόμενα ντουλάπια. Δηλαδή, φτιάχνει κάτι 2x2 και κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω καλά.
1: Ντουλάπια.
2: Αν έχει κάποιο φίλο που ξέρει από οικοδομέ και πώ γίνεται η αντιστήριξη, να μα στείλει κάποιο μήνυμα.
1: Εγώ άκουσα χθε για τα πέδιλα. Τα πέδιλα είναι αυτά τα.
2: Μέσα στην ντουλάπα κατασκευάζονται αυτά.
1: Ναι, τα πέδιλα είναι, ρε παιδί μου, από ό,τι κατάλαβα, εκεί που μπαίνουν οι κολόνε κάτω που χτίζουν πολυκατοικίε. Κάτι σαν κύβη είναι. Πάνω σε αυτέ τι στείνονται κάθε κολόνε. κολόνα. Και όλες αυτές κανονικά πρέπει να συνδέονται και μεταξύ τους για τη σεισμική προστασία. Καλημέρα, καλό μήνα, Γιώργος και Ελπίδα από Κάντια Ναυπλίου. Μακάρι να ήμασταν εκεί να κάναμε και μια βουτιά στην ωραία Κάντια. Έχει φοβερή θάλασσα. Έχει φοβερή ταβέρνα. Σου πω, χάσα από ταβέρνα πάνω στη θάλασσα.
3: Όχι, είναι λίγο πιο έξω.
2: Άμα είναι λίγο πιο έξω,
3: εντάξει. Είναι λίγο πιο έξω.
2: Ενώ το ξανάκι, αν πας στη θάλασσα, το χαλάει.
1: Ο Κορολής, κάνουμε και διαφήμιση τώρα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Σιάρκα, καλό καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έχει αρχίσει από τον προηγούμενο μήνα, βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Αρχίζουν οι ζέστες.
1: Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Γιώργος. Πότε επιτέλους θα κατευθυνθεί και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ. Σωστά. Σήμερα πρωί-πρωί οι τράπεζες έκαναν τις ανάλογες δεσμεύσεις. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργος. Επίσης, σχετικά με το επίδομα τέκνων, τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει. Αυτά δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Δεν το γνωρίζω, κύριε Γιώργο, το θέμα μας. Αλήθεια. Καλά κάνετε και μας το στέλνετε όμως. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την πρωινή. Όλους σας ευχαριστούμε έτσι για την πρωινή επικοινωνία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Ιωαννίδη. Κάθε πρωί με την καλημέρα του. Τίποτα πολιτικούλη έχουμε ή θα τα πούμε μετά τις 10.
2: Μετά τις 10.
1: Ναι.
2: Να σας πω μόνο ξανά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Έχει ρεπορταζάρα σήμερα.
2: Ναι, ναι. Είναι, θα έχουμε την συνάδελφο.
1: Την Τίνα Καραμάνου.
2: Την Τίνα Καραμάνου που το γράφει
1: είναι,
2: εδώ. Μείνετε.
1: Για να δείτε πώς είναι κτισμένο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πεις τώρα. Ναι.
2: Και συνολικά, δηλαδή στη χώρα στα 2.870.000 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και πάνω και 150.000 κτίρια. Ναι. Προφανώς τα περισσότερα θα είναι σε χωριά, φαντάζομαι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι 150.000, είναι πρώτου 1919 αιωνόβια. Πώς λέμε τα δέντρα αιωνόβια.
1: Πάντως πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι είναι εντυπωσιακό. Χθες ήμουν στο ραδιόφωνο να ακούγα εδώ πέρα που, για τη μετάδοση για το κτίριο που έπεσε.
2: Πολύ καλή κάλυψη.
1: Ναι. Και φτάνω στο κανάλι και προσπαθούσαμε να ακούσω πόσοι άνθρωποι είναι μέσα. Και όταν τελικά μετά από λίγη ώρα μαθαίνουμε, γιατί γρήγορα σχετικά μάθαμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Ένα σκυλάκι δυστυχώς έμεινε μέσα και πρέπει να έχει χάσει τη ζωή του.
2: Μάθαμε για ανθρώπους.
1: Δεν είναι δυνατόν.
2: Για...
1: Ναι, αρχικά ακούσαμε πέντε άνθρωποι, μετά ήταν μια κοπέλα.
2: Ναι.
1: Και μετά κανείς και λες, παιδί μου, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, τη φοβερή εικόνα, είναι τρομερή. Το ότι δεν χάθηκε μία ζωή. Από την άλλη πλευρά έρχεται και η είδηση από τη Βενεζουέλα. Ότι μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από ερείπια που μπορεί να κάνουν βδομάδες και μήνες μέχρι να τους εντοπίσουν όλους αυτούς με όλους τους κινδύνους που υφίστανται.
2: Βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, δεν πήγαν και με την πρώτη
1: ασφυξία από...
2: μέσα σε αυτά, ναι. Και βεβαίως κόλαση θα είναι και για τους ζωντανούς αυτές τις περιοχές,
1: ναι.
2: Που δεν θα έχουν σπίτια, δεν θα έχουν τρόφιμα, θα αντιμετωπίσουν τις αρέσεις, δεν θα έχουν πλαγή.
1: Χρειάζεται μια μεγάλη προσπάθεια βοήθειας στην περιοχή για να μπορέσει να τουλάχιστον κάπως να ζήσουν, γιατί και τα κατεστραμμένα σπίτια δεν είναι σπίτια. Είναι 60.000 κατεστραμμένα και άλλα στα οποία δεν μπορούν να μπουν μέσα άνθρωποι. Τα ρεπορτάζ δηλαδή είναι πραγματικά ένα κλες που βλέπεις από τη χώρα αυτή.
2: Και εμείς εκεί στο Αρκαλοχώρι έχουμε ακόμα και στη Λάρισα πάνω έχουμε ακόμα κοντέινερ.
1: Αλήθεια, ισχύει.
2: Ναι.
1: Χρόνια. 30 χρόνια. Σε μια περιοχή 30 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, βάλε και κανένα τραγουδάκι τώρα. Ναι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η εποχή του θερινού έφτασε. Μ' αρέσει πολύ. Και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Πάμε σε. Να βάλε ένα τραγουδάκι ωραίο.
2: Δελτίο ειδήσεων.
1: Χαρούμενο. Ναι.

0: 92.000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εύσιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6983.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεφη.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Πιλς, η παγωτά Ice Dream, 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: 2000 FM.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
9: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
11: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22 731 00 331 ή παραγγελίας.

0: παραγγελία και από φαγή.gr.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο σκοπελίτης-earthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Στέφανε.
5: Ναι.
4: Πάω σούπερ μάρκετ.
5: Στο τάδε.
4: Όχι.
5: Στο άλλο τάδε.
4: Μπα, όχι.
5: Ε, πού θα πας.
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
3: VKD Market, λοιπόν.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
3: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας ημέρα, καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού, γιορτάζουν οι ιατροί, γιορτάζει ο Δαμιανός, ο Ανάργυρος, η Αργυρούλα, ναι. Και χθες ήταν Αποστόλου Παύλου, γιόρταζε ο Απόστολος, σωστά. Προχθές ο Πέτρος, Παύλος, τα είπαμε αυτά. Γιορτή τώρα, είναι και ένας μήνας ο Ιούλιος που έχει πάρα πολλές γιορτές. Γενικά είναι ένας όμορφος μήνας. Στον Αύγουστο, όταν μπαίνουμε ειδικά μετά το 15 Αύγουστο, μας πιάνει μια απογοήτευση ότι πάει το καλοκαίρι, μια ανάσα ήταν και έφυγε. Όχι, έχουμε πολλά να ζήσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όμορφες στιγμές και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πανηγύρια. Τη θετική έτσι πλευρά θα κρατήσουμε και με θετικό πρόσημο θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια, πριν από οτιδήποτε άλλο, ενημερώνω λίγο και υπενθυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 88 78, στο 2000fm.samos@gmail.com και στο live 24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις. Χθες είχαμε ένα περιστατικό στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, πραγματικά ασύλληπτο, δεν νομίζω ότι μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους, μία πολυκατοικία να καταραίει σαν χάρτινος πύργος και να λέει κάποιος μηχανικός και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει, που καταγγέλει η κόρη ενίκου της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Γινόταν εργασίες δίπλα, όλοι τα είδατε, πραγματικά σκέφτεται κανείς πώς μπορεί δηλαδή να έρθει κάποιος να ανοίξει θεμέλια δίπλα και να πειράξει τα θεμέλια στην υφιστάμενη πολυκατοικία και να πέσει και ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, 7 διαμερισμάτων οι ένικοι, να βρεθούν στον δρόμο. Φανταστείτε το τώρα, κάντε το εικόνα. Δεν προλαβαίνεις όχι να πάρεις κάτι από το σπίτι, έτσι. Δεν μιλάμε για ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα, συμβόλαια, δηλαδή το απλό, δεν λέμε για χρήματα και χρυσαφικά και για τα ρούχα μας. Εδώ μιλάμε για το οτιδήποτε, την ταυτότητά σου παραδείγματος χάρη. Και βρίσκεσαι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί λέει αυτό άρχισε από την πρώτη μέρα, να έχει θέματα και ρογμές, και να βρίσκεσαι στον δρόμο και να μην έχει προκληθεί από φυσική καταστροφή και να μην ξέρεις και πώς θα αποζημιωθείς. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο έχει συμβεί ξανά για να υπάρχει ένα προηγούμενο τετελεσμένο και να ξέρουν πώς να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Αποζημιώνει αυτός που άνοιξε τα θεμέλια, αν αποδειχθεί ότι από τη διπλανή πολυκατοικία, κανείς δεν το γνωρίζει. Πραγματικά ασύλληπτο όλο αυτό. Και πάμε τώρα λίγο και στα πολιτικά. Έχουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Γιώργος Παλαιοδοήμος παραχωρούν συνέντευξη τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τις μεγάλες ευκαιρίες που χάθηκαν. Με το Ταμείο Ανάκαμψης να οδεύει στο τέλος του, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα χάθηκε εξαιτίας της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της ανικανότητας που έχει επιδείξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εδώ θα πει κανείς ότι όλη αυτή την ανικανότητα που συλλητεύει τέλος πάντων το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφερε να πείσει το ακροατήριο, τον κόσμο, για αυτήν και ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό δείχνουν τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά και ήρθε και κάθισε και έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό που υπήρξε χθες και έχει να κάνει με την για πρώτη φορά το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εινοτουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα». Η παρουσίασή του έγινε χθες στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, παρουσία του Πρίτανη, του απερχόμενου, γιατί από το Σεπτέμβριο αλλάζει, στο Πανεπιστήμιο, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος είναι αυτός που μαζί με την καθηγήτρια την Ιουλία Πουλάκη παρουσίασαν, αλλά αρχικά διαμόρφωσαν ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, ο κύριος Καλδής, που είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ήταν επίσης ο πρόεδρος του ΕΟΣΑ μου, καθώς μαζί έγινε αυτή η προσπάθεια, ο βουλευτής του νομού, ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης. Αυτό λοιπόν το τμήμα έχει σκοπό να συνδέσει τη γνώση με τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή, προσφέροντας γνώση στους αμπελουργούς και στηρίζοντας τον σπουδαίο σαμιακό αμπελώνα. Αυτό που τονίστηκε επίσης είναι ότι θα πρέπει να είναι οι φοιτητές εδώ να παρακολουθούν διαζώσεις, δηλαδή φυσική παρουσία, κάτι που αρχικά έλεγαν να είναι διαδικτυακά, αλλά θεώρησαν οι Πριτάνης ότι δεν είναι σωστό να γίνει έτσι. Ο κύριος Χριστόπουλος, θα τον ακούσουμε κιόλας στη συνέχεια, συνεχάρει το Δήμαρχο για την αποφασιστικότητά του να διεκδικεί στη λειτουργία του προγράμματος, λέγοντας ότι είναι λίγοι δήμαρχοι που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνήθως κάποιοι κοιτούν τα καθημερινά, λακκούβες, δρόμους κλπ. Όλοι οι συμμετέχοντες, πρέπει να πούμε ότι τόνισαν τη μεγάλη σημασία αυτού του εγχειρήματος. Το χαρακτήρισαν ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά θα λειτουργήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανατολική Σάμου. Ενώ επεσήμαναν το γεγονός ότι η χώρη φιλοξενίας των μαθητών στο Μουσείο του ΕΟΣ Σάμου είναι εξαιρετική. Από το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων που παρουσιάστηκε, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους πυλώνες της αγροτικής ανάπτυξης, ανάδειξης του σαμιακού αμπελώνα, της στήριξης του επιχειρήν, αλλά και της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Διαβάζοντας κάποια σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Δημάρχου, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και άλλων, για αυτή την, του βουλευτή, για αυτή την ιστορική πραγματικά ως προς την λειτουργία τμήματος προγράμματος, γιατί με διόρθωσε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι πρόγραμμα, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό τέλος πάντων που γίνεται για πρώτη φορά και έχει έδρα την πρωτεύουσα και αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να γράφουν σχόλια, okay, καλό είναι αυτό που έγινε, αλλά με το βιολογικό. Αυτό το να κάνουμε μία σύγκριση στο κάθε θετικό που γίνεται, να το συνδέουμε με προβλήματα που χρονίζουν και να έχουμε δηλαδή την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα στη μεγάλη εικόνα, να αφήσουμε την καθημερινότητα μέχρι να φτιαχτεί ο βιολογικός, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και δείχνει βέβαια, εντάξει, ο βιολογικός πρέπει να φτιαχτεί και είναι κάτι το οποίο το λέμε 40 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σαν νησί δεν πρέπει να διεκδικήσουμε και σαν δήμος κάποια ακόμη περισσότερα για τη γνώση, την παιδεία κλπ. Σε ερώτηση που έκανα στον Πρίτανη, τον κύριο Παπαγεωργίου, για το αν αυτό ίσως αποτελέσει το εφαλτήριο για να υπάρξει και μια προπτυχιακή σχολή στην Ανατολική Σάμο, μας είπε ότι δεν είναι κάτι που θέλει να το συζητήσει τώρα και δεν πρέπει να τα συνδέουμε κλπ. Βέβαια, από την πλευρά του βουλευτή υπήρξε η επιμονή για το πώς πρέπει να κινηθεί στη διεκδίκηση μιας τέτοιας σχολής στην πρωτεύουσα, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τμήματα φιλοσοφίας, βλέπε επίκουρος εδώ από την Σάμο, με τον Αρίσταρχο να συνδέσουμε ένα τμήμα της αστροφυσικής. Και πώς πρέπει να είναι δηλαδή ένας έτοιμος φάκελος τεκμηριωμένος από το Δήμο Ανατολικής Σάμου να πάει στην Πριτανία και μετά στη Σύνοδο. Είπε ότι αυτή είναι η σειρά, αλλά το παρουσίασε και λίγο δύσκολο, αν θέλετε τη δική μου άποψη. Να μην χαθούν και κεκτημένα, δεν ξέρω. Θα μπορούσαν άνετα να υπάρξουν σχολές πανεπιστημιακές και στην πρωτεύουσα του νησιού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, μία ιστορική μέρα εχθές που το απόγευμα βέβαια διαβάσαμε κάποια ανάρτηση από την ANASA σχετικά με την καθυστέρηση του Δημάρχου στην προσέλευση του, ο οποίος είπε ότι είχε ένα προσωπικό πρόβλημα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας που είχε μία ερώτηση από την πλευρά της ανάσας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Μητσού. Απάντησε βέβαια στη συνέχεια, φτάνοντας με 3/4 καθυστέρηση, έγινε η συνεδρίαση και απάντησε. Περιμένουμε βέβαια να δούμε αν αυτή η απάντηση, γιατί εγώ θα μείνω στην ουσία του θέματος και νομίζω ότι μια τέτοια ημέρα που ήταν χθες με την παρουσίαση αυτής της σχολής, δεν είναι ωραίο να αμαυρώνεται από άλλα έτσι κακώς κείμενα που έχουν μια αιτιολόγηση. Τέλος πάντων, αν δεν μας καλύπτει η αιτιολόγηση, δεν είναι καλό να προσπερνάμε κάτι θετικό που γίνεται. Λοιπόν, πάμε αρχικά να ακούσουμε το Δήμαρχο. Είναι ακριβώς ό,τι υπόθηκε. Ο ήχος δεν είναι τέλειος, αλλά νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε, να κατανοήσετε μάλλον, το τι υπόθηκε σε αυτήν την ειδική τελετή που έγινε για να ανακοινωθεί το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού αυτού τμήματος, του μεταπτυχιακού προγράμματος τέλος πάντων, οινολογίας.
1: Στους απελονούς μας και στηρίζοντας το σπουδαίο σαμιακό απελώνα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας, αφού για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί στο βαθύ πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Είναι το αποτέλεσμα μια εντατική συνεργασία ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και του Πανεπιστήμιου Δυτική Αττική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά του στον Πρίτα και του Πανεπιστημίου Αιγαίου του κ. Παπαγεωργίου και Δυτική Αττική του κ. Καρδί, τον καθηγητή του κ. Χριστόπουλο, τον πρόεδρο τη ΕΟ του κ. Γιάννη Σκούτα και φυσικά τον βουλευτή κ. Στεφανάδη για την πολύτιμη προσφορά του και τη συνεργασία του. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στήριξε και θα στηρίξει το πρόγραμμα με όλες τις δυνάμεις. Πιστεύουμε στη τεράστια σημασία της γνώσης και κυρίως στη διασύνθεση της γνώσης στην τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο βουλευτή και έπειτα στον πλούτο του κύριου.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον βουλευτή του νομού και στη συνέχεια τον κύριο Χριστόπουλο, που είναι ο καθηγητής από την ΧΙΟ, ο οποίος, όπως είπαμε, συνδιαμόρφωσε με την κυρία Πουλάκη το πρόγραμμα σπουδών.
2: Προσκεκλημένους, ήθελα να πω δύο κουβέντες, πρώτα για το κοινωνικό και δεύτερο για το επιστημονικό μέρος αυτής της μοναδικής εξαιρετικής πρωτοβουλίας. Το κοινωνικό μέρος, η Ανατολική Σάμο, με το τεράστιο φορτίο επιστημονικό, γνώσεως, τουριστικό, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε παράρτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενός πανεπιστημίου το οποίο ενώνει όλα τα νησιά και κάνει μια πολύ σημαντική, μια σπουδαία δουλειά κοινωνικά και κυρίως εθνικά πλαίσια. Αυτό το, όσον αφορά αυτό, και επομένως στο βαθύ έπρεπε για πρώτη φορά γίνεται αυτό να φιλοξενήσει ένα τριτοβάθμιο τμήμα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι όσον αφορά το επιστημονικό μέρος, το ακαδημαϊκό, ότι πράγματι αυτό το πρόγραμμα είναι, ενώνει την αιχμή της ΣΑΜΟ όσον αφορά το κρασί, τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Αυτά τα τρία στοιχεία νομίζω συνθέτουν το παρόν και το μέλλον της ΣΑΜΟ. Και είναι ευτυχή συγκυρία ότι εδώ στο

0: Παθεί με, τις μεγάλες, με την πρωτοβουλία, την αμέριστη του Δήμου και του συνεταιρισμού μας, ο κ. Σκούτας έπαιξε σημαντικό ρόλο, νομίζω ότι θα πάει καλά. Μια δεύτερη επιτυχία είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διενεργηθεί με φυσική παρουσία και ίσως καθυστέρησε λίγο να μπει στο ΦΕΡ που θα μπει πολύ πρόσφατα, γιατί έγινε μια διόρθωση, ήταν λίγο ασαφές. Εμείς δεν θέλουμε μέσω τηλεπικοινωνίας να γίνεται η εκπαίδευση. Με φυσική παρουσία. Εκτιμώ ότι και λόγω του αντικειμένου και λόγω της ΣΑΜΟ και λόγω της αμέριστης συμπαράστασης του Δήμου ότι θα πάει πολύ καλά. Αυτά άλλωστε είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε. Ο κ. Χριστόπουλος, που είναι ο διευθυντής του προγράμματος, η ψυχή του προγράμματος του ακαδημαϊκού μέρους, που έχει συντάξει όλο το φάκελο, ο οποίος ο φάκελος είναι εξαιρετικής ποιότητος και πληρότητος, γιατί μίλησα με τον πρόεδρο του ΕΣΕΘΑΕ, τον κύριο Μίτκα, και αυτό μου είπε, θα μας πει τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την πρωτοβουλία.
1: Εγώ καταρχά ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο ολοκτήριο με τόσο ανθρώπους που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το κοινό αυτό, αυτή την κοινή προσπάθεια που κάνουμε εδώ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βουλευτή, τον πρίτανή μας. Είμαστε εδώ μαζί με τη συναδελφό μου, την Ιουλία Τιμπουλάκη, να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Να σας πω εγώ έτσι δύο-τρία βασικά πράγματα και μετά, αν θέλουμε να πούμε σε λεπτομέρειες, μαθήματα, συγκεκριμένα κλπ. Θα μας τα πει η συναδελφό μου εδώ, η Ιουλία, με την οποία ούτως ή άλλως καθίσαμε δίπλα-δίπλα και κάναμε όλη την υποβολή του φακέλου. Έχω δουλέψει πάρα πολύ και την ευχαριστώ πολύ και για την όλη την συμβολή στην προσπάθεια αυτή. Να πω λοιπόν εγώ ότι ξεκίνησε αυτή η ιστορία από μια ιδέα, είναι η αλήθεια, από τον κύριο Καρδί και αμέσως ο κύριος βουλευτής εδώ σκέφτηκε ότι σε αυτή την ιδέα θα έπρεπε να έχουμε σημαντικό μέρος εμείς ως Πανεπιστήμιο και γι' αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αρκετές φορές μαζί του και να δω και εγώ πόσο πολύ το ήθελε. Μας έβαλε όλους αυτή την ανυπομονησία να το κάνουμε. Συνεχώς το ενδιαφέρον του να δει που βρισκόμαστε, που είμαστε, έτσι μας πίεσε και λίγο και βάλαμε και εμείς μπροστά τις μηχανές δυνατά. Αυτό το πρόγραμμα, να πω εγώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ταιριάζει απόλυτα στο τι θέλει ο Δήμος. Μας είπε ο Δήμος έτσι ότι θα ήθελε κάτι ακριβώς όπως το περιγράψε ο Δήμαρχος, το οποίο ουσιαστικά να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα με την παραγωγή που είναι το φοβερό σαμιώτικο κρασί, το μοναδικό που έχει εδώ στη Σάμο, όπως και εμείς έχουμε τη μαστίχα Χίου. Άρα έχουμε και ένα κοινό έτσι Χίος και Σάμος, ότι έχουμε ένα μοναδικό προϊόν, να το πω έτσι. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα μοναδικά προϊόντα που έχουμε στο σαμιώτικο κρασί και να δημιουργήσουμε μαζί με την παράδοση που έχει ο τόπος, τη σημαντική της από τα νησιά του Αιγαίου. Θεωρώ ότι η Σάμος είναι παράδοση, πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά απίστευτη, τεράστια. Όλα αυτά να πατήσει πάνω, να είναι βάση αυτός ο πρωτογενής παραγωγή, αυτός ο ταμπελουργία που λέμε, και να μετατραπεί σε μια διαδικασία καινοτομίας, βιώσιμης επιχειρηματικότητας, όπως λέει και ο τίτλος. Έχουμε βάλει, να ξέρετε, και έχουμε κάνει και στο ίντερνετ, το site μας είναι WISE. Έχουμε πιάσει λίγο έτσι λογοπαίδι με το winery και σας θέλω να ακούγεται πρέμεση. Είναι wise.ba.gr.gr. Έχουμε φτιάξει το site, είναι σε διαδικασία δηλαδή το εμπλουτίζουμε. Και θεωρούμε ότι φαίνεται εδώ πέρα ότι η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων, δηλαδή ο ένας βάζει αυτό που μπορεί. Εμείς έχουμε τη διοίκηση επιχειρήσεων. Η πλευρά του ΠΑΔΑ έχει την εξειδίκευση στον ίνο και τον τουρισμό. Οπότε όλοι μαζί δείχνουμε σε αυτή την προσπάθεια ότι συνδέοντας οι επιστήμονες τις γνώσεις μας και τους κοινούς στόχους που έχουμε, γιατί όλοι έχουμε στόχους έτσι να προσφέρουμε γνώση στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο εξάντω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το λέει και ο Πρίτανης, ότι η αποστολή μας είναι να πηγαίνουμε σε όλα τα νησιά. Δεν είμαστε μυστυχείο, άλλωστε μην τη λύνουμε. Η αποστολή μας είναι αυτή, να πάμε σε όλα τα νησιά και να προσφέρουμε ακαδημαϊκή γνώση και να βοηθήσουμε αυτή η γνώση να επιστρέψει μετά στην τοπική κοινωνία ως ανάπτυξη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε με αυτό το πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Δήμαρχο, ο οποίος να πω ότι δεν είναι πολύ ανοιχτό μια δήμαρχη, οι οποίοι επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος το κάνει. Περισσότεροι θέλουν να κάνουν πάρκο ή αυτά. Ο κύριος Δήμαρχος επενδύει στο κεφάλαιο, το ανθρώπινο, το οποίο θα γυρίσει στην τοπική κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη. αυτό το οργάνι θα το γυρίσει πίσω ως ανάπτυξη. Και μάλιστα βιώσιμη ανάπτυξη, γιατί θα βγουν από εδώ στελέχη, τα οποία όταν ακούσετε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, είναι ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει δρόμιο πουθενά στον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει παγκόσμιο στο ψάρι.
2: Καλημέρα και από μένα. Δεν θα πω στο κομμάτι το συνδυασμό των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τη Σάμο, το ελληνικό προϊόν, το τουριστικό προϊόν και φυσικά τον κοινό παρανομαστή που είναι η επιχειρηματικότητα και στην περίπτωση του ίνου και στην περίπτωση του τουρισμού. Εδώ έχουμε και καινοτομίες στη διάρθρωση και του προγράμματος. Ας πούμε, επιλέξαμε να μην έχουμε διπλωματική εργασία όπως τα περισσότερα αρχιακά που δίνουν 90 πιστοτικές μονάδες. Επιλέξαμε να βουτήσουμε ακόμα περισσότερο τη γνώση, βάζοντας ακόμα πιο εξειδικευμένα μαθήματα, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, τα οποία ενσωματώνουν και εμπειρικό μέρος. Δηλαδή, το τρίτο εξάμεινο ουσιαστικά που καθιστά την διπλωματική εργασία έχει μαθήματα τα οποία πέραν της θεωρητικής γνώσης που προσθέτουν στα δύο προηγούμενα εξάμεινα για το οποίο θα μιλήσω, έχουν και το μέρος, ένα εμπειρικό μέρος να δημοφιλεί project, ώστε να, οι φοιτητές να μπαίνουν σε μια διαδικασία εφαρμογής των γνώσεων. Βγαίνοντας λοιπόν από το μεταπτυχιακό, να μπορούν, αν είναι επιχειρηματίες είτε του τουρισμού είτε του ίνου, να μπορούν να εφαρμόσουν όλα τα εργαλεία που πήραν στο τρίτο εξάμεινο του μεταπτυχιακού σε επιχειρήσεις τους. Θα αναφερθώ πρώτα στο πρώτο εξάμεινο σπουδών, στο οποίο θεμελιώνεται η διεπιστημονική γνώση του μεταπτυχιακού. Γιατί το μεταπτυχιακό, αυτό που καταλαβαίνετε, γίνεται από δύο πανεπιστήμια διαφορετικής επιστημονικής συνιστώσεις τα τμήματα που συμμετέχουν. Άρα θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια πρώτη θεμελίωση της γνώσης και του ίνου και του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να πάμε σε πιο εξειδικευμένα στο δεύτερο και στο τρίτο εξάμεινο. Οπότε στο πρώτο εξάμεινο τα μαθήματα κορμού, δηλαδή τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές, είναι διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ελληνική κληρονομιά του σύγχρονου απελευθερωτικού κλάδου και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Άρα μιλάμε για τον πυρήνα, για την εισαγωγή στον πυρήνα αυτού που πάμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Ωστόσο, επειδή θέλαμε να έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα που να μπορούμε να δίνει και την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να εξειδικευθούν σε κάτι πιο συγκεκριμένο, προσφέρουμε και μαθήματα επιλογής. Οπότε, στο πρώτο εξάμεινο, τα μαθήματα επιλογής προσφέρουν δύο προσωπικές μέθοδοι που έχουν να κάνουν με πιο αναλυτική σκέψη, με πιο ανάλυση δεδομένων κτλ. Μπορεί κάποιος να επιλέξει τις προσωπικές μεθόδους. Μετά έχουμε σχεδιασμό βιώσιμων και αξιομνημόνευτων εμπειριών εινοτουρισμού. Φανταστείτε ότι εδώ, ας πούμε, θα έχουμε να κάνουμε με κόσμο ο οποίος έχει ένα ενοποιείο το οποίο το ανοίγει σε κόσμο, σε επισκέπτες και θέλει έτσι να αναπτύξει αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η εμπειρία του επισκέπτη και να προσφέρει στο μέγιστο αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του και επιθυμεί, ανοίγοντας το ενοποιείο του. Και μετά έχουμε και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα για φοιτητές οι οποίοι ίσως τους αρέσει η ακαδημαϊκή ζωή και θέλουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω στο κομμάτι το ακαδημαϊκό, είτε με διδακτορικές σπουδές, είτε με οτιδήποτε. Πάμε στο δεύτερο εξάμεινο και εδώ μπαίνουμε σε πιο εξειδικευμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βιώσιμο επιχειρηματικότητα, έτσι όπως ακούγεται ουσιαστικά, είναι επιχειρηματικότητα μέσα από τη βιωσιμότητα, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα δεν μπορούμε να παραλείπουμε διαστάσεις της βιωσιμότητας στο επιχειρήν, αλλά και τόσο στον τουρισμό όσο και στον ίνο. Επομένως, το πρώτο μάθημα του δεύτερου εξαμήνου είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα και ESG στον τουρισμό. Environmental Social Governance είναι ουσιαστικά το ESG, είναι τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας. Μάρκετινγκ ίνων και ποτών, διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό οι σημερινοί επιχειρηματίες, ειδικότερα που θέλουν να κάνουν scale up, να αναπτυχθούν κτλ. Να μπορούν να αντιληφθούν το χρηματοοικονομικό κίνδυνο που μπορούν να έχουν στο επόμενο τους βήμα. Περιφόρος αγροκαλλιέργεια, βιολογία, οικολογία και βιώσιμες πρακτικές είναι και αποστάμα. Άρα βλέπετε ένα δεύτερο εξάμεινο απολύτως εξειδικευμένο, που όμως έχει μέσα και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και το κομμάτι της διοίκησης και το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι του ίνου. Δεν μένει τίποτα που να μην έχει αναλυθεί

0: Ολυμπιακό. Πιστεύω απόλυτα ότι θα είναι ένα εξαιρετικά ποιοτικό μεταπτυχιακό. Έρχεται σε μια στιγμή που και η ελληνική υλοποίηση περνάει μια από τις καλύτερες φάσεις της ιστορίας της. Ο ελληνικός υλοποιητικός τομέας αυτή τη στιγμή έχει εξαιρετικές προτάσεις και έχει μια πολύ καλή παρουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οπότε έχετε σε μια πολύ καλή στιγμή και παράλληλα ο ίδιος τουρισμός στη χώρα εξελίσσεται εξελίσσεται. Για εμάς το διακύρευμα θα ήταν να γεννηθεί γνώση μέσα από αυτά η οποία να μπορέσει να επιστρέψει στον κλάδο. Γενικότερα και να επιστρέψει και στις άνθρωποι θα ήταν ευχής έργο αυτό. Και βέβαια το διακύρευμα ως πρόεδρος του συνεταιρισμού ήταν αυτό που λέμε η βιωσιμότητα του κλάδου, του ίνου κλπ. Να μπορέσει να συμβάλλει στη βιωσιμότητα του ελληνικού απελώνα. Γιατί παρόλο αυτά που είπα προηγουμένως, ο ελληνικός απελώνας περνάει μια μεγάλη κρίση, ο ευρωπαϊκός απελώνας περνάει μια μεγάλη κρίση. Τα τελευταία χρόνια ζούμε στιγμές μείωσης και του απελώνα και της κατανάλωσης και διαφόρου λόγου. Και ελπίζω μέσα από όλα αυτά να μπορέσει να συμβάλλει στην βιωσιμότητα και του απελώνα. Το πρόγραμμα το θεωρώ εξαιρετικά ελκυστικό. Ζηλεύω μακάρι να μπορούσα να το παρακολουθήσω και εγώ. Θα ήταν, είναι όντως εξαιρετικά ενδιαφέρον όπως έχει διαδοθεί. Η μόνη παρατήρηση που θα έκανα ήταν μία, ότι θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα και το συνεταιρίζεστε στον ελληνικό κλάδο. Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα έχουν ένα πρόβλημα, είμαστε εξαιρετικά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο ο Έλληνας στο συνεταιρίζεστε και από αυτό προκύπτουν και διάφορα προβλήματα αναμνησικότητα της ελληνικής γεωργίας και της ελληνικής κοινωνίας. Καταλήγοντας, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στο Δήμο Ανατολικής Άμβουλος, στον Δήμαρχο, στον Πάντο Παγιωργίου και τη βοήθησε ουσιαστικά και παρά το γεγονός ότι έπρεπε να συγκρουστεί σε διάφορες κατευθύνσεις για να διαμεταφέρει τη σφαίρα. Θα δώσω συγχαρητήρια στα δύο πανεπιστήμια και στους Πετάλης, γιατί και αυτοί έπρεπε να υπερβούν κάποιες γραμμές και να συνεργαστούν και νομίζω μέσα από τη συνεργασία αυτή θα γίνει κάτι εξαιρετικά καλό. Και να δώσω συγχαρητήρια στον βουλευτή, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επίπονος, επίπονος στην προσπάθειά του. Δεν άφησε την ομάδα να ηρεμήσει, το πίστευε το θέμα από την αρχή. Σχεδόν έσυρε την ομάδα και μένα μαζί στο κομμάτι αυτό και τελικά φτάσαμε στο αποτέλεσμα των συνεδρίων. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει καλά. Ο συνεταιρισμός είναι στη διάθεση του προγράμματος όσον αφορά αίθουσες εργαστήρια να χρειαστούν ειδικά και το επιστημονικό του προσωπικού από το κομμάτι του marketing, τη συνοποίηση ή και τη αμελουργία, εάν χρειάζεται κάποιο να βοηθήσει. Και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάμε εξαιρετικά καλά.
1: Δημαρχό και τον βουλευτή για τη συνεισφορά του στη δημιουργία φυσικού μεταπτυχιακού και για την υποστήριξη του Δήμου. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Καλή, παρά το τέχνο, για τη συνεργασία που έχουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ εύτυχη συγκυρία ότι δημιουργείται αυτό το μεταπτυχιακό τώρα. Ανοίγει και προοπτικές και για περαιτέρω ακαδημαϊκές συνεργασίες. Ας το θέσω έτσι, λίγο με πιο παθώς και με το Δήμο εδώ. Εγώ θέλω να παρατηρήσω για αυτό το μεταπτυχιακό το εξής. Είναι ένα άγριο μεταπτυχιακό επιστημονικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ιδιαίτερη προσοχή στο να ανοίξουν, και αυτό θα το προσέξετε και εσείς κύριε Χριστόπουλε, και όσοι το υποστηρίζουν, στο να ανοίξουν δίκτυα επικοινωνίας και προσέλκυσης διεθνών διευθυντριών και με άλλες συνοπαραγωγές περιοχές της Ελλάδας καταρχήν. Μην προσπαθήσετε δηλαδή που έχει τη στήριξη προς το παθή να το διορίσει. Αυτό το λέω σαν μια πρόταση και συμβουλή, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει το σκοπό, αλλά το επισημαίνω γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι αν μπορέσετε σε επόμενο χρόνο

0: Δώσατε μια διεθνή διάσταση. Αυτό σημαίνει να το κάνετε αγγλόφωνο. Και πλέον ανοίξατε την αγορά της Γαλλίας χωρίς να φοβηθείς ή της οπουδήποτε αλλού. Έχετε υπόψη σας ότι οι Ευρωπαίοι ή τόσο πανγενικός ή άνθρωποι του δυτικού τουλάχιστον αλλά και όλων έχουν μια ιδιαίτερη έκθεση στο να έχουν στα νησιά του Αιγαίου. Μην νομίζετε ότι όπως οι Αθηναίοι που δυσκολεύονται και πολλοί φοιτητές μας για πολλούς λόγους, οικονομικούς κυρίως, αλλά και γιατί σε μια περιοχή που είναι μακριά κατά την εντύπωσή τους ή άγνωστοι ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μεγάλη διάθεση από ανθρώπους, ας το πω ξένες δηλαδή, να έρθουν εδώ να εγκατασταθούν, να δουλέψουν σε επιστήμονες, όχι μόνο ως φοιτητές. Και αυτή την προοπτική τώρα αρχίζουμε λίγο να την καταλαβόμαστε. Πρέπει να κινηθούμε πολύ περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, σαν να ανοίξει την Αιγαίο. Ίσως και όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά που μπορεί να μιλήσουμε μόνο για το πανεπιστήμιο. Για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και στο έργο του πανεπιστημίου, που συνδέεται με την ανάπτυξη των νησιών στα οποία έχουμε έδρα, πολύ υπέροχη ανάπτυξη, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική. Οι αλλαγές όμως που επιφέρει η λειτουργία ενός πανεπιστημιακού τμήματος δεν είναι μόνο οι 10, 20, 40 φοιτητές που θα πάνε 10 σουβλάκια για να το πω έτσι. Είναι σημαντικές. Είναι αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή κουλτούρας. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλα νησιά. Και είναι καλό αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά τη τοπική κουλτούρα δεν έπρεπε. Αντί γίνεται μια μίξη. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο πρέπει να συμβαίνει στα άλλα τη Αγγλική. Αιγαίο, το έχουμε πει, το κοινοβούλιο που είμαστε και λειτουργούμε. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει και στο βαθύ, σιγά σιγά και σταδιακά. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ καλύτερα πράγματα.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: 2000 FM.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
5: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5 και 49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3 και 69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1 και 29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον ε.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
14: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
15: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω
16: μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
21: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
0: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
0: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
0: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
25: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
26: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
27: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
28: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητα σε κοντά.
27: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
28: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
1: γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Σαν σήμερα 1η Ιουλίου 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό Συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διατάγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Σαν σήμερα 1η Ιουλίου 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργάνων, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 1η Ιουλίου 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. 1η Ιουλίου 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. 1η Ιουλίου 2004, πεθαίνει ο ηθοποιός Μάρλον Μπράντο.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, για το συγκεκριμένο θέμα. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά, καθώς νομίζω ότι ο καθένας κατάλαβε τι πρόκειται να γίνει κλπ. Να πω εγώ ότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι στη φοίτηση, σε αυτό το μεταπτυχιακό, είναι εντελώς δωρεάν. Έχει φροντίσει ο Δήμος να έχουν καλυφθεί, να είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Το maximum είναι 40 φοιτητές. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, όπως έτσι απαντήθηκε σε κάποια σχετική ερώτηση. Και επίσης θα ξεκινήσει είτε τον Οκτώβριο ή στο δεύτερο εξάμηνο το Φλεβάρι. Θα δούμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί, τέλος πάντων, τη διαδικασία γραφειοκρατική κλπ. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, όπως σας είπα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ημέρα η χθεσινή, πραγματικά, για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που διαβάζοντας κάποια, εκτός από τα παράπονα ότι καλά τα μεταπτυχιακά, αλλά θα έπρεπε να λειτουργεί και ο βιολογικός, τα αφήνω αυτά στην άκρη. Και από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο αυτό το διαδικαστικό του πότε ξεκινάει, αν εσείς έχετε κάτι νεότερο ή δεν ξέρω τι. Και αυτό που λένε κάποιοι, ότι αφού δεν θα είναι διαδικτυακά αλλά διαζώσεις, ίσως και να είναι ανατρεπτικός, ανασταλτικός παράγοντας ως προς το να έρθουν κάποιοι να μείνουν στο νησί επειδή είναι μακριά και λοιπά.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς όσον αφορά το ακριβώς πότε θα ξεκινήσει, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει ακόμη για να πάρει μια πιστοποίηση, από ό,τι καταλάβαμε και μας εξήγησαν και οι Βρετανείς. Η διαδικασία αυτή είναι μια τυπική διαδικασία η οποία θεωρούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν τον Οκτώβριο, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει κανονικά το εξάμηνο από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Τώρα, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε, αναγκαστικά θα πάει από το Φεβρουάριο και μετά. Το σίγουρο είναι όμως ότι το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Το διαζώσεις ή όχι είναι κάτι το οποίο θέλουμε να είναι με φυσική παρουσία, όχι για να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλουμε τη φυσική παρουσία και των καθηγητών εδώ πέρα αλλά και των φοιτητών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ενδεχομένως για κάποιους αποτρεπτικό, μπορεί και για κάποιους άλλους να είναι και θελεκτικό. Όπως μας εξηγούσε και ο πρίταγης του Πανεπιστημίου κ. Παπαγεωργίου, αυτό το μεταπτυχιακό θα πρέπει να γίνει και σε αγγλόφωνο. Αυτή ήταν και η δικιά του συμβουλή και παρένεση, ούτως ώστε, γιατί υπάρχουν αρκετοί ξένοι οι οποίοι θα ενδιαφέρονται να έρθουν και να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο μεταπτυχιακό και να μείνουν για 1-1,5 χρόνο στο νησί.
0: Και το τόνισε ότι μπορεί για κάποιον από την Αθήνα να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έρθει σε ένα νησί να σπουδάσει, να φοιτήσει, τέλος πάντων, να κάνει το μεταπτυχιακό. Για έναν όμως που είναι στην Ευρώπη, είναι πολύ θελκτικό να κάνει τις σπουδές του σε ένα νησί.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν τα λόγια του κ. Παπαγεωργίου. Από εκεί και πέρα είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε ένα πρόγραμμα τακτοβάσιας εκπαίδευσης εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, και όπως και οι ίδιοι μίλησαν και οι καθηγητές πιο πριν, είναι ένα πρώτο βήμα που μπορεί να εξελιχθεί σιγά σιγά, δηλαδή να γίνει και κάποιο άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή οτιδήποτε άλλο που επιθυμούμε, μια προπτυχιακή σχολή. Αυτά φυσικά είναι θέματα τα οποία είναι ακόμα σε εμβριακό στάδιο και χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και μεθοδικότητα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Το πρώτο βήμα όμως έγινε και ευελπιστούμε να πετύχει, ούτως ώστε να έχουμε και την ανταπόκριση ώστε να προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα που επιθυμούμε.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα συζητήσουμε λίγο το θέμα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στην έναρξη της συζήτησης και το θεώρησαν ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και μια εικόνα. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μητσό, πρέπει να πω, που ήταν ο εισαγγητής. Δεν το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω στη συνέχεια.
1: Σε αυτό να απολογηθώ εγώ, γιατί υπήρχε ένα προσωπικό μου πρόβλημα που καθυστέρησα να παρουσιαστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό προκάλεσε και την αγανάκτηση της αντιπολίτευσης και στην ουσία σηκώθηκαν και φύγαν. Δεν έχω να πω κάτι, ήταν ένα προσωπικό μου θέμα. Έχουν γίνει τόσα συμβούλια, ποτέ δεν έχει απαξιωθεί ο θεσμός της λογοδοσίας. Και πάντοτε όσα συμβούλια έχουν γίνει, έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα. Από εκεί και πέρα δεν θα σχολιάσω εγώ τη στάση της αντιπολίτευσης.
0: Όχι, όχι, εγώ θέλω να σταθούμε στο θέμα, το αυτό καθ' αυτό. Σας ακούσαμε λοιπόν να λέτε ότι υπάρχουν, αρχικά υπήρξε μια εισαγγελική παραγγελία να καταγραφούν τα σεισμόπληκτα του Δήμου στην προκειμένη περίπτωση.
1: Πέρσι τέτοια εποχή η εισαγγελέας είχε συστήσει δύο επιτροπές, μία στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου και μία στο Δήμο Δυτικής Σάμμου, όπου βγήκαν και έλεξαν εκ νέου όλα τα σεισμόπληκτα. Βάσει αυτών των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί φέτος, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και με εντολή εισαγγελέας γίνονται. Καταρχάς θα πρέπει να στα 175 περίπου κτίρια που έχουμε στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου, τα οποία είναι κίτρινα αλλά χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες, και αν δεν τα λάβουν οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τα λάβει ο Δήμος όσον αφορά τον κοινόχρηστο χώρο. Δηλαδή να περιφράξουμε κάποιους κοινόχρηστους χώρους ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων και των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κλείσιμο δρόμου, είτε με στήσιμο σκαλωσιών, είναι αναλόγως το πώς κρίνουν οι μηχανικοί. Αυτό λοιπόν για να υλοποιηθεί, εμείς φτιάξαμε μια ομάδα από όλους τους μηχανικούς που στελεχώνουν το Δήμο, όχι μόνο την τεχνική, και από το Τμήμα Περιβάλλοντος κλπ, όπου ο καθένας πήρε κάποια χωριά, βγήκε έξω και πήγε και έλεγξε τα κτίρια αυτά. Έλεγξε τα κτίρια αυτά για να δει πώς θα πρέπει να γίνει η ασφάλιση του κοινόχρηστου χώρου. Το επόμενο βήμα είναι, έχουμε βγάλει μια εργολαβία της τάξης των 35.000, ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν εργολάβο να πηγαίνει να κάνει αυτά που θα υποδείξουν οι μηχανικοί, και έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει με την τελευταία χρηματοδότηση άλλα 167 χιλιάρια, τα οποία θα είναι τα υλικά αυτών των περιφράξεων ή των σκαλωσιών ή οτιδήποτε άλλο θα απαιτηθεί. Αυτές είναι οι κινήσεις που κάνουμε. Συγχρόνως έχουν αποσταλεί σε όλους τους ιδιοκτήτες των κίτρινων σπιτιών, μάλλον στους όρους, το 80% μέχρι τώρα, με τη βοήθεια των Προέδρων, της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και δικαστικού διευθυντή που βάλαμε, επιστολές στους ιδιοκτήτες, ώστε να εμπιστήσουμε την προσοχή τους ότι θα πρέπει να λάβουν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέτρα τέτοια, ώστε να μην είναι τα σπίτια τους επικίνδυνα, να μην προκαλούν, να μην είναι κίνδυνος για τους περαστικούς. Αυτές οι επιστολές έχουν περίπου ολοκληρωθεί, έχουν σταλεί. Τώρα οι ιδιοκτήτες με τους μηχανικούς τους τι μέτρα θα πάρουν ή δεν θα πάρουν, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Θα έχουμε μετά ένα επανέλεγχο, να δούμε τι έχει γίνει. Όλα αυτά φυσικά γίνονται και με τις εντολές της εισαγγελίας.
0: Σας άκουσα χθες στο Συμβούλιο να λέτε ότι ενδεχομένως τώρα σε περιοχές όπως το Άνω Βαθύ, στενά δρομάκια, χρειαστεί να γίνει Ντενεκεδούπολη. Κάπως έτσι νομίζω το χαρακτηρίσατε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όμως καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που υπάρχει παρέμβαση της εισαγγελίας, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να κοιτάξουμε την ασφάλεια των περαστικών. Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο αυτό που θα συμβεί ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες γειτονιές. Παρόλα αυτά είναι και μονοδρόμος. Το επόμενο βήμα που θα έπρεπε να έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι οι ιδιοκτήτες να έχουν φροντίσει ούτως ώστε να προχωρούν σε κάποιες αποτεστάσεις. Αλλά σε αυτό δεν είναι θέμα των ιδιοκτητών, είναι θέμα όλα αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία της ΔΑΕΦΚ, των μηχανικών που κρατάνε πίσω τα πράγματα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια στα οποία οι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα 175 σπίτια που ο Δήμος θα πρέπει να πάει να λάβει μέτρα είναι γιατί οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι καν στη Σάμο, είναι κάτοικοι εξωτερικού, είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι ούτε καν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να βρεθούν.
0: Κατανοητό, είναι αυτοί που λείπουν, που είναι μπερδεμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Αναφορικά με τα κόκκινα, έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση όλων?
1: Ό,τι κτίριο υπήρχε κόκκινο με ΠΑΕΚ έχει κατεδαφιστεί. Τώρα, κτίρια που προκύπτουν από εδώ και πέρα, που μπορούν να προκύψουν και θα έχουν πάλι τις αντίστοιχες εντολές κατεδάφισης, θα κατεδαφιστούν. Mm-hmm. Υπάρχει μια εργολαβία η οποία είναι σε ισχύ και αν υπάρξει τέτοιο κτίριο θα πάμε να το κατεδαφίσουμε. Είτε αυτό είναι από το σεισμό που έχει γίνει κόκκινο, είναι όμως και η άλλη κατηγορία, τα επικίνδυνα κτίρια τα οποία δεν είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνα από το σεισμό, αλλά είναι κτίρια παλιά, τα οποία είναι εγκατελειμμένα και αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και πολλά από αυτά μπορεί να αναγκαστούν να γκρεμιστούν. Απλώς για να γκρεμιστεί ένα σπίτι υπάρχουν πολύ δύσκολες διαδικασίες, με την έννοια ότι πρέπει να πάει μια τριμελή επιτροπή, να το δει, να συντάξει ένα πρακτικό ότι είναι για κατεδάφιση. Αν το σπίτι αυτό είναι διατηρηταίο, εκεί μπλέκουμε ακόμα περισσότερο γιατί πρέπει να περάσει και από διάφορες άλλες φάσεις. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία θα πρέπει να είναι πολύ πιο απλουστευμένη γιατί μιλάμε για την ασφάλεια του κόσμου δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και την επίσκεψη της κυρίας Χαραλαμπογιάννη, την οποία συναντήσατε υφυπουργός εσωτερικών. Έχουμε, αυτή η επίσκεψη είναι συνέχεια ανταπόδοση?
1: Όχι, η επίσκεψη αυτή γίνεται για το που υπάρχει σε εξέλιξη των Πρετάνων που γίνεται εδώ στο νησί μας. Και σε αυτό έχει και ο Δήμος συμβάλει αρκετά ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια επιτυχία του συνέδριου αυτό. Και στο κενό σε κάποιο κενό που θα έχει η κυρία Χαραλαμπογιάννη, φυσικά και θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε. Ήδη έχουμε πάει, ήδη έχουμε μιλήσει. Η κυρία Χαραλαμπογιάννη έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολύ. Γιατί από τη στιγμή τώρα που έχουμε οργανισμό, επιτέλους μετά από 7,5 χρόνια στο Δήμο, μπορούμε να διεκδικήσουμε προσωπικό και να λύσουμε κάποια προβλήματα που δημιουργεί η υποστελέχωση στην Εύρωση και την λειτουργία του Δήμου μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μία κουβέντα και με τον βουλευτή του νομού, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα εχθές έχει έτσι οι ερωτήσεις μεταπιτάσεως, ρωτούσε, ξαναρωτούσε τι χρειάζεται για να γίνει ένα προπτυχιακό τμήμα εδώ στο νησί της Σάμου. Εξάλλου ήταν και μια προεκλογική δέσμευση και είναι κάτι που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές. Βέβαια μας το έχουν ξεκόψει κατά κάποιο τρόπο από το Πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει μία σχολή εδώ και η έδρα του Πανεπιστημίου να είναι εκεί. Μπορεί όμως να γίνει κάπως διαφορετικά, δεν ξέρω πώς. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Θα μου πείτε, βλέπουμε και τις σχολές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το μαθηματικό δεν έχει ζήτηση. Αυτό βέβαια είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα άλλα, πληροφορικής στατιστικής, καλύπτουν όλες τις θέσεις. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και αυτό κάτι λέει. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με το είδος της σχολής που θα επιλεγεί. Πάμε να συναντήσουμε γρήγορα τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
2: Τώρα ακούω. Ωραία, ναι. Καλημέρα. Καλό μήνα. Ναι.
0: Καλό μήνα. Ένας μήνας που πραγματικά μπαίνει με θετικό πρόσημο μετά και την χθεσινή ανακοίνωση του προγράμματος του μεταπτυχιακού τμήματος εδώ, σπουδών μάλλον, εινολογίας. Πολλές φορές απευθύνατε ερώτημα προς τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον απερχόμενο Αιγαίου, τον κύριο Παπαγεωργίου Δημήτρη, για το προπτυχιακό. Είναι κάτι, γιατί κάνατε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που έχετε ήδη κάνει κάποιες ενέργειες, έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Λοιπόν, το πρώτο, για κύριε Τρυπόδη, στη γη το ακούσατε. Είναι πολύ σημαντικό το πρώτο βήμα αυτό για το μεταπτυχιακό στον Ανατολική Σάμμο, στον Βαθύ. Είναι ένα όνειρο δεκαετιών, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι έπρεπε και η Ανατολική Σάμμος να αποκτήσει ένα βήμα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μάλιστα με σύμπραξη δύο μεγάλων πανεπιστημίων και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο είναι κατευθείαν στην αιχμή της ανάπτυξης Σάμμου, όπως είναι το κρασί και όπως είναι ο τουρισμός και όλα αυτά τα συνοδά. Και θα είναι το δεύτερο σημαντικό, ότι θα είναι με φυσική παρουσία αυτό, όπως ακούσατε εκεί πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο, από και με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχα συζήτηση και με την τωρινή. Εμάς η επιδίωξη σε ορατό χρόνο είναι να υπάρξει και προπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ανατολική Σάμμο. Χωρίς να σημαίνει ότι θα μεταφερθεί στο καλό μας, λειτουργούν σωστά αυτά τα τμήματα και πολύ καλά κάνουν. Εμείς μιλάμε για από εδώ, η επιδίωξη είναι στην Ανατολική Σάμμο να γίνει κάτι άλλο, είτε να γίνει μουσικό σπουδαίο, είτε να γίνει κυρίως θέμα φιλοσοφίας, τέλος πάντων αστρονομίας ή κάτι άλλο, που έχει την υποδομή και την ιστορική έτσι, βάση αυτό το πράγμα για τη Σάμμο, το καταλαβαίνετε. Η ερώτησή σας που κάνατε, αυτή είναι η απάντηση, ότι αυτό πρέπει να περάσει από σύγκλητο. Μου το έχει πει και ο Υπουργός Παιδείας και έτσι είναι. Και μετά το Υπουργείο να το δρομολογήσει. Η σύγκλητος για να αρχίσει η διαδικασία πρέπει να υπάρχει έτοιμα. Αλλά έτοιμα όχι έτσι αόριστα θέλουμε, έτοιμα με ένα φάκελο ολοκληρωμένο. Δηλαδή που θα λέει το σκεπτικό, που θα λέει πού θα κατασταθεί, που θα λέει τι facilities, τι διευκολύνσεις θα έχει ο Δήμος της Ανατολικής Σάμμου. Πιστεύω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή το έχει καταλάβει και θα το προχωρήσει. Εάν πάει σε σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κρυθεί, μετά τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα μέσα του Υπουργείου. Και εγώ από τη θέση μου σαν πρόεδρος Επιτροπής των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μπορώ να το προωθήσω αποτελεσματικά. Αλλά η αρχική ιστορία είναι να περάσει από τη σύγκλητο, δηλαδή δημιουργία προπτυχιακών τμήματων στο Βαθύ, ενός ή περισσότερων. Αλλά σας είπα, προϋπόθεση είναι ο Δήμος να συμπληρώσει ένα φάκελο αξιόπιστο και τμηρωμένο. Για αυτό το θέμα.
0: Και θα έχουμε ούτως ή άλλως και την κυρία Ζαχαράκη με αφορμή την Σύνοδο των Πριτάνεων εδώ την 112η στην Σάμμο.
2: Ναι, θα έρθω μαζί με Παρασκευή με την κυρία Ζαχαράκη κάτω. Μάλιστα. Είμαι Αθήνα τώρα, είμαι κάτω από Αθήνα, θα κατέβω μαζί κάτω.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: θα έρθει στο γραφείο, θα μιλήσει με τους θερμικούς και με τους κομματικούς.
0: Μάλιστα. Οπότε το κρατάμε αυτό.
2: Ναι, αλλά θέλει συνεχή προσπάθεια. Όπως το μεταπτυχιακό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έγινε, προσπάθειες 1,5 έτους κράτησα.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλουν όλα κόπο.
2: Μα δεν είναι εύκολο. Σας λέω, η πρώτη προσέγγιση που έκανε εκεί με το. Γνωρίζω φιλικά τον κύριο Καλή που είναι στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δέχτηκε ο άνθρωπος. Πήγαμε εκεί με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Χατζηκοσταντή, με τους θεσμικούς της ΣΑΜΟΥ. Τέλος πάντων και ξεκίνησε η διαδικασία. Μετά ενεπλάγει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πολύ σωστά ως επισπέρδων και φτάσαμε σε αυτό το τελικό στάδιο. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό, σαν δεω σημειολογικά τουλάχιστον και πασπρόσιο ουσιαστικά.
0: Γίνεται μια πολύ καλή αρχή για την πρωτεύουσα του νησιού. Που
2: αλλά
0: πρέπει
2: το
0: να
2: άλλο, όπως εσείς έχετε και τη δύναμη τη δημοσιογραφική και την γνώση να προχωρήσει από τον Δήμο ολοκληρωμένος φάκελος που να ζητάει από τη ΣΥΚΑ, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αυτό που λέμε τώρα. Εστιασμένο είτε σε μουσικές σπουδές, είτε σε φιλοσοφία, είτε σε αστρονομία. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί και για τα τρία θέματα υπάρχει μεγάλη ιστορική έτσι, για την Σάμμο.
0: Και ειδικά για την Πυθαγόρας με τη μουσική, εκτός τα μαθηματικά κλπ. Υπάρχει διασύνδεση και μάλιστα το θέμα από ό,τι έλεγε την άλλη φορά συγγνώμη, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δεν έχει πολλές μουσικές σχολές και μπορεί να διασυνδεθεί άνετα και με το μουσικό σχολείο που υπάρχει και έχει και ηλικιακές τάξεις πλέον. Όλα αυτά θέλει βέβαια μία προσπάθεια.
2: θα επιλέξει ο Δήμος ποια ακριβώς που να στοχεύει σε πρώτη φάση, είτε μουσικές σπουδές, είτε φιλοσοφία ή κάτι άλλο αντικείμενο. Αυτό που είπε ο κ. Παπαγευλίου που είπε χθες που ακούσατε ότι το πρόβλημα υπάρχει ένα κόλλημα με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ. Αυτό δεν ισχύει, γιατί ξέρετε δεν θα γίνει μια και καλή πρόσληψη, ας πούμε 20 μελών που είναι δύσκολο από το Υπουργείο για το νέο τμήμα ή τα τμήματα. Για το πρώτο έτος 3, για το δεύτερο άλλες 3, πάει προοδευτικά, καταλάβατε.
0: Ο κύριος Χριστόπουλος σε μια κατηδίαν, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι συζήτηση μετά, είπε ότι αυτά γίνονται σιγά σιγά αυτό που λέτε, και έφτασε το τμήμα στοιχείο που είναι μετά από χρόνια να έχει 17 καθηγητές. Σίγουρα θέλει ένα βάθος χρόνου και το όποιο όραμα πρέπει να έχει έτσι μια μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, σίγουρα.
2: Ξέρετε, υπάρχει γιατί η ιδιοτυπία, το Παρμυστήριο Αιγαίου, πολύ σωστά είναι διασπαρμένο σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ξέρετε, που αρχίζει από τη Λίμνο και φτάνει στα Δωδεκάνησα κάτω. Από εκεί και πέρα, οπότε οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό είναι αυξημένες. Αυτό έλεγε ο απερχόμενος πρίτανης, ότι πώς θα ζητήσουμε 20 θέσεις. Δεν θα ζητήσουμε 20, θα ζητήσουμε 4 στην αρχή για να τις πάρουμε για το πρώτο έτος και προχωράμε. Αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η απάντηση. Βέβαια. Αυτό που σας είπε ο κύριος Χριστόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση, η αρχή είναι η ίμιση του παντός, όπως ξέρετε.
0: Σωστά.
2: Αρχίζει πρώτα από το Δήμο ένας ολοκληρωμένος, επαναλαμβάνω, φάκελος με το αίτημα, γιατί ξέρετε το να λέμε εμείς και να κλεγόμαστε, να δεν έχουμε, μιλάω για την Ανατολική Σάμμο και πώς θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Πρόταση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σύγκλιτο, συγκεκριμένο αίτημα. Και βλέπουμε από εκεί πέρα πώς θα το χειριστούμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ,
0: καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια.
0: Αυτά, πάμε τώρα γρήγορα. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Ήδη από το πρωί έχουμε τα πλοιάρια σε καθημερινή πλέον βάση 4, αν δεν κάνω λάθος, στο λιμάνι το τουριστικό της Σάμμου και στο Πυθαγόριο αντίστοιχα έχει 2. Φάνηκε ο πολλής κόσμος, δηλαδή κλείσανε και τα σχολεία, πολλής κόσμος. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη κίνηση στο νησί. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι έμποροι και ειδικότερα εδώ στην πόλη της Σάμμου κάνουν λόγο για μειωμένη κίνηση, τα στοιχεία, τα στατιστικά και μέσω του αεροδρομίου είναι ότι υπάρχει αύξηση τουλάχιστον στο 17% και τεράστια πληρότητα, μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα. Άρα διαγράφεται ως μια πολύ καλή τουριστική σεζόν, που σίγουρα στο τέλος θα βάλουμε θετικό πρόσημο, και την αύξηση, αν είναι μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό, μένει να το δούμε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμμου, τον κύριο Μάνο Βαλή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα κύριε Τρυπόδη, καλό μήνα σε εσάς και καλό μήνα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και όντως φαίνεται...
3: Θα συμφωνήσω με αυτά που άκουσα.
0: Να είναι καλός ο μήνας και γενικότερα ένα καλό καλοκαίρι.
3: Ήτανε καλός ο μήνας, βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε, έχουμε μία αύξηση διψήφια, ανάλογα, και ο Μάιος ήταν καλός. Γενικά μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή τουριστική σεζόν. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι. Δηλαδή από συναδέλφους και από ενός ξενοδόχων που μιλάω, υπάρχουν αρκετά νησιά που έχουν μία μείωση της τάξης του 20% ή του 15%, με ποιο νησί είναι. Υπάρχουν και μεγάλες μειώσεις που από τις μεγαλύτερες είναι η Σαντορίνη, μετά είναι η Μύκονο και κάποια άλλα νησιά. Γενικά δεν είναι μία πολύ τουριστική χρονιά. Είναι μία χρονιά που κάποια νησιά και κάποια ξενοδοχεία σίγουρα πάνε καλά και κάποια νησιά και κάποια ξενοδοχεία δεν πάνε καλά. Αυτό που ακούω εγώ γενικά και το αντιλαμβάνω από τα ξενοδοχεία είναι ότι ενώ υπάρχουν πολύ καλές πληρότητες, να γκρινιάξουμε και λιγάκι. Σίγουρα ο κόσμος που έρχεται οικονομικά είναι συγκρατημένος. Δηλαδή το βλέπουμε και εμείς ότι οι καταναλώσεις είναι λίγες, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πριν 3-4 χρόνια στο να χαλάει περισσότερα χρήματα ο καθένας και γενικά ψάχνουν το φτωχό, δεν ψάχνουν το ακριβό.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την οικονομική ύφεση που υπάρχει σε Ευρώπη, σε Τουρκία κλπ. Ακόμη και οι Τούρκοι επισκέπτες καταναλώνουν λιγότερο. Ναι.
3: Βλέπουμε καθημερινά σε όλα μας τα τμήματα και σε όλα τα ξενοδοχεία και σε όλα τα εστιατόρια.
0: Κύριε Βαλή, ως προς την θετική, το θετικό πρόσημο που βάλατε και στο Μάιο και στο Ιούνιο, στον Ιούνιο, έχουμε ακριβή αριθμό, ποσοστό? Έχετε τα στοιχεία πρόχειρα?
3: Ότι είναι κοντά στο 10%, 11% εκεί που λογίζουμε. Αυτό το βλέπουμε και στα στοιχεία που θα μας δώσει για αυτό το μήνα το αεροδρόμιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Που σε αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να προϋπολογίσουμε και τους Τούρκους που έρχονται με τα καραβάκια και γενικά ό,τι τουρισμό έχουμε από τη θάλασσα, που αυτό δεν μπορούμε να έχουμε μια ακριβή αποτύπωση ακριβώς το τι θα συμβεί. Το βασικό είναι ότι βλέπουμε και τους επόμενους μήνες να πηγαίνει καλά η σεζόν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αφίξεις που είναι last minute, δηλαδή τελευταία στιγμή. Όταν βλέπουμε ένα μήνα, ας πούμε τώρα που βλέπουμε τον επόμενο μήνα, έχουμε για από τις 15 και μετά μια ανησυχία. Αλλά στο τέλος βλέπουμε ότι καταφέρνουμε και πιάνουμε το στόχο μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμή.
0: Ακούω κάποιους επαγγελματίες ότι φέτος είναι πιο ορατή η αύξηση επισκεπτών από την Ευρώπη. Δηλαδή εκεί που πέρυσι και πρόπερσι δούλευαν κυρίως με Τούρκους, φέτος η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Είναι ακριβώς σωστό? Έτσι. Δηλαδή ακριβώς, αυτό ναι. Μου μεταφέρουν από το ρεπορτάζ επαγγελματίες.
3: Ναι, εγώ που πιο πολύ κινούμε και δραστηριοποιούμε στο Πυθαγόριο, βλέπω ότι, ας πούμε, χθες ένα παράδειγμα, 11 η ώρα το Πυθαγόριο είχε μια ζωή και είχε τόσο πολύ κόσμο και στην παραλία και στο κεντρικό δρόμο, που πραγματικά όσα χρόνια είμαι στη ΣΑΜΟ και κάνω αυτή τη δουλειά δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή σαν όγκο τουριστών έχουμε πάρα πολλούς. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό συμβαίνει φέτος στη ΣΑΜΟ, για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε μια jet tour με 5 αεροπλάνα. Που είναι κάτι επιπλέον, είναι κάτι που μας καλύπτει μια μείωση που ίσως θα είχαμε από κάποιους άλλους προορισμούς, και παράλληλα έχουμε και μια αύξηση γιατί είναι περισσότερα τα αεροπλάνα και περισσότερος όγκος που έρχεται. Νομίζω ότι για φέτος ήταν πολύ σημαντική η jet tour στο να μπορέσουμε να δούμε κόσμο και νούμερα. Είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες, είναι πελάτες ήσυχοι γιατί έχουν μια σχετικά μεγάλη ηλικία, έχουμε και νέους. Αυτό που έχουμε, οι μεγάλες ηλικίες είναι πολύ χαρούμενοι από το προορισμό, οι νέοι τους λείπει η διασκέδαση, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, το ξέρουμε. Στο Πυθαγόριο μετά τις 11 η ώρα είναι πολύ δύσκολο ένας νέος 20-25 χρόνων να πάει να βρει κάπου να διασκεδάσει και να είναι μέχρι, ας πούμε, το πρωί. Αυτό είναι κάτι που λείπει από το νησί μας. Είναι ένα νησί που έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη και θέλει μια προσπάθεια και μια ανοχή ίσως σε κάποια πράγματα όσον σίγουρα αφορά τη μουσική, όσον αφορά την ηχορύπανση, όσον αφορά και αυτό. Δεν λέω ποτέ να φτάσουμε να γίνουμε σε κάποιους άλλους προορισμούς που δεν τους ζηλεύουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι για να έχουμε και νέους ανθρώπους χρειάζεται να έχουμε και διασκέδαση, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Τώρα, ως προς την πληρότητα που είναι ήδη πολύ μεγάλη, υπάρχει και η ανησυχία το τι θα γίνει τον Αύγουστο, δηλαδή από 20 Ιουλίου να πούμε μέχρι 20 Αυγούστου, που φέτος έχουμε σύν τις 25.000, δηλαδή μην έχουμε το φαινόμενο που μας είχατε περιγράψει πριν από 2 χρόνια, να κλείσει booking, δηλαδή να μην υπάρχει κατάλημα.
3: Αυτό, κυρία Τρυπόδη, είναι πάρα πολύ καλό που λέτε. Μακάρι να συμβεί.
0: Ναι. Μακάρι δηλαδή, να συμβεί. Να διώχνουμε κόσμο.
3: Ναι. Εμένα δεν με ανησυχεί να διώχνουμε κόσμο. Δηλαδή, αυτό που σας είπα και πριν, οι κρατήσεις του Αυγούστου δεν είναι ενθαρρυντικές. Δηλαδή, με ανησυχεί λιγάκι. Γιατί θα σας πω. Γιατί οι τιμές τον Αύγουστο σε όλα τα καταλήματα είναι πολύ ακριβές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχονται λιγότεροι άνθρωποι λόγω των τιμών, που στην ουσία αυτό προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε όλοι μας ώστε να έχουμε μια καλή πληρότητα σε καλές τιμές. Αυτό συμβαίνει μόνο τον Αύγουστο, από τις 5 Αυγούστου μέχρι τις 20 Αυγούστου, που εκεί με τις τιμές που έχουμε τώρα ακόμη δεν έχουμε πολύ καλές πληρότητες, αλλά πιστεύουμε ότι θα το διορθώσουμε.
0: Τώρα, επειδή πάντα η συζήτηση έχει να κάνει με τα καταλύματα και πόσο είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες κλίνες, είχατε πει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια του όρου οι Σαμιώτες που έχουν ένα κατάλυμα παλαιότερο και θέλουν να το ανακαινήσουν κλπ. Υπάρχει, διαφαίνεται αυτή η πρόθεση?
3: Είμαστε από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, που έχει πρόγραμμα επιδότησης μέχρι 75% για εξυγχρονισμό και ανέγερση. Mm-hmm. Έλυγε σήμερα και δόθηκε μια παράταση από την κυβέρνηση για άλλο ένα μήνα. Νομίζω το ενδιαφέρον που υπάρχει όσον αφορά τη ΣΑΜΟ, από ότι σίγουρα σήμερα θα ξέρουμε κάποια στοιχεία ή στις επόμενες μέρες, αλλά είναι σχεδόν μηδενικό.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι ανησυχητικό, αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με τα καταλήματα, δηλαδή τους ξενοδόχους και ίσως που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν την ιδία συμμετοχή, δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν έτσι όλη τους τη δομή ώστε να στηρίξουν μια τέτοια, γιατί το να μπει σε ένα αναπτυξιακό που σου δίνει 70%, 75% είναι κάτι που ακούγεται πολύ εύκολο, αλλά από εκεί και ύστερα πρέπει να έχεις μια ιδία συμμετοχή, θα χρειαστείς κάποιο δάνειο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν τελειώσει η επένδυση μπορεί να πληρωθείς μετά από ένα ή ενάμιση ή δύο χρόνια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο στο να ξεκινάς μια επένδυση εξυγχρονισμού ή ανέγερση χωρίς να έχεις χρήματα ή χωρίς να έχεις μια δανειοδότηση αρκετά σημαντική. Mm-hmm. Αυτό με τις τιμές που έχουμε μέχρι σήμερα στη ΣΑΜΟ, ειδικά τα μικρά ξενοδοχεία, οριακά μπορώ να πω δεν κλείνουν. Τα κέρδη είναι πάρα πολύ μικρά ώστε να μην μπορούν οι ξενοδόχοι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανακαινήσεις και να κάνουν πιο σύγχρονα ξενοδοχεία. Και το καταλαβαίνετε, κυρία Τρυπόδη, ότι πρώτα κάνεις ένα καλό ξενοδοχείο και μετά παίρνεις μια καλή τιμή.
0: Σωστά.
3: Όσο το ξενοδοχείο παλιώνει, η τιμή είναι μικρότερη και χειρότερη κάθε χρόνο.
0: Έτσι είναι.
3: Εγώ αυτό που έχω μια μικρή ανησυχία είναι όσον αφορά του χρόνου.
0: Γιατί το λέτε?
3: Γενικά από ό,τι μιλάω με τους tour operator που είναι το 80% των πελατών μας, τα περιθώρια κέρδους λόγω του κόστους του αεροπορικού καυσίμου και λόγω το ότι δεν υπήρχε δουλειά, έχουν κάνει και αυτοί προσφορές, έχουν περιορίσει πάρα πολύ το κέρδος τους, δηλαδή δουλεύουν σχεδόν στο κόστος. Αυτό είναι ανησυχητικό και για τη ΣΑΜΟ και για άλλα νησιά. Θα πω ένα παράδειγμα, ένας μεγάλος tour operator φεύγει από ένα νησί, ας πούμε από τη Λέσβο σηκώνεται και φεύγει γιατί δεν έχει κέρδη, δεν τον ενδιαφέρει. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στη ΣΑΜΟ, που έχουμε ήδη ξεχωρίσει από όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους tour operator, τις πτήσεις και να μεγαλώσουμε και το πτητικό τους κομμάτι, αλλά και το χρόνο. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε ένα μεγάλο τουριστικό πράκτορα, την Jet Tour, που θα πετάξει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Οι ξενοδόχοι έχουμε δώσει τιμές πάρα πολύ καλές και μπορώ να πω πολύ και κάτω από το κόστος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρότητα, αλλά να κρατήσουμε και του χρόνου τα αεροπλάνα μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτοί που θα πετάνε να μπορούν να έρχονται και πιο νωρίς. Δηλαδή ο στόχος μας είναι για πρώτη χρονιά να πάμε να προσπαθήσουμε από 15 Απριλίου να κατεβαίνουν περισσότερα αεροπλάνα και όχι μόνο κάποια Ολλανδικά που ερχόντουσαν μέχρι 1η Μαΐου.
0: Mm-hmm. Φέτος θα είμαστε μέχρι τέλη Οκτώβριου ούτως ή άλλως.
3: Ναι. Γενικά αυτό που τουλάχιστον εμείς σαν ένας ξενοδόχων ασχολούμαστε είναι για τον επόμενο χρόνο. Καταλαβαίνετε, φέτος για μας έχει τελειώσει η σεζόν.
0: Mm-hmm. Βέβαια.
3: Έχουμε ανησυχητικά μηνύματα, έχουμε tour operator που κόβουν πτήσεις, έχουμε πτήσεις από προορισμούς που θα κοπούνε και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα μαξιλάρι που είναι η Jet2 που από ό,τι μας έχει πει θα μεγαλώσει το πτητικό της κομμάτι, άρα θα χρειαστεί περισσότερα δωμάτια και θα μπορέσουμε να καλύψουμε μια ζημιά που έχουμε από άλλους tour operator. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm.
0: Αναφορικά με τις πτήσεις εσωτερικού, έχουμε πάλι το μεγάλο αεροπλάνο που
3: έχουμε
0: έρχεται,
3: η
0: τελευταία πτήση, έτσι.
3: Που είναι τα τελευταία τρία χρόνια και είναι μια επιτυχία της Ένωσης Ξενοδόχων που το είχαμε προσπαθήσει γιατί είχαμε καταλάβει την ανάγκη που το έχουμε. Ο στόχος μας και η πίεσή μας είναι κάθε χρόνο όσον αφορά την Aegean που έχει βάλει το μεγάλο το Airbus, να μπορέσουμε να το έχουμε από την αρχή μέχρι τέλος της σεζόν και όχι μόνο τους 2,5-3 μήνες που πραγματικά γεμίζει, και το βασικότερο είναι ότι φτηνένει το αεροπορικό εισιτήριο. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι όσο πιο πολλές θέσεις έχουμε, τόσο πιο φτηνές θέσεις έχουμε.
0: Βέβαια.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ αναγκαίο, και αν καταφέρουμε και το έχουμε όλο το καλοκαίρι ένα μεγάλο αεροπλάνο, είναι μια τεράστια επιτυχία που δεν είναι μόνο για το τουρισμό, είναι και για τους ντόπιους, γιατί και εμείς πετάμε οι περισσότεροι με αεροπλάνα, και το να βρίσκουμε φτηνά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Σήμερα, 1η του μήνα, έχουμε και την υπογραφή στο Λονδίνο μιας ιστορικής σημασίας, έτσι, ένα μνημόνιο κατανόησης, συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του τουρισμού.
3: Ακριβώς.
0: Και είναι ένα πρώτο επίσημο, λέει, συμβατικό κείμενο συνεργασίας των δύο χωρών στο συγκεκριμένο πεδίο, που σηματοδοτεί βέβαια την έναρξη μιας νέας εποχής στις διμερείς τουριστικές σχέσεις Ελλάδας-Αγγλίας.
3: Σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά άλλο είναι η Ελλάδα και άλλο είναι ο κάθε προορισμός.
0: Σωστά.
3: Φανταστείτε ότι πριν 3 χρόνια οι Άγγλοι ήταν σχεδόν μηδέν, πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Και φέτος, όπως και του χρόνου, όπως βλέπουμε, οι άντρες θα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουρισμού.

0: φύγει από τη Σάμο. Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Έτσι. Και έτσι, μιας και μιλάμε για τουρισμό, ακούσαμε και από την κυρία Κεφαλογιάννη για έγινε η παρουσίαση του νέου πόρταλ που είναι για την Ελλάδα γενικότερα, του τουριστικού πόρταλ που σε ξεναγεί πλέον σε όλες τις ομορφιές της χώρας, με συγκεκριμένες πληροφορίες κλπ. Τώρα δεν ξέρω ποια η θέση της Σάμου σε αυτό. Θα το δούμε, θα το εξειδικεύσουμε.
0: Είναι σημαντικό το να γίνεται κάτι τέτοιο. Θα, σίγουρα ένα κομμάτι είναι και η Σάμος, αλλά βασικά εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κοιτάμε τουριστικά μόνο τη Σάμο και να μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τα περισσότερα δυνατά. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, άμα δεν μπορείς να ξυστείς μόνος,
1: σου πιο ακριβώς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι...
0: Εμείς πάντα δεν περιμένουμε κάτι από
1: έτσι,
0: κάποιον.
1: Έχουμε τα νύχια να το κάνουμε. Μας. Σωστά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, κρατάμε το θετικό. Εξάλλου η Σάμος έχει και την ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους προορισμούς, γιατί αυτό που λέτε ότι στη Σάμου έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη πληρότητα, ενώ υπάρχουν δημοφιλείς προορισμοί που καταγράφουν μείωση, άρα δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα είναι έτσι, είναι κάτι θετικό, αλλά έχουμε και τους Τούρκους επισκέπτες που σίγουρα συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη, στην τόνωση της οικονομίας, να το πούμε καλύτερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας γεμίζουν τρύπες, πάντα για τα ξενοδοχεία συζητάω. Είναι πολύ καλοί πελάτες, δηλαδή καταναλώνουν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην τουριστική, στην οικονομία του νησιού. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και το βασικότερο είναι ότι έχουμε Τούρκους και στην αρχή και στο τέλος. Δηλαδή ο Μάιος φέτος μας κράτησαν οι Τούρκοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι και να είναι και το Ραμαζάνι μας βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Κάποιοι μου λένε ότι τέτοιο Μάιο είχαν να δουν από το 13.
0: Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον από τα στοιχεία που κρατάω. Ναι. Οπότε προηγούμενα 10 χρόνια είναι ο καλύτερος Μάιος.
1: Θετικό.
0: Αυτό οφείλεται πάρα πολύ στους Τούρκους που μας γεμίσαν τα ξενοδοχεία και καταναλώνουν και τα εστιατόρια και τα καφέ και τα εμπορικά καταστήματα.
1: Γενικότερα έχουμε βελτιώσει πολύ και την παρεχόμενη υπηρεσία. Αυτό είναι γεγονός και καταγράφεται και αποτυπώνεται και από τις μαρτυρίες των επισκεπτών. Εκεί λίγο με τη διασκέδαση τα χαλάμε, αλλά γενικότερα, δηλαδή αν πάει κάποιος ακόμα και στη Σαντορίνη, μου έλεγαν γνωστοί που είχαν πάει πρόσφατα, εκτός από τα πολύ καλά ακριβά εστιατόρια κάποια, τα υπόλοιπα υπολείπονται των επιχειρήσεων της Σάμου κατά πολύ. Δηλαδή κάποιος συγκεκριμένα μου είπε είναι μία δεκαετία τουλάχιστον πίσω.
0: Κυρία Τρυπόδη, αν κατέβετε σήμερα στο Πυθαγόριο από τις 8 μέχρι τις 11...
1: Αν σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να κατέβω καθόλου μέχρι σήμερα, πρέπει να το κάνω.
0: Λοιπόν, δεν λέω σήμερα, όποτε θέλετε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα Πυθαγόριο που δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ έτσι. Δηλαδή ο κεντρικός δρόμος, αν τον δεις από κάτω ή από πάνω, είναι γεμάτος κόσμος. Τα εστιατόρια, όλα είναι γεμάτα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν κοιτάω το τώρα. Βλέπω το τι θα συμβεί μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό που λέω, που το λέω πάρα πολλά χρόνια, είναι το εξής. Ότι το θεωρώ αναγκαίο στο, εκτός από το κάθε εστιατόριο ή καφέ ή ξενοδοχείο να κάνει αυτά που πρέπει και να ικανοποιεί το πελάτη, περιμένουμε κάποια πράγματα πιο σημαντικά. Θα μου πείτε τι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Από τα ξενοδοχεία του Πυθαγορείου, από τη μία πλευρά, από την άλλη, αν αποφασίσει να κάνει κάποιος μία βόλτα μισή ώρα για να έρθει στο Πυθαγόριο, που έχουμε τη τύχη τα περισσότερα ξενοδοχεία να είναι γύρω από το Πυθαγόριο, δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο ασφαλές. Mm-hmm. Είναι κάτι που το λέμε 15 χρόνια. Το να πούμε ότι ξέρετε κάτι, ελάτε να δώσουμε σε αυτούς τους πελάτες μας τη δυνατότητα να κάνουν μία ωραία βόλτα, αλλά ασφαλής, είναι κάτι που είναι υποχρέωσή μας, πρέπει να το κάνουμε.
1: Σωστά. Εδώ είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ντόπιων, πέρα το ότι καλούμε τον κόσμο, εσείς οι ξενοδόχοι θα έχετε ένα όμορφο ξενοδοχείο, είναι και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακριβώς. Μετά, υπάρχουν πελάτες που δεν θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο, θέλουν να κοιμηθούν με μια συγκοινωνία. Όταν τους βλέπεις να περιμένουν, να μην υπάρχει συγκοινωνία και αυτοί που είναι να περιμένουν σε ένα παγκάκι στον ήλιο για να πάρουν ένα λεωφορείο που δεν ξέρουν και πώς θα γυρίσουν, είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή τώρα πια νομίζω ότι αυτό που έχουμε κάνει εμείς και με τον όγκο που έχουμε σε δωμάτια δεν έχουμε τόσο μεγάλο άγχος. Σίγουρα θα υπάρχει.

0: έχουν καλές και κακές χρονιές. Αλλά εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε, ωραία, έχουμε ένα ωραίο νησί, έχει αρχαιότητες, έχει τα πάντα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε, που είναι από την εικόνα που έχει ο πελάτης, από την ασφάλεια που έχει ο πελάτης και από τη ζωή που έχει έξω από τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια ο πελάτης.
1: Πόσες
0: αυτό
1: φορές...
0: έχει να κάνει με την περιφέρεια, έχει να κάνει με τους δήμους. Έτσι. Δηλαδή εμένα όταν ακούω, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, ναι, προγραμματίζουμε στο να συμμετέχουμε σε κάποιες εκθέσεις, στο να κάνουμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά. Αλλά από εκεί και ύστερα πέστε μου αν έχετε ακούσει ένα έργο που έχει σχέση με το τουρισμό που θα βοηθήσει την εικόνα μας που έχουμε σαν τόπος για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε μια στρατηγική πιο μακριά. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε ωραίους δρόμους. Πρέπει να φτιάξουμε μια συγκοινωνία. Πρέπει να δούμε τι θέλει ο πελάτης που το θεωρεί, που το θεωρεί ότι είναι κάτι που θα το βρει και δεν το βρίσκει.
1: Έτσι είναι. Ακόμη και τα λεωφορεία, η συγκοινωνία του ΚΤΕΛ, ακόμη και οι ντόπιοι, τα παιδιά που είναι κάτω των 18, που θέλουν να κατεβούν στο Πυθαγόριο και μία ώρα πρέπει να σηκωθεί ο μπαμπάς ή η μαμά για να πάει να τους πάρει. Μου το έλεγε προχθές μητέρα. Ή 5 ώρα που σταματούν τα δρομολόγια, θέλουν να πάνε στις παραλίες του Ποτοκάκη, στο Πυθαγόριο. Και θα πάρει και ένας ξένος στο λεωφορείο. Δηλαδή, αν ξέρουν ότι υπάρχει ένα δρομολόγιο, τώρα και με τα αλκοτέστ, μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και σε φέρνει στο βαθύ. Να, μια καλή ιδέα. Μπορούν να γίνουν
0: μέρες,
1: πράγματα.
0: Η πιάτσα των ταξί, κάποιες συγκεκριμένες ώρες, είναι ουρές πάνω από 50-60 άτομα.
1: Mm-hmm. Ναι, το γνωστό.
0: Δεν το λέω σαν... Λέω ότι ξέρεις κάτι, είναι ένα θέμα, το βλέπουμε. Έλα να δούμε πώς θα λυθεί. Οι βόλτες που βλέπω, ας πούμε, τους τουρίστες με τα καροτσάκια και κατεβαίνουν στο δρόμο γιατί δεν έχει ένα πεζοδρόμιο, γιατί έλα να δούμε πώς θα διορθωθεί. Η συγκοινωνία, έλα να το κάνουμε. Δηλαδή το να το συζητάμε τόσα χρόνια και να μην λέμε ωραία, δεν λέω ότι είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι κάτι που προγραμματίζεται από τώρα ώστε να γίνει σε 3-4 χρόνια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει μελέτες, θέλει χρηματοδότηση, θέλει κάτι. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Αν εφησυχάζουμε στο ότι έχουμε ένα πράσινο νησί με ωραίες παραλίες, okay, είναι σημαντικό. Αλλά ο πελάτης αυτό το θεωρεί δεδομένο, όπως θεωρεί δεδομένη και την ασφαλειά του.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Καταλάβατε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο σεζόν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς.
1: Γεια σας. Λοιπόν, γρήγορα πάμε στους χορηγούς. Όχι. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον ηθοποιό, τον κύριο Παύλο Λουτσίδη, καθώς έχουμε σήμερα και αύριο, σήμερα στο Καρλόβαση, αύριο στο Πυθαγόριο, την θεατρική παράσταση «Το κάθε χρόνο ίδια μέρα». Είναι μια διάσημη, πολυβραβευμένη ρομαντική κομμωδία του Bernard Slate, που έχει καταγράφει τεράστια δηλαδή επιτυχία με όποιους ηθοποιούς και αν έχει ανέβει, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο team, αλλά έχουμε συνεχώς άτομα, πρόσωπα που ανανεώνονται. Λοιπόν, δίνουμε μισό λεπτό βεβαίως. Όπως είπαμε, είναι Τετάρτη σήμερα στην Πορφυριάδα Σχολή Καρλοβάσου και αύριο 5η 2 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου. Είναι η Ντόρις και ο Τζόρτζ, οι οποίοι συνάπτουν ένα παράνομο δεσμό και συναντιούνται στο ίδιο μοτέλ μόνο μία φορά το χρόνο, πάντα την ίδια μέρα, για 25 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή μόνο έτσι να το συλλάβουμε αυτό το σενάριο μας φαίνεται λίγο εξωπραγματικό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Λουτσίδη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά και νομίζω ότι και εσείς είστε χαρούμενοι που έχετε έρθει στο νησί και ξεκινάτε από τον νέο μήνα εδώ στο πολύ όμορφο νησί της Σάμου.
2: Εγώ είμαι διπλά χαρούμενος, γιατί θέλω να ξέρετε ότι δεν είμαι Σαμιώτης, αλλά έχω γεννηθεί στη Σάμο.
1: Αλήθεια?
2: Καθότι ο πατέρας μου στρατιωτικός, οι γονείς μου βρισκόταν και ζούσαν στο Καρλόβας. Οπότε έρχομαι εκεί που γεννήθηκα.
1: Έτσι, σήμερα 1η Ιουλίου με την πρώτη παράσταση στην Πορφυριάδα Σχολή του Καρλοβάσου, 9 και 4, αύριο στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε λοιπόν, πρόκειται για μια διάσημη, πολυβραβευμένη κομμωδία που έχει ανέβει διαφορετικό casting ηθοποιών κάθε φορά. Φέτος λοιπόν είστε μαζί με την κυρία Σοφία Μανολάκου.
2: Ακριβώς.
1: Οι πρωταγωνιστές. Πραγματικά έτσι αυτό που ακούγεται η ιστορία είναι, σκέφτεται κανείς, μπορεί να ισχύει δηλαδή να συναντιέσαι με έναν άνθρωπο μία φορά το χρόνο στο ίδιο μέρος και την ίδια μέρα κάθε χρόνο? Πόσο εύκολο μπορεί να είναι?
2: Εγώ νομίζω ότι φυσικά μπορεί να ισχύει και είναι και ακούγεται στα αυτιά μου και πολύ ρομαντικό και πάρα πολύ ωραίο, γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα δέσιμο και δεν έχουν και την τόση φθορά που μπορεί να έχει μια σχέση σε μια καθημερινότητα και μια τριβή όπως τη γνωρίζουμε. Mm-hmm. Βέβαια, δεν είναι το κομμάτι τους, δεν είναι άκρος ερωτικό. Νομίζω είναι ανθρώπινο και έχει και πολλά στοιχεία φιλικά, έχει και πολλά εγκάρδια και ανθρώπινα στοιχεία που αυτό κάνει και πολύ πιο ωραία τη σχέση της. Δηλαδή το έργο δεν εστιάζει στο ερωτικό κομμάτι τόσο πολύ.
1: Στη φιλία κυρίως.
2: Στη φιλία και σε δύο ανθρώπους που μοιράζονται παράλληλα τις ζωές τους και πώς εξελίσσονται αυτές μέσα από τον χρόνο. Mm-hmm. Και πώς μια σχέση μπορεί να γίνει τόσο δυνατή, βέβαια με ένα πρίσμα πολλές φορές κωμικό. Οπότε αυτό είναι και το ωραίο, νομίζω, της παράστασης.
1: Άρα ο κόσμος θα γελάσει, θα προβληματιστεί, θα περνάνε διάφορα μηνύματα.
2: Νομίζω θα γελάσει και θα ταυτιστεί. Γιατί μπορεί να μας έχει συμβεί στη ζωή μας, είτε με ένα μικρό είτε με ένα μεγάλο τρόπο, είτε όμως μπορεί να το έχουμε σκεφτεί, δηλαδή να ταυτιστούμε. Σίγουρα μπορούμε να βάλουμε... ο θεατής να μπει στη θέση του ήρωα, να ταυτιστεί δηλαδή με λίγα λόγια.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για τον Κώστα Γάκη στη σκηνοθεσία.
2: Ακριβώς.
1: Έχει έτσι ευρηματική σκηνοθετική ματιά.
2: Έχει γράψει και τη μουσική. Έχει γράψει και τη μουσική ο Κώστας Γάκης.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
2: Γιατί είναι για μουσική, βέβαια.
1: Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε λίγο και στους συντελεστές πέρα από τον σκηνοθέτη, αν θέλετε να αναφερθείτε στα υπόλοιπα άτομα που είσαστε μαζί.
2: Ο Μπέρνος Λέιτ έχει γράψει το έργο. Τη μετάφραση την έχει κάνει ο Μιχάλης ο Παπαμιχάλης. Μια πάρα πολύ ωραία μετάφραση. Στην σκηνοθεσία και τη μουσική, όπως είπαμε, ο Κώστας Σογάκης. Ο βοηθός στη σκηνοθεσία είναι η Νατάσα Θεή Κοσμίδου, τα σκηνικά η Ρο Παρδαδέλα. Mm-hmm. Και την παραγωγή την κάνει ο Λευτέρης Ελευθερίου.
1: Μάλιστα. Το κοινό κάθε φορά όταν βλέπει αυτή την παράσταση, τι είναι αυτό που εισπράτεται?
2: Αυτό που μου μένει, όπως και προχθές που παίζαμε στην Άνδρο, βλέπεις ότι κατά τη διάρκεια γελάνε, αλλά μετά το τέλος έχει και μια πολύ ωραία συγκίνηση. Δηλαδή συγκινήθηκε το κοινό, που αυτό έτσι το δίπολο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έτσι είναι και η ζωή μας. Μια γελάμε, μια μπορούμε να κλαίμε, μια όλα αυτά. Οπότε το έργο εκεί που είναι αστείο, εκεί μπορεί να γίνει συγκινητικό, εκεί μπορεί να σε προβληματίζει. Μιμείται τη ζωή δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να βλέπουμε από την κλειδαρότρυπα τη ζωή δύο ανθρώπων.
1: Και είναι, όπως είπα νωρίτερα, μια παράσταση που ανεβαίνει πόσα χρόνια τώρα?
2: Αυτή η παράσταση έχει γραφτεί, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 80. Οπότε έχει παίξει και στην Ελλάδα από σημαντικούς ανθρώπους, αλλά
1: βέβαια.
2: Και γενικότερα έχει γίνει και ταινία. Γι' αυτό όποιος το ακούει λέει, α, το ξέρω, αυτό δεν είναι ταινία. Δηλαδή την ξέρουμε γενικά την ιστορία.
1: Παρόλο που έχει ανέβει, αυτό λέω, πολλές φορές επί πολλά χρόνια και με διαφορετικούς ηθοποιούς, είναι μια παράσταση που θέλουν να τη δουν.
2: Βέβαια,
1: το κοινό.
2: Γιατί το θέατρο, γι' αυτό πολλές φορές ένα έργο μπορεί να ανεβεί κάθε χρόνο και ο κόσμος μπορεί να πάει να ξαναδεί και την ίδια παράσταση, γιατί έχει να κάνει με τη σκηνοθετική ματιά, έχει να κάνει με την υποκριτική, έχει να κάνει ότι το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οπότε κάθε φορά και κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν.
1: Να ρωτήσω έτσι και κάτι. Το θέατρο πόσο έχει επηρεαστεί, πόσο έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση της οικονομικής δυσπραγίας κλπ.
2: Είναι μια διασκέδαση θεωρώ που δεν είναι πάρα πολύ ακριβή, οπότε το φανατικό κοινό, το θεατρόφιλο κοινό δεν το σταματάει το θέατρο, και επειδή είναι, μας κάνει καλό και στην ψυχή μας, νομίζω είναι και μια προτεραιότητα, δεν είναι μια απλή διασκέδαση. Έχει βέβαια μέσα και τη διασκέδαση, αλλά έχει και πνευματική τροφή που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι και ουσιαστικά η αξία του θέατρου.
1: Μάλιστα. Το 75, δηλαδή, λέει τώρα ο συνεργάτης μου, γράφτηκε το συγκεκριμένο έργο.
2: 75.
1: Αλλά σίγουρα βρίσκουμε πάντα επίκαιρα σημεία και ταυτιζόμαστε και με μία ταινία και με τον πρωταγωνιστή που ή τον συγγραφέα έχει γράψει αυτό το έργο πριν από 40 χρόνια.
2: Τα ωραία τα έργα, ειδικά με ολοκληρωμένους χαρακτήρες, είναι διαχρονικά. Δηλαδή, πώς παίζεται ένα έργο του Ντοστογεύσκη, ο οποίος είναι τόσα χρόνια πριν. Οπότε, μια ιστορία, το θέατρο, αν είναι καλό, είναι διαχρονικό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
1: Βέβαια.
2: Οπότε, μεταφέρεται βέβαια και σκηνοθετικά με κάποιο τρόπο στο σήμερα, εννοείται, αλλά η βάση του και η ιστορία του μπορεί να είναι διαφορετική.
1: Η δυναμική προμόσιον, πρέπει να πούμε ότι είναι υπεύθυνη με την καλή έννοια του όρου για αυτή την όμορφη παράσταση που θα δουν οι Σαμιώτες. Ο Τάσος Φουντουλάκος πραγματικά κάνει μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
2: Ακριβώς, και νομίζω πρέπει να χαίρεστε που τον έχετε, γιατί είναι και η αφορμή να έρχονται πράγματα στο νησί, είτε μουσικά είτε θεατρικά, οπότε δίνεται δυνατότητα στον κόσμο να, αυτοί που δεν ταξιδεύουν και τόσο πολύ, να δουν ένα θέαμα.
1: Εννοείται, γιατί ακόμη και να ταξιδεύεις, δυστυχώς είναι τόσο περιορισμένος ο χρόνος που μπορεί να πας, γιατί εμείς εδώ από τη Σάμο θα πάμε και για ιατρικό που λέμε τουρισμό στην Αθήνα, και να μην έχεις το χρόνο, ενώ έτσι σου δίνεται δυνατότητα πολύ εύκολα να έχεις πρόσβαση σε μια πολύ καλή θεατρική παράσταση. Και μπράβο και στην δυναμική προμόσιον που το έχει καταφέρει και έχει έτσι κάνει και τις γνωριμίες του στον κύκλο των ηθοποιών, τον καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα, και δέχεστε, αποδέχεστε και εσείς την πρόσκληση κάθε φορά.
2: Ναι, πέραν των άλλων, ο Τάσος Φουντουλάκος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και φίλος, και μέσα και από εσάς θα τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας φέρνει στο υπέροχο νησί.
1: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην παράσταση και στις δύο παραστάσεις. Απόψε Πορφυριάδα Σχολή Καρλόβαση, αύριο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. 9 και 4 είναι η ώρα έναρξης.
2: Τέλεια.
1: Να το απολαύσετε και να δείτε και το νησί ξανά που γεννηθήκατε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας, γεια σας.
2: Καλή
1: επιτυχία.
2: Καλημέρα.
1: Αυτά λοιπόν για την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Σήμερα επίσης λέω αυτό και κλείνω, γιατί κάποιοι με αγριοκοιτάζουν. Σήμερα λοιπόν είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την Πυθαγόρια διατροφή και υπάρχει μία εκδήλωση στον Δήμο Ανατολικής Σάμου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο στις 7 η ώρα, με επίκεντρο την ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Μιλάει ο διατροφολόγος ο κύριος Παναγιώτης Βαραγιάννης, ο κύριος Μπιλιμπάς ο Σεφ, η Μαργαρίτα Ικαρίου και ο Σωτήρης Μαριωρής, δημοσιογράφοι και συγγραφείς. Και είπαμε 7 η ώρα σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο εδώ στην πόλη της Σάμου. Έχει ξεκινήσει η σύνοδος βέβαια, η συνάντηση των Πριτάνεων στο Γυάλινο κτίριο με πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Παρασκευή έχουμε εδώ την κυρία Μενδώνη, γιατί θα κάνει κάποια εγγένεια. Έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το Σάββατο στο Αγαθονήσι. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα έρθει και εκείνη, όπως και η υφυπουργός, που είναι υπουργός παιδείας, αλλά και η υφυπουργός εσωτερικών, θα είναι εδώ με αφορμή αυτό το τη σύνοδο των Πριτάνεων. Και βέβαια από αυτή θα υποφεληθούν οι τοπικοί εδώ άρχοντες και να ζητήσουν και να έχουν μια κατηδίαν συνάντηση με τους, τα στελέχη αυτά της κυβέρνησης. Τα περισσότερα θα σας τα πει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10, και βέβαια στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη. φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήγους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
12: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
13: 2000 FM.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
18: Ζήκω!
19: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
18: Έλα εδώ.
19: Μάλιστα, διατάξτε με.
18: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
19: Και γιατί δεν πας εσύ?
18: Εγώ είμαι αφεντικό.
19: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
18: Σήκω!
19: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
18: Πήγαινα που θέλει.
19: Τώρα μιλάς σωστά.
20: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
19: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
21: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων CoimG's. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων CoimG's. CoimG's. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων CoimG's. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
22: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
1: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pills, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα με βγάλ, 1,19. Δένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
2: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
2: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
2: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
2: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
2: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
24: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα.
20: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
24: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
20: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
25: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
26: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update. Με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Καλό μας μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα λοιπόν. Εδώ παίρνουμε σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, τον Κοσμά, τον Δαμιανό, την Αργυρό, σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Σαν έναν καλοκαιρινό μήνα, άκρος καλοκαιρινό, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και με θετικά μηνύματα κυρίως γενικότερα για τον τουρισμό μας, μιας και είμαστε, ζούμε εδώ σε ένα νησί άκρος τουριστικό, αυξημένη τουριστική κίνηση και σήμερα και από την απέναντι χώρα. Αρκετά αυξημένη θα λέγαμε σήμερα, έως και πάρα πολύ. Βλέπουμε ήδη από το πρωί εκεί τα πλοιάρια στο τουριστικό λιμάνι να φέρουν αρκετό κόσμο. Λοιπόν, στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με αίθριο καιρό, βορειοανατολικούς ανέμους 2 και τοπικά 3 μποφόρ, 17 με 33 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία στα νησιά μας, με νοτιάδες έως 2 μποφόρ. Η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα είναι στο 2, μέση κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς. Προσέχουμε για να έχουμε, το τονίζουμε και θα το τονίζουμε κάθε μέρα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22730 8880 89678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε από άκρης άκρη και εκτός των νησιών μας, σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με την συνεδρία συλλογοδοσίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο έβαλε η λαϊκή συσπήρωση στο τραπέζι, σε αρκετά μάλλον θέματα. Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται πρώτα να προχωρούν έργα ή επιχειρηματικά σχέδια και μετά να αναζητείται η περιβαλλοντική νομιμοποίησή τους. Διαβάζουμε λίγο εντάχει κάποια επιγραμματικά στοιχεία από το Δελτίο Τύπου της Λαϊκής Συσπήρωσης. Έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών μας. Από τη μία υπάρχουν, όπως έχουμε πει, έργα που πραγματικά χρειάζονται και δεν τα αφισβητεί κανείς. Κυρίως την αναγκαιότητά τους δεν αφισβητεί κανείς. Όπως οι παρεμβάσεις για τις κατολιστήσεις στο δρόμο των Δρακαίων, ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και τη σύνδεση βέβαια των περιοχών εκεί. Από την άλλη, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για παρεμβάσεις στην παράκτεια ζώνη, όπως στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, που τίθενται ζητήματα νομιμότητας και σχεδιασμού από ό,τι αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση. Και επίσης μπαίνει και ένα μεγαλύτερο θέμα, πώς προστατεύεις ένα νησί με τόσο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή πώς ισορροπείς ανάμεσα στην ανάγκη για έργα, για υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη, χωρίς να αλλοιώνεις τον χαρακτήρα του τόπου. Επίσης, έχουμε πολλά ερωτήματα και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κανείς δεν αφισβητεί την ανάγκη ενεργειακής μετάβασης, όμως το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση και κυρίως όταν μιλάμε για μεγάλες ανεμογεννήτριες. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Κυρία Κυρίτση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στις εορτάζοντες και στις εορτάζοντες. Πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία είπατε. Mm-hmm. Και έρχεται η κυβέρνηση με ένα χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία και για τις ΑΠΕ. Mm-hmm. Και τα φέρνει τούμπα όλα. Μιλώντας πάντα για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη, κυρία Χατζημανόλη. Mm-hmm. Πριν από κάποιες μέρες γιορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το γνωρίζουμε όλοι, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως επισπεύδουσα όλου αυτού του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης φέρνει τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 5299 του 26, γνωστό και ως νόμο της επιτάχυνσης των επενδύσεων, το χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε στάδιο υπογραφών, και το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που είναι ήδη σε διαβούλευση. Αυτό θα πρέπει να σας επισημάνω σε αυτό το σημείο, ότι επειδή ακριβώς είναι σε μια επισπεύδουσα διαδικασία, ήρθε τελευταία στιγμή εντάχθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παραπέμπτηκε βέβαια για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε οι παρατάξεις σε μια έκτακτη συνεδρίαση προχθές τη Δευτέρα, όπου προσέξτε, στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση θα έπρεπε γραπτός και χωρίς διάλογο να στείλουμε η κάθε μία παράταξη το πώς τοποθετείται πάνω σε αυτό το ειδικό χωροτακτικό σχεδιασμό για τα τρία βασικά κομμάτια που αφορούν στα νησιά μας και τα λοιπά.
0: Κάποιες προτάσεις δηλαδή, κυρία Κυρίτση, για να καταλάβω. Ναι. Κάποιες προτάσεις, ας πούμε, που ενδεχομένως.
1: Πώς τοποθετείται η λαϊκή συσπήρωση για το σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ ή για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό που δεν ήρθε ακόμα πιο εξειδικευμένα για τον τουρισμό ή για τη βιομηχανία. Φαντάζομαι ότι θα έρθει ένα ευθέτο χρόνο, τέλος πάντων. Ξαφνικά όμως έρχεται πρώτο ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, που είναι, προσέξτε, είναι ακόμη σε διαβούλευση. Γι' αυτό εξάλλου ήρθε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί θα έπρεπε να γνωμοδοτήσουν και οι παρατάξεις και γενικότερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος από αυτού. Και αναρωτιόμαστε, γιατί τέτοια βιασύνη. Βέβαια η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας έπρεπε να καλυφθεί από το Υπουργείο Ενέργειας ένα κενό. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά ένα ολιστικό χωροταξικό σχέδιο με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση του νόμου και των χωροταξικών αυτών πλαισίων που βάζει. Τι επιδιώκει όμως, λέμε εμείς, ή διαφαίνεται στην ουσία, στην πραγματικότητα. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση. Επιδιώκει να διευκολύνει όλες αυτές τις επενδυτικές επιδιώξεις των μεγάλων ομίλων στην ενέργεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα από άποψη αιωλικού δυναμικού εκτάσεων, ακόμη, προσέξτε, και σε εθνικούς δρυμούς, γη υψηλής παραγωγικότητας, προστατευόμενες περιοχές. Και εδώ πέρα εννοούμε βέβαια τις περιοχές Natura. Ναι. Και βέβαια το πλαίσιο αυτό, λέει η κυβέρνηση, διαμορφώνεται, που διαμορφώνεται έρχεται να καλύψει τις νέες επενδύσεις της πράσινης μετάβασης με την ανάπτυξη δικτύων, με χωροθέτηση χώρων αποθήκευσης και άμεσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Εδώ πέρα θα σας κάνω μια παρένθεση να σας πω. Πρόσφατα είχαμε μια συνεδρίαση τον προηγούμενο μήνα, τέλος πάντων, στη Λίμνο. Εκεί λοιπόν την αμέσως επόμενη μέρα της συνεδρίασης έγινε και μια ημερίδα για την ενέργεια, ανάπτυξη, ενεργειακή μετάβαση, πράσινο νησί, και ως, το οποίο χαρακτηρίστηκε βέβαια το νησί και ως πρωτοπόρο τη χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Που σημαίνει τι? Αιωλικά πάρκα, υπογειοποιήσεις καλωδίων, εναλλακτική, δηλαδή ήλιος, θάλασσα και αέρα σε χρήση και παραγωγή ενέργειας, αλλά και χώροι αποθήκευσης για αυτή την ενέργεια. Μάλιστα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους κατοίκους του Αϊστράτη, εάν όλο το χειμώνα, εάν λειτουργήσε όλος αυτός ο σχεδιασμός και πώς βραβεύεται ως νησί πρότυπο εναλλακτικών μορφών ενέργειας ο Αϊστράτης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι όλο το χειμώνα ζεστάθηκαν από αυτή την αποθηκευμένη ενέργεια και αν τελικά οι πηγές αυτές, είτε οι αιωλικές, είτε οι θαλάσσιες, είτε οι βιομηχανικές, τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου, όλη αυτή η ενεργειακή απόδοση δηλαδή χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μηδενιστούν τα τιμολόγια των καταναλωτών. Τουναντίον, όλες οι δράσεις για να δημιουργηθούν τα δίκτυα, υπογειοποιήσεις και τα λοιπά μεταφυλίστηκαν στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Αυτό θα πρέπει να μας πει κάτι.
0: Κυρία Κυρίτση, βλέπουμε λοιπόν ότι η Σάμος, όπως και άλλα νησιά βέβαια, βλέπουμε όλο και περισσότερες συζητήσεις γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις. Θέλω να μου πείτε εσείς πού βάζετε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενεργειακή μετάβαση, όπως λέμε, και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Καταρχάς αφήνει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα ο σχεδιασμός των μεγάλων ομίλων της ενέργειας, οι οποίοι ήδη πρόλαβαν και έχουν σχεδόν πάρει στα χέρια τους τις αδειοδοτήσεις προκειμένου να εγκατασταθούν 130 ανεμογεννήτριες στη Σάμμο, 114 στην Ικαρία, 140 στη Λίμνο, άλλες τόσες για την εξυπηρέτηση της δημιουργίας υπερδομών στη Βάστρια της Λέσβου. Καταλαβαίνετε και αυτές που απογυμνώνοντας την κυριολεξία τον ελάχιστο δασικό πλούτο που έχει απομείνει πλέον στα νησιά μας. Άρα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μένει στα νησιά, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι, διότι δεν μιλάμε για ανεμογεννήτριες μικρές, οι οποίες το έχουμε ξαναπεί αυτό και στο παρελθόν σε αντίστοιχες συνεντεύξεις που δώσαμε και σε εσάς και σε άλλα ραδιόφωνα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αφήσουν αυτά τα φαραωνικά στην κυριολεξία έργα εγκατάστασης των ανεμογεννητριών θα είναι καταστροφή στην κυριολεξία για το περιβάλλον. Και επειδή σας άκουσα προηγουμένως και λέγατε ότι θα πρέπει για τον καιρό, τη θερμοκρασία, τους ανέμους κτλ., την αντιπυρική περίοδο κτλ. Που έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι φωνή βόντος επιερήμων και οι δικές λύσεις αλλά και οι δικές μας παροτρύνσεις για το τι μέλη γενέστε με τα βουνά μας, τα δάση μας και το περιβάλλον γενικότερα των νησιών.
0: Θέλω ένα γρήγορο σχόλιο, κυρία Κυρίτση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμένος και ο δικός σας χρόνος σχετικά με τον δρόμο στους Δρακαίους και με την παράκτεια ζώνη στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Ναι, καταρχάς είναι δύο έργα τα οποία επιβάλλονταν να γίνουν, διότι είναι βασικά για την ασφάλεια έτσι, και την ασφαλή μάλλον διέλευση οχημάτων, τουριστών, επιβατών και δεν συνοδεύεται στα μέρη μας. Εμείς τοποθετηθήκαμε θετικά, διότι είναι έργα, μπορούμε να πούμε τουλάχιστον για τους Δρακαίους, υψής της ασφαλείας. Όλοι γνωρίζουμε το μέρος, όλοι γνωρίζουμε το πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η δρόμη και πόσο απότομα είναι τα βράχια, που με την κλιματική αυτή αλλαγή, τι θα μπορούσε να προκληθεί σε αυτό το μικρό δρόμο, αλλά και αντίστοιχα στον αποκλεισμό των κατοίκων, στην κυριολεξία αποκλεισμό, γιατί δεν υπάρχει έξοδος διαφυγής, έτσι. Είτε σε περίπτωση βροχοπτώσεων, κατολιστήσεων, πυρκαγιάς κτλ. Κτλ. Άρα η δικιά μας η ψήφος ήταν θετική όπως και όλων των άλλων. Ήταν ομόφωνες οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος προκειμένου αυτά τα έργα, τα αναγκαία έργα για τους κατοίκους εκεί των συγκεκριμένων περιοχών να γίνουν.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια συζήτηση, κάποια αναφορά όσον αφορά τα λύματα που μας είχατε πει το προηγούμενο διάστημα ότι θα γινόταν κάποια ερώτηση στη λογοδοσία σε σχέση με τα λύματα γενικότερα στο Βόρειο.
1: Δεν έχει ακόμα συζητηθεί κάτι. Φαντάζομαι ότι στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις είτε της Επιτροπής Περιβάλλοντος τώρα προείχε, όπως σας είπα, το
0: βέβαια.
1: Θέμα το χωροτακτικό, του χωροτακτικού σχεδιασμού και όλων και των επιπτώσεων αυτών που θα έχει, που ευτυχώς και ο εισηγητής, ο αρμόδιος εισηγητής, ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος τέλος πάντων του περιβάλλοντος από πλευρά διοίκησης της περιφέρειας, ήταν και αυτός αρνητικός ως προς τον σχεδιασμό.
0: Πριν κλείσουμε, κυρία Κυρίτση, θέλω να πάμε λίγο στον αγροτικό κόσμο της Σάμμου. Θέλω ένα γρήγορο σχόλιο από εσάς, διότι...
1: Όχι μόνο της Σάμμου, αλλά και της Λέσβου και όλων των νησιών, διότι το κάθε νησί πλήττεται είτε από αυτό το πυρετό, είτε από γενικότερα ζωονόσους.
0: Εμείς το εντάσσουμε λίγο.
1: Ζώα τα οποία καταστρέφουν παραγωγή και πρωτογενή τομέα.
0: Αυτό ακριβώς όπως το είπατε πολύ σωστά. Όλα τα νησιά πλήττονται είτε από αυτό διπυρετό στη Μυτιλίνη στην προκειμένη περίπτωση. Εμείς εδώ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, κυρίως οι αγρότες, με τα αγριογούρουνα.
1: Αν θυμάστε καλά, ήταν και ένα ζήτημα το οποίο το βάλαμε και για ψήφιση, αλλά και για να καταθέσαμε και ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ήταν και ομόφωνη η αποδοχή του.
0: Έχουμε μια καταγγελία από χθες από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο σχετικά με μια σημερινή συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα για τα αγριογούρουνα, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν μια συνάντηση εν κρυπτό, λέγοντας ότι δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.
1: Κύριε Χατζημανόλη, τη διάβασα.
0: Μάλιστα.
1: Και να σας πω την αλήθεια, είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό και μια από τα ίδια, διότι την ίδια στάση από πλευράς κυβέρνησης και αντίστοιχου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συνάντησαν και η Ομοσπονδία Αγροτικών Γυναικών Συλλόγων της Λέσβου, όπου αποκλείστηκαν από τις τηλεδιασκέψεις γιατί δεν τολμούν να κατέβουν στα νησιά οι υπεύθυνοι και τα στελέχη της κυβέρνησης και των Υπουργείων, προκειμένου να συζητήσουν διαδόσεις τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Προσπάθησαν να διασπάσουν τα κινήματα τα οποία ήταν και μοχλή πίεσης και διεκδίκησης και όλων αυτών των ετοιμάτων που βάζουν, των πραγματικών ετοιμάτων έτσι που βάζουν, διότι αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας των νησιών μας πνέει τα λίστια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι αυτή του διέρη και βασίλευε η πολιτική, θα λέγαμε εμείς, που δημιουργούν αντίστοιχους συλλόγους που χειριζόμενους από την ίδια την κυβέρνηση, προκειμένου αυτό το κίνημα να διασπαστεί και οι αγρότες να βρίσκονται σε θέση μηδενική και να βλέπουν την ζωή τους, γιατί πρόκειται για τη ζωή τους, τα κοπάδια τους, την παραγωγή τους και τα λοιπά, να τελειώνουν μέρα με τη μέρα.
0: Και αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση
1: χθες. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Σάμο, κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Σάμο, από ό,τι διάβασα και την καταγγελία του Αγροτικού Συλλόγου. Εδώ πέρα έχει να κάνει βέβαια με τα αγριογούρουνα, υπάρχει ένα σχεδιασμός, υπάρχει μια μελέτη, η οποία όμως μελέτη τους άμεσα ενδιαφερόμενους δεν τους καλούν να τους πούν πώς σχεδιάζεται, τι σχεδιασμό θα κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός των αγριογούρνων. Στέλνει δε στοιχείο βάσει αυτού του σχεδιασμού και αυτής της μελέτης.
0: Τους κλωβούς. Μάλιστα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί μας το ανέφερε χθες ο κύριος Λάφης για τους κλωβούς. Ναι. Ότι υπάρχουν κλωβοί οι οποίοι βρίσκονται στοιχείο. Χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, αν θα χρησιμοποιηθούν, πώς. Δηλαδή, πάμε λίγο ανάποδα.
1: Πώς θα χρησιμοποιηθούν και τι θα γίνει. Εστάλησαν χωρίς σχεδιασμού. Γιατί λέει εκεί είναι η έδρα και το Προεδρείο των Κυνηγητικών Συλλόγων. Προσέξτε. Αντί να γίνει έτοιμα στην περιφέρεια, γιατί δεν θα μπορούσαν κατευθείαν στην πηγή να διοχετευθούν οι κλωβοί, να ζητήσουν να κάνει ένα αίτημα το Υπουργείο ή αυτοί που στέλναν τέλος πάντων προς την περιφέρεια, δώστε μας ένα χώρο προκειμένου να τοποθετήσουμε στην περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα τους κλωβούς, αντί να υπάρχουν αυτά τα διαμετακομιστικά και οι σχεδιασμοί, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση και των αγροτικών συλλόγων που είναι και οι άμεσα πληττόμενοι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ο κυνηγός δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενος. Και μετά, εγώ σας λέω, τοποθετούνται και τα δασαρχεία τοποθετούν μέσα στα δάση τους κλωβούς. Τι θα γίνουν αυτά τα αγριογούρουνα,
0: θα γίνουν μέσα.
1: Υπάρχουν σφαγεία για να μπορέσουν να θανατωθούν και πώς θα θανατωθούν αυτά τα ζώα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τις φυλοζωικές και τι μήνυ ξεσηκώνουν αυτή τη στιγμή και του κόσμου και των παραγωγών και των αγροτικών συλλόγων. Όλοι του κόσμου δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς πάει αυτό το θέμα. Πάμε λίγο ανάποδα.
1: Είναι και περίοδος αναπαραγωγής τώρα των αγριογούρων.
0: Ναι, βέβαια, σωστά, εννοείται. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται πρόχειρα. Ξοδεύονται λεφτά για προχειρότητες και βέβαια χωρίς τη συμμετοχή και τις προτάσεις να λαμβάνονται υπόψη.
0: Τον άμεσα ενδιαφερόμενο και πληττόμενο. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κυρίτση, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστήσω που με φιλοξενήσατε στη συχνότητά σας και θα τα πούμε αναλυτικά
0: τα πούμε,
1: και
0: βέβαια.
1: Κάποια άλλη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι καλό μήνα.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Αγλαία Κυρίτση, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Βορείου Αιγαίου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν. 8880-8978-2000fm.samos.gmail.com τρόπο επικοινωνίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
7: Ζήκω!
8: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
7: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
7: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
7: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
7: Σήκω!
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χοντρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
7: Πήγαινε που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 22730 92346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρη.

0: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
0: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: 2000 FM.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό μήνα σε όλες και όλους και σε εσάς φυσικά που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας 22730, 8880 και 89678, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να σας πω ότι καθημερινά ερχόμαστε σε επικοινωνία και γινόμαστε δέκτες μηνυμάτων με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα σεισμόπληκτα σπίτια τους. Είναι ένα θέμα που ειδικά για εμάς εδώ στη Σάμο δεν είναι απλώς μια είδηση της επικαιρότητας. Είναι μια ανοιχτή πληγή, ασχέτως αν δεν το συζητάμε καθημερινά. Είναι κάτι που το ζήσαμε, το νιώσαμε και σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουμε να το ζούμε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν γίνεται μια διαδικτυακή συνάντηση που οργανώνεται μέσω Zoom, όπως λέμε, ανάμεσα σε σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας, περιοχές που παρότι χτυπήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές φαίνεται πως αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Καθυστερήσεις, γραφειοκρατία, αποκαταστάσεις που δεν προχωρούν με το ρυθμό που θα έπρεπε και πολίτες που αισθάνονται ότι ο χρόνος περνά, αλλά οι λύσεις, όπως λέμε, αργούν ή δεν έρχονται ποτέ. Και όταν λέμε ότι εδώ στη Σάμο το θέμα μας αγγίζει άμεσα, δεν το λέμε θεωρητικά, όλοι θυμόμαστε τον μεγάλο σεισμό, τον 7 Ρίχτερ, τον μεγαλύτερο ίσως σεισμό των τελευταίων 50 ετών για την περιοχή μας. Ένα σεισμό που άφησε πίσω του πόνο, φόβο, υλικές ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες με τα δύο παιδιά. Σήμερα σχεδόν μετά από 5 χρόνια υπάρχουν κτίρια που παραμένουν επικίνδυνα, κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί, περιουσίες που βρίσκονται σε κρεμότητα και συμπολίτες μας που αναρωτιούνται τελικά πού βρισκόμαστε. Δηλαδή αυτή είναι η ερώτηση που λαμβάνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση από απλούς πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Πού βρισκόμαστε? Είναι με αυτή την φράση ξεκινούν και με αυτή τη φράση καταλήγουν την ερώτησή τους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία συντονισμού των σεισμόπληκτων περιοχών. Είχαμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα Δήμου Μινώας Παιδιάδα, τον κύριο Καντάτσιο. Μιλάμε συνέχεια μαζί του. Είχε κάνει έκκληση ο κύριος Καντάτσιος και σε εμάς εδώ. Έχουν ενταχθεί σχεδόν όλες οι περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με σεισμούς. Είχε μείνει απ' έξω η Σάμος. Έκανε έκκληση ο άνθρωπος συνέχεια να μπει και η Σάμος, να μην μείνει μόνη η Σάμος, να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια. Να παρεμβαίνουμε με τη συμμετοχή όλων. Κάτι κοινό θέλουμε να καταφέρουμε. Για το ίδιο πράγμα παλεύουμε, ίδια προβλήματα έχουμε όλοι, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική έτσι, κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον από εμάς εδώ. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια συνάντηση μέσω διαδικτύου με πολλές περιοχές από όλη την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους σεισμούς, να δούμε αν τελικά έχει ενδιαφερθεί και κάποιος εδώ από το νησί μας για να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Κύριε Καντάτζιε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Καντάτζιε. Δεν ξέρω αν μιλάμε σε κινητό. Να μην μετακινήσουμε.
5: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
4: Ωραία, να είστε καλά, κύριε Καντάτζιε. Έχουμε λοιπόν σήμερα αυτή την πρωτοβουλία που έχετε ξεκινήσει κι εσείς με μια συνάντηση, διαδικτυακή συνάντηση, με όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετά από σεισμούς. Η Σάμος θα είναι μέσα σε αυτή τη συνάντηση? Έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από εμάς εδώ?
5: Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες ενημερώσεις σε διάφορους φορείς τοπικούς. Περιμένω μέχρι έστω και την τελευταία ώρα να έχουμε κάποια

0: απόκριση και κάποια εκπροσώπηση από μέρους πολιτών ή κάποιων συλλόγων. Ευχής έργο. Θα είναι τελευταία στιγμή να υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον για να ενταχθούν και οι ΣΑΜΗ σε αυτό το δίκτυο πληγέντων που, να ξέρετε, κύριε Χατζημανόλη, τα προβλήματα είναι κοινά. Είναι κοινά. Δεν έχει σημασία αν είναι πλημμύρα, φωτιά ή σεισμός. Η αποκατάσταση όμως είναι η ίδια διαδικασία και κάποιος που έχει χάσει το σπίτι του ή από σεισμό ή από φωτιά δεν αλλάζει τίποτα. Έχει χάσει το σπίτι του, μένει αλλού, φιλοξενείται αλλού, είναι αναγκασμένος να τον ανέχονται, πέντε και έξι χρόνια συγγενείς και φίλοι, να πληρώνει ένα ενίκιο υπέρογκο χωρίς να παίρνει και την επιδότηση ενοικίου, να έχει μετασκευάσει μια και να την έχει κάνει μόνιμη κατοικία 4 και 5 χρόνια και 6 χρόνια. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν θα τα συζητήσουμε σήμερα το βράδυ στην πρώτη διαδικτυακή. Έχει υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι τώρα. Το βράδυ λοιπόν θα θέσουμε τα πρώτα κοινά ζητήματα. Θα οριστεί μια επιτροπή και θα ξεκινήσουμε δειλά-δειλά να απευθυνόμαστε πλέον και κατά μόνος αλλά και από κοινού για αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τόσες περιοχές και τόσα χρόνια.
1: Πείτε μας λίγο, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιες περιοχές θα συμμετέχουν, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα.
0: Μέχρι τώρα είμαστε από Μυτιλίνη, που είναι ο παλαιότερος σεισμός, το Αρκαλοχώρι, το Δαμάσι, Ελασσόνα, από περιοχές Παλαμά, Φαρκαδόνα, από τους δήμους της Καρδίτσας και περιμένουμε μια εκπροσώπηση και από τα Γρεβενά.
1: Και από
0: που είναι ο σεισμός, μάλλον ο παλαιότερος σεισμός είναι των Γρεβενών και αν και αρχής έργο θα ήταν να συμμετέχει και η ΣΑΜΗ.
1: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν. Έχετε κάνει πολλές εκκλήσεις, τουλάχιστον εδώ από τη δική μας τη συχνότητα. Όποτε μιλάμε, αυτό αναφέρετε κι εσείς, ότι θέλουμε και τη συμμετοχή της ΣΑΜΟΥ, θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Τώρα, για ποιο λόγο? Δεν θέλουμε τη βοήθειά σας, δεν μπορώ να το ξέρω, κύριε Κατάτσχε, και δεν μπορώ να το καταλάβω κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να δεχτούν οι σύλλογοι με τους οποίους έχετε επικοινωνήσει τη βοήθεια αυτή που θέλετε να μας δώσετε, για να βοηθηθούμε γενικότερα, γιατί όπως το είπατε πολύ σωστά, για το ίδιο καλό παλεύουμε όλοι μας, και για προβλήματα τα οποία είναι κοινά.
0: Ακριβώς.
1: Να μην μείνουμε εκτός.
0: Ξέρετε,
1: και να μην παλεύουμε μόνοι μας. Το βασικότερο.
0: Κύριε Χατζημανόλη, δεν θέλουμε να το παίξουμε ούτε σωτήρες, ούτε...
1: Σε καμία περίπτωση. Βοήθεια...
0: Ναι, απλώς θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη φωνή με περιοχές που έχουν πληγεί και δεν θέλουμε να μείνει καμία περιοχή έξω.
1: Μόνη της,
0: μόνη της. Είδατε, εσείς είχατε εξαιρεθεί πέρσι από τον Έμφυα. Είχατε εξαιρεθεί από άλλα προγράμματα επιχειρηματικότητας. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Πρέπει η πολιτεία να φροντίζει οριζόντια, να αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν είμαστε πολίτες δύο ταχυτήτων, δεν είμαστε πολίτες δύο φορολογούμενοι, είμαστε όλοι, και οι ΣΑΜΗ και στο Αρκαλοχώρι και στην Ελασσόνα και στην Καρδίτσα και στα Γρεβενά και στη Μυτιλίνη. Συνεπώς, μια φυσική καταστροφή που θα μας πρώτα θα βρει τον πολίτη απέναντι με την ίδια γραφειοκρατία. Θα βρει τον πολίτη να είναι εκτός σπιτιού. Θα βρει τον πολίτη να έχει κατεστραμμένα σπίτια που δεν κατεστραμμένα. Θα βρει τον πολίτη τα παιδιά του να στεγάζονται σε κοντέινερ να κάνουν μάθημα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα, μικροπολιτικές, κομματικά ελάσματα και τέτοια, αυτά είναι μακριά από εμάς. Και βέβαια αυτά, να ξέρετε, είναι η τροχοπέδη για να μείνουν πράγματα πίσω. Mm-hmm. Το σύστημα αυτό θέλει να κάνει. Να μην ενώσει τις κοινωνίες, να μην υπάρξουν ενιαίες φωνές, να μην υπάρχει κοινή διεκδίκηση. Τα προσκοχήματα και τα προσκόμματα βρίσκονται εύκολα.
1: Κύριε Κατάτζη, εκεί στην δική σας περιοχή οι διαδικασίες κατεδάφισης γενικότερα επιταχύνονται λίγο γρηγορότερα από ό,τι σε εμάς εδώ? Γιατί μιλώντας το πρωί και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη και με τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος τα κίτρινα σπίτια. Έχουν ενημερωθεί μάλλον οι ιδιοκτήτες των κίτρινων σπιτιών, ούτως ώστε να παρέμβουν σε εξωτερικούς χώρους για να μην υπάρξει πρόβλημα τέλος πάντων με τη διέλευση κάποιων πολιτών από εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, είτε επειδή οι ιδιοκτήτες έχουν φύγει από τη ζωή, δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε επειδή δεν ενδιαφέρονται, από εκεί και έπειτα θα παρέμβει ο Δήμος. Βέβαια, σε κόκκινα κτίρια έχουν γίνει κατεδαφίσεις. Τώρα από εκεί και έπειτα, σε μετέπειτα μάλλον κόκκινα κτίρια, τα οποία με τα απαραίτητα έγγραφα θα χαρακτηριστούν τώρα κόκκινα κτίρια, θα παρέμβει και ο Δήμος ώστε να γίνουν οι κατεδαφίσεις. Αλλά υπάρχουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και εκεί κολλάμε. Εσείς στην δική σας περιοχή αυτούς τους κοπέλους, ας πούμε, τους κόπλους τους προσπερνάτε πιο γρήγορα, πιο εύκολα?
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα εύκολα θέματα. Έχουμε φτύσει αίμα πραγματικά, όμως έχουμε εντοπίσει, γιατί και εμάς είναι 400 περίπου κτίρια που είναι ακατεδάφιστα. Το ξέρει ο Υπουργός, είναι η δική του ευθύνη αν κάποιος πάθει κάτι. Το έχουμε τονίσει και στον ΟΑΣΠ και στον κ. Τριαντόπουλο Τσαφάδο και θα κινηθούν ανάλογα διαδικασίες. Ευχόμαστε να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Όμως, εντοπίσαμε ότι υπάρχουν προγράμματα και το 21-25 αλλά και το 2026-2030. Υπάρχουν προγράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι προγράμματα χρηματοδότησης ΟΤΑ για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Και μάλιστα πολλά από αυτά συμπεριλαμβάνουν και κατεδαφίσεις ετοιμόρυπων και κατεδαφίσεις επικινδύνους ετοιμόρυπων κυρίων με χρηματοδότηση.

0: παρακολουθούν την επισκευή της αίθουσας της Φιλαρμονικής του Αργοστολίου. Δήμος Λίμνης Πλαθήρα. Όλα αυτά είναι χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε κάποιες γίνονται σωστά. Τις παρουσιάζουμε και τις αναδεικνύουμε. Είναι εργαλεία που δίνει το κράτος και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, όχι στον καθιδιώτη, στους Δήμους να ετηθούν χρηματοδότηση, να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα που τα ξέρουν καλά και από εκεί πέρα να λάβουν τα χρονοβόρες διαδικασίες. Δεν πειράζει όμως, θα λάβουν ένα ποσό το οποίο θα το κατευθύνουν στις κατευθύνσεις επικοινωνίων κτηρίων, αποκαταστάσεις σε διάφορα θέματα που έχουν προξενηθεί από φυσικές καταστροφές. Η νομοθεσία υπάρχει, επικαιροποιείται κάθε τετραετία και το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή την περίοδο διαθέτει για την τετραετία 800 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Τώρα, η συνάντηση θα γίνει, μας είπατε, σήμερα. Τι ώρα περίπου, κύριε Κατάτσιο?
0: Είναι βραδινή ώρα. Το κλείσιμο των καταστημάτων θα έχουμε πρώτες διεργασίες και θα κάνουμε τις επαφές μας γύρω στις 9 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Και πιστεύω να έχουμε ολοκληρώσει σε κανένα δύο ώρα.
1: Να έχουμε και κάτι θετικό και από εμάς εδώ και να μας ενημερώσετε αύριο για το τι πραγματικά συζητήθηκε και το τι αποφασίστηκε και ποιες θα είναι οι μετέπειτα έτσι κινήσεις γενικότερα, οι συλλογικές κινήσεις και προσπάθειες. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή δύναμη, κύριε Κατάτσια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημανόλη.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Σε όλους.
1: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως δυστυχώς μετά τον πρώτο θόρυβο μιας φυσικής καταστροφής και μόλις φύγουν οι κάμερες, έτσι, γιατί το λέμε αυτό συνέχεια, πολλές περιοχές μένουν να παλεύουν σχεδόν μόνες τους με τις συνέπειες. Όταν σβήσουν τα φώτα, φύγουν οι κάμερες, φύγουν τα συνεργεία γενικότερα, παλεύουν πολλοί άνθρωποι μόνοι τους εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που αφορά και εμάς εδώ, το νησί μας, γιατί ο σεισμός μπορεί να έγινε το 2020, που σε εμάς φαντάζει ότι έγινε χθες, πραγματικά, πώς πέρασε έτσι πέρασαν 5 χρόνια, 6, πάμε στα 6 χρόνια. Όμως για αρκετούς συμπολίτες μας η καθημερινότητα παραμένει ακόμη μετασεισμική. Γι' αυτό τέτοιες πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ σεισμόπληκτων περιοχών ίσως είναι πιο αναγκαίες από ποτέ. Για το ίδιο παλεύουμε όλοι και ελπίζουμε να βρεθεί έτσι κάποια λύση. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα 1η του μηνός Ιουλίου είναι η Πανσαμιακή ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου στις 7 ώρα το βράδυ, με αφορμή λοιπόν αυτή την Πανσαμιακή ημέρα διατροφής, Πυθαγόριας διατροφής, θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Βαραγιάννης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τα ωφέλη της Πυθαγόριας διατροφής. Επίσης θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι Μαργαρίτα Ικαρίου, Σωτήρης Μαριωρής, αλλά και ο ΣΕΒ, ο κύριος Βαγγέλης Μπιλιμπάς. Μια πολύ όμορφη και σημαντική έτσι εκδήλωση, θα λέγαμε, ενημέρωση για την Πανσαμιακή ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει, πίνει και σκέφτεται, ανέφερε ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος. 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν σήμερα στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Κλείνουμε την εκπομπή μας λοιπόν και σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε, 6 ώρα το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπές μας, 6 ώρα το απόγευμα εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη 10 με τόνο, 8 η ώρα η δική μας εκπομπή εδώ, Σάμος Update, 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, 2 η ώρα το μεσημέρι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000FM και στις 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας ευχηθούμε ένα καλό μήνα, προσέχουμε κυρίως για οτιδήποτε κάνουμε στην Ήπεθρο και μιλάμε για να προσέχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της πυρκαγιάς. Γενικώς να προσέχετε και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη γενικότερα και με τους τουρίστες. Καλό μήνα, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και ένα καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους

0: 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
8: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
7: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
8: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
7: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
9: Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
4: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό Steel GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας. 2000 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή? Σε νυφικά και τουαλέτες? στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22 730 62 562 και 62 563.
17: Πανουράκης.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή Ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη disco, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα bouffant fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
21: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
22: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
21: Έχω εκστασιαστεί.
22: Είσαι πανέτοιμη.
21: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
22: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
21: Εξαιρετικό.
22: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
21: Τι λέρε, φίλε.
22: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
23: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: 2000 FM.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Η Σάμος υποδέχεται την 112η Σύνοδο Πριτάνων Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 3η 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναδεικνύοντας το νησί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τον ακαδημαϊκό διάλογο στη χώρα. Εργασίες της Συνόδου θα φιλοξενηθούν στο νέο Δημαρχείο Πυθαγορείου, στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου Στερεών, καθώς και στο Καρλόβαση. Η Σύνοδος θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του καθηγητή Δημήτριου Παπαγεωργίου, πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την συμμετοχή των μελών του Προεδρείου της Συνόδου, του πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή Χαράλα Μπουμπιλίνη και του πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Μιχαήλ Σφαγιανάκη. Στη φετινή Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 180 πριτάνης, αντιπριτάνης, καθηγητές και στελέχη ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δυναμικό παρόν θα δώσει και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σάμος μετατρέπεται για 4 ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βασικό άξονα ζητήματα που αφορούν άμεσα τους νέους ανθρώπους και τους αυριανούς πολίτες. Μέσα από τις εργασίες της Συνόδου, αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα για την αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων, την ποιότητα των σπουδών και την στρατηγική ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στη νέα εποχή. Για μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ανατολική Σάμμο μίλησε στον 2000 FM ο βουλευτής Χριστόδουλος Στεφανάδης, ανακοινώνοντας πως για πρώτη φορά θα λειτουργήσει τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, το οποίο θα αφορά τον εινοτουρισμό και θα ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το νησί, καθώς ενισχύει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Σάμμου και παράλληλα συνδέει την εκπαίδευση με έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο όπως είναι ο εινοτουρισμός, που σχετίζεται άμεσα με την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη. Ο κ. Στεφανάδης αναφέρθηκε επίσης και στο κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου με ιατρικό προσωπικό, ενώ με όσα δήλωσε υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων στο νοσοκομείο από 2 παιδιάτρους, 2 χειρουργούς, 2 καρδιολόγους και ακτινολόγους. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό κενό στην ειδικότητα της παθολογίας, καθώς δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον για την κάλυψη των 2 θέσεων παθολόγου, ενώ συνολικά εξακολουθούν να υπάρχουν 5 κενές θέσεις στο νοσοκομείο. Ο βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο της Σάμμου δεν φαίνεται να είναι το ίδιο ελκυστικό για τους γιατρούς σε σύγκριση με το νοσοκομείο της Ικαρίας, όπου οι αντίστοιχες θέσεις καλύφθηκαν κανονικά. Όπως σημείωσε, ένα από τα ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την προσέλευση ιατρικού προσωπικού είναι το διαθέσιμο κίνητρο, το οποίο ίσως δεν κρίνονται επαρκώς ελκυστικά ώστε να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον για περισσότερους γιατρούς στο νησί. Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα συμμετάσχει και πάλι στην εκλογική διαδικασία, διεκδικώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Σάμμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στην συνέχιση του έργου και των παρεμβάνσεών του για τα ζητήματα που αφορούν τον νομό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς προσπάθειας για την ανάπτυξη των νησιών και την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Στην τοποθέτηση φωτισμού στο γήπεδο Παλαιοκάστρο, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιώργος Ξαγοράρης, επισημένοντας ότι το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Όπως ανέφερε, μετά τις σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις, η τοποθέτηση του φωτισμού στο γήπεδο αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Παράλληλα, στο νέο δίκτυο υδροδότησης προς Κέρβελη, αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία, ωστόσο, όπως είπε, βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, ο κ. Ξαγοράρης επίσης αναφέρθηκε και στην καθαριότητα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του χωριού και των γύρω περιοχών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM.
1: Έρευνα για να διαπιστωθεί υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έχει καταρρεύσει το κτίριο. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως και κάτοικοι εδώ της περιοχής, ότι χτες εδώ, στο σημείο από το πρωί, βρίσκονταν και οι 5 κατηγορούμενοι. Και η μηχανική αρχιτέκτονες και ο εργολάβος. Ναι. Μάλιστα, οι 2 εξ αυτών είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν αγοράσει τον χώρο πριν από 2 χρόνια, το 2024.
3: Αυτοί ετοιμαζόταν να φτιάξουν ένα πολυόροφο κτίριο, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς, είναι το πενταόροφο κτίριο που ετοιμάζονταν να φτιάξουν. Επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, είναι νέοι άνθρωποι από ό,τι μας έλεγαν, επέβλεπαν οι ίδιοι τις εργασίες, επέβλεπαν οι ίδιοι τα συνεργεία τους, γιατί βρίσκονται στην αρχή της, έτσι γενικά της καριέρας τους και ειδικά σε τέτοιου είδους κτίρια. Και θέλανε να φτιάξουν και άλλα τέτοια κτίρια στην περιοχή εδώ των Πετραλαίων και από κάτω στο Γκάζι. Οι γείτονες ανέφεραν ότι σήμερα από το πρωί, ότι άκουγαν τριγμούς στα παράθυρα και αυτό ήταν που τους
3: κινητοποίησε. Και τους έσωσε, Δημήτρη.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά αναφέρθηκε ότι και ο εργολάβος, ο οποίος είναι και μηχανικός, ήταν εκείνος ο οποίος χτύπησε τα κουδούνια. Είναι κάτι, είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί, να δούνε κατά πόσον παρενέβησαν οι μηχανικοί, επαναλαμβάνω και οι πέντε είναι μηχανικοί και αρχιτέκτονες, να δούνε κατά πόσο παρενέβησαν αυτοί, ούτως ώστε να βγει ο κόσμος έξω και να εγκαταλείψει το κτίριο. Σε κάθε περίπτωση φαινόταν από τις 11-11.30 το πρωί ότι το κτίριο αντιμετώπιζε προβλήματα στατικότητας και μετά κατέρευσε σε διάστημα ελάχιστον λιγότερο του λεπτού, δηλαδή και προς τα κάτω, βούλιαξε δηλαδή, αλλά και προς τα αριστερά, έφερε μια κλίση προς τα αριστερά. Ναι. Αυτό σημαίνει, όπως έλεγαν εδώ άνθρωποι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ότι δεν είχαν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ή τέλος πάντων δεν είχαν ληφθεί τα ενδειγμένα μέτρα αντιστήριξης από αυτή την πλευρά, από την πλάγια πλευρά που κατέρευσε.
3: Τώρα, Δημήτρη, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι, δηλαδή. Από τη μία, οι άνθρωποι σώθηκαν. Ευτυχώς σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε η λεγόμενη επόμενη μέρα. Αυτές οι οικογένειες έμειναν άστεγες. Έτσι, έχουν μείνει χωρίς σπίτι.
1: Ναι.
3: Ο Δήμος Αθηναίων από την πλευρά του είπε ότι θα δώσει ένα πρώτο βοήθημα 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που έμεινε χωρίς σπίτι. Αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει το βιός τους. Και είναι πραγματικά έτσι η απορία σάξω, τι μέλη γενέστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα.
1: Να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι αντίστοιχο που είχε συμβεί και στην έκρηξη, στην φωνική έκρηξη στους Αμπελόκηπους,
3: ναι,
1: πριν από 3 χρόνια που είχε χάσει τη ζωή του ο Κυριάκος Ξημητήρης, όπου εκεί ο Δήμος Αθηνών μετέφερε αυτούς τους ανθρώπους σε χώρους και μετά σε ένα ειδικό χώρο του Δήμου για μερικές μέρες και μετά σε ξενοδοχεία. Και μετά είχε αναλάβει τεχνική εταιρεία και είχε ανακατασκευάσει την πολυκατοικία και είχε φτιάξει διαμερίσματα. Εδώ όμως μιλάμε για κατάρρευση.
3: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι, όπως μας έλεγαν από το Δήμο, θα παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι σε χώρους ή σε ξενοδοχεία. Είναι 7 οικογένειες, 7 διαμερίσματα.
3: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα θα αναλυθούν πρωτοβουλίες και σε συνεργασία βέβαια με την εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του γειτονικού έργου, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βρουν ένα μόνιμο κατάλημα μέχρι να δουν τι θα γίνει. Πάντως είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, ξανά οικοδομή σε αυτό τον χώρο που έχει πληγεί τόσο πολύ από το χτύπημα.
3: Α, ναι.
1: Δηλαδή, ναι, ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί, να γίνει πάλι πολυκατοικία. Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθεί πάλι πολυκατοικία και για ουσιαστικούς λόγους, κατασκευαστικούς, τεχνικούς, αλλά βέβαια και για ψυχολογικούς. Δηλαδή, ποιος θα πάει να μείνει σε μια πολυκατοικία που χτίστηκε εκεί όπου έδωσε, όπου γκρεμίστηκε η προηγούμενη υπό αυτές τις συνθήκες που ακόμα είναι υπό διερεύνηση.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Θέλω να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. Υπάρχει μια μαρτυρία εκεί από τα Πετράλωνα, μια κόρη ενίκου, η οποία μάλιστα αναφέρει στη δήλωσή της ότι άκουσε από μηχανικό να της λέει ότι και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Ενώ βεβαίως είναι δραματικές οι τοποθετήσεις και των συγγενών και των γειτόνων εκεί της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Συγκλονίζουν οι κάτοικοι, οι ένικοι της πολυκατοικίας που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν να βρίσκονται χωρίς σπίτι.
0: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της δεν γίνεται χαλάσματα. Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
4: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
6: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια. Δεν ενημερώθηκα για τίποτα. Για την κατάσταση του κτηρίου, το τι, γιατί. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά δεν με ενημέρωσε κανένα.
4: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχουν οργανισμό το διπλάνο για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε δύο στηρίγματα.
7: Χθες πέρασα, το βράδυ πέρασα.
8: Χθες το βράδυ. Τι είδατε να γίνει η πολυκατοικία?
7: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
4: Πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν ούτε την ασφάλεια των υπαλλήλων του για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
6: Υπήρχαν προβλήματα στατικότητας, είχατε καταλάβει?
4: Δεν υπήρχαν στην πολυκατοικία κανένα πρόβλημα στατικότητας. Η πολυκατοικία δεν είχε πρόβλημα. Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γίνει στο σπίτι.
3: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού να δούμε τη δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι 5 συλλευτέντες οδηγήθηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία, αποφάσισε να διατάξει περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου έρη να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε το συγκεκριμένο κτίριο, η συγκεκριμένη πολυκατοικία αυτή στα Πετράλωνα, και αν έχουν υπάρξει παραβιάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας. Μετά από αυτή την απόφαση λοιπόν του εισαγγελέα, οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη προκαταρκτική εξέταση, η εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της έρευνας φυσικά θα αναζητηθούν όλες οι άδειες. Θα εξεταστεί αν όλα είχαν γίνει καλώς από την πλευρά και των εργολάβων και των μηχανικών. Αν όχι, θα υπάρξουν βέβαια ποινικές συνέπειες για τους συλληφθέντες. Να σου πω επίσης ότι είναι πολύ πιθανό να κληθούν στο πλαίσιο της έρευνας και οι ίδιοι να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων, προκειμένου ο εισαγγελέας να έχει και τη δική τους άποψη για το τι συνέβη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από την πλευρά της υπεράσπισής τους, σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν ενημερωθεί για τα προβλήματα στατικότητας που είχαν προκύψει στην διπλανή πολυκατοικία. Βέβαια, όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τις εισαγγελικές αρχές και θα έχουμε το επόμενο διάστημα τις αποφάσεις τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Βαγγέλης Ματράγκος, μηχανικός και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα.
10: Φαίνεται ότι υπήρξε μια αστοχία στην πλευρά της θεμελίωσης προς το ΣΚΑΜΑ. Τώρα, το τι προξένησε αυτή την αστοχία θα φανεί σίγουρα από την
11: 2000 FM.
29: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
12: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
29: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για 2 μοναδικές εμφανίσεις.
12: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ τα πιάσεις.
29: Σε 2 βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
10: Τα υποστηλώματα της οικοδομής καινούργιας, πώς επηρεάζουν τα διπλανά υποστηλώματα, πόσο παλιά είναι τα διπλανά κτίρια, αν έχουν υπόγειο ή δεν έχουν. Είναι πολλοί παράγοντες δηλαδή που εξαρτάται
1: μια εκσταφή και η ασφάλεια και των όμορων κτηρίων. Εκεί σίγουρα κάτι δεν πήγε, δηλαδή είναι πολύ σπάνιο αυτό που έχει γίνει, δεν είναι η καθημερινότητα. Άρα ίσως υπάρχει συνδυασμός γεγονότων, δηλαδή και εκσκαφής και θεμελίωσης και θεμελίων του κτηρίου που έγινε κατάρρευση κτλ.
3: Μια πρώτη βοήθεια θα δώσει ο Δήμος Αθηναίων στους πληγέντες, στις οικογένειες αυτές, στις 7 οικογένειες που μένουν στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας.
5: Κοιτάξτε, πολλά ακουστήκαν χτες. Αυτά καταλαβαίνετε και γίνανε όλα τα πράγματα σε ένα χρόνο δεύτερο, δηλαδή που ήταν κλειστά και τα γραφεία, κλείσανε. Αυτά θα τα δούμε πολύ συγκεκριμένα σήμερα πια. Το τι έχει γίνει, αν είχαν γίνει στην πολυοδομία καταγγελίες κτλ. Το σίγουρο είναι, ξέρω, επειδή εκεί στο ένα το σπίτι ήταν γνωστοί οι φίλοι, ότι υπήρχαν παράπονα από το γενικά, από όλη αυτή τη διαδικασία που συνέβαινε εκεί πέρα. Το θέμα είναι βέβαια στο πώς είχαν εκφραστεί και το τι είχαν γίνει. 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια για τα άμεσα, έτσι, για τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων. Σίγουρα αυτό το ποσό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που συμβεί, αλλά είναι το μέτρο που ο Δήμος ήρθε να καλύψει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και παράλληλα να έχει ανοίξει τη λέσχη φιλίας, αν υπάρχει πρόβλημα, να μπορέσει τουλάχιστον για το άμεσο για χτες να φιλοξενηθεί, γιατί σήμερα προφανώς πρέπει να ακολουθούν και άλλες διαδικασίες, γιατί δεν είναι λύση οι λέσχες φιλίας, είναι ένα εντελώς προσωρινό μέτρο για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
3: Αν είπε ότι η τραγωδία και στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κόστησε τη ζωή σε πατέρα και γιο, πάμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Status FM 107,7 και τη Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχερά. Καλό μεσημέρι, Λεοντή.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ στην αρχή και νωρίτερα, σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 2.30 το μεσημέρι στον Δήμο Ρεοκάστρου, με το πρώτο φως της ημέρας. Ευτυχώς, από ό,τι δείχνουν όλα τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και εμείς στα χέρια μας, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, πραγματοποιώντας συνεχείς διαβροχές και αντιμετωπίζοντας μικρές αναζωπηρώσεις. Να πούμε για την ιστορία ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από 100 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 10 εναέριων μέσων, δίνοντας ολονύχτια μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Βέβαια, όπως είπες και εσύ, το βαρύτερο τίμημα της πυρκαγιάς είναι η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών. Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά τη σωρό ενός 65χρονου άντρα έξω από κατοικία στην περιοχή της Λυτής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκε και δεύτερη σωρός μέσα σε δωμάτιο, κοντά σε παράθυρο.
3: Ισχύει, Λεοντή, η πληροφορία ότι βρέθηκε το παλικαράκι αυτό το 12χρονο κουλουριασμένο μέσα
13: στο. Αυτό λέμε από χθες το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του Στάτους. Δεν χρειάζονται εικασίες και να πιθανολογούμε. Ας περιμένουμε όλοι μας να βγουν τα αποτελέσματα του DNA για να μάθουμε σε ποιον ή ποια ανήκει η σωρός. Άγνωστες παραμένουν ωστόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν γέρος από την περιοχή, παρά τα προειδοποιητικά μηνύματα που είχαν αποσταλεί μέσω του 112. Δύο φορές χτύπησε. Από την ίδια κατοικία οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη, η οποία νοσηλεύεται στην κλινική, στην χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου
3: Νοσοκομείου. Η μητέρα της οικογένειας.
13: Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Ο δήμαρχος τώρα, ο κύριος Τσακίρης, ο Παντελής Τσακίρης, χαρακτήρισε τη χθεσινή ως μία από τις πιο δύσκολες ημέρες για το Δήμο, επισημένοντας ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, όπως νομίζω κάθε λογικού ανθρώπου, είναι η διαχείριση των συνεπειών της καταστροφής, ενώ η διερεύνηση των συνθήκων θα ακολουθήσει. Την ίδια ώρα να σου πω ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπογράμμισε ότι οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, απευθύνοντας νέα έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του 112. Και κλείνοντας, Έρη, να σου πω ότι νωρίτερα, μιλώντας στον σταθμό μας, τον Status FM, ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου, ο κύριος Μοσκοβόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες, καιρικές συνθήκες και ισχυροί άνεμοι συνέβαλαν στη ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεοντή, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσίγκας, ο εκπρόσωπος των αξιωματικών της πυροσβεστικής.
14: Ενδεχομένως η κυρία έλειπε από το σπίτι και με την πυρκαγιά έτρεξε να επιστρέψει προς τους οικείους, προς τον κύριο ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος και το παιδί το 12χρονο. Λένε ότι ο κύριος πήγε να πάρει το αυτοκίνητο για να απομακρυνθεί. το ίδιο και με το παιδί, αλλά μόλις βγήκε έξω από τους καπνούς και από την θερμοκρασία και από όλο αυτό το περιβάλλον, ξαναγύρισε μέσα στο σπίτι. Το σπίτι κάει και ολοσχερός. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει έντονος καπνός σε μια πυρκαγιά, προκαλεί ζάλι στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα σε πρώτο χρόνο να ζαλίζονται, και είτε από τη θερμοκρασία είτε από τον καπνό, και μετά τους βρίσκει πυρκαγιά
3: και
14: ολοκληρώνει την καταστροφή.
3: Περνάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το 3,9% υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4,9% που ήταν τον περασμένο Μάιο. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Μάρη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αποκλιμάκωση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προγραμματικά στοιχεία της Eurostat, καθώς ο εναρμονισμένος δείκτης υποχώρησε στο 3,9% από 4,9% που είχε σκαρφαλώσει το Μάιο. Παρά τη σημαντική αυτή υποχώρηση, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, η αποκλιμάκωση των τιμών στη χώρα οφείλει κυρίως στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια. Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 15,8% έναντι 20% το Μάιο, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική επιβράδυνση του δείκτη. Παράλληλα, μικρή επιβράδυνση καταγράφηκε και στις τιμές των τροφίμων, των αλκοολούχων ποτών και του καπνού, όπου η ετήσια αύξηση περιορίστηκε στο 2% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η εξέλιξη στον τομέα των υπηρεσιών. Εκεί ο ετήσιος ρυθμός αύξηση των τιμών υποχώρησε στο 4,5% από 5,7% το Μάιο, ένδειξη ότι οι πιέσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η εστίαση και οι μεταφορές εμφανίζουν τάσεις σταδιακής εξομάλυνσης, χωρίς όμως να έχουν εξαλειφθεί έτσι. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών εξακολουθούν να καταγράφονται σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν η Ρουμανία, η Εστονία και η Ουγγαρία, ενώ στον αντίποδα η χαμηλότερη ρυθμή αύξηση των τιμών σημειώνεται στην Κύπρο, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Όπως είπαμε και στην αρχή, παρά τη βελτίωση, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα παραμένει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και εξακολουθεί να επηρεάζει το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου μας και σε άλλες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Τσαμούρη. Η πολιτική διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία είναι εθνικά ωφέλιμη, αλλά δεν αποτελεί αυτό σκοπό, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρικη, εσείς είναι και στους ακροατές μας. Ναι, νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος εν ώψη και τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Ταγί Περντογάν εκεί, ωστόσο δεν αποκλείεται στο περιθώριο της συνόδου να έχουν ένα τετατέτ. Το ίδιο ισχύει και για τον Υπουργό Εξωτερικών με τον Τουρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Διμερές τετατέτ προς το παρόν δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά on the spot που λέμε μπορεί και να τα πούν στο πόδι. Εν ώψη λοιπόν αυτών των εξελίξεων, ο κ. Γεραπετρίτης μίλησε στον Sky και είπε ότι τα ήρεμα νερά είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τόνισε ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε, είπε, κυβέρνηση η οποία να μην συζητά με την Άγκυρα. Αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος είχε συναντηθεί δύο φορές με τον Τάγι Περντογάν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας. Και πολύ καλά έπρατε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως και όλες οι κυβερνήσεις. Υπεραμείνθηκε έτσι δηλαδή τις τάσεις του να διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας παρά την κριτική που κατά καιρούς δέχεται από φωνές εντός συνόρων. Επίσης δήλωσε ότι η βελτίωση του κλίματος δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε ουσιαστική πρόοδο στα βασικά ζητήματα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Δεν έχει υπάρξει, είπε, καμία σημαντική βελτίωση σε ό,τι αφορά τα υποκείμενα μεγάλα ζητήματα, κυρίως την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Ωστόσο θέλει, όπως είπε, να συζητάμε, θέλει να είναι λειτουργική η σχέση μας με την Τουρκία, διότι κατά την άποψη του Υπουργού μια ωφέλιμη εθνικά πολιτική και μια πολιτική η οποία έχει αυτά αποτελέσματα είναι μόνο η πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
3: Μάλιστα, Κατερίνα. Και τώρα τι νεότερα έχουμε σε σχέση με το ΝΑΤΟ και την Σύνοδο Κορυφής?
16: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Δεν είναι μια σύνοδος η οποία θα συγκρίνεται με την περσινή, που θυμίζω ότι είχε διεξαχθεί στα πόνερα των επικρίσεων του Τραμπ και για τη συμμαχία και για τους Ευρωπαίους. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα με τον κύριο Γεραπετρίκητη και τον κύριο Δένε και την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο. Η πρώτη ήταν στην Κωνσταντινούπολη το 2004 και όπως καταλαβαίνεις έχει ήδη αρχίσει το λιβάνισμα, μου επιτρέψει την έκφραση, ναι, από διαφόρους για την οικοδέσποινα χώρα που είναι η Τουρκία. Μάλιστα έβλεπα και το Ρούτε, το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, να δίνει συνέντευξη στο Financial Times και στο Ανατολού. Και στο Ανατολού το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων εξήρε τις επιδόσεις της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία. Η Αθήνα εκτιμά ότι θα συμβαίνει αυτό τις επόμενες ημέρες, μιας που η Τουρκία είναι η χώρα hostess. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και ο ευρωπαϊκός πυλώνας της συμμαχίας, όπου εμείς είμαστε πρωτεργάτες αυτό, γιατί επιδιώκουμε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην ατζέντα φυσικά και η Μέση Ανατολή. Μαθαίνω ότι έχουν προσκληθεί και οι υπουργοί εξωτερικών του κόλπου και φυσικά το ρωσο-ουκρανικό. Πάντως δεν αναμένεται προς το παρόν τουλάχιστον ούτε επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, ούτε ακόμα έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση υπουργού, είτε του Ρούντιο, είτε του Ρούμπιο, είτε του Χέξερ. Θα φανεί.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα.
2: Ακούω την κριτική. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία. Δεν υπήρξε καμία κυβέρνηση η οποία να μην συζητεί με την Τουρκία. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, τον οποίο σέβομαι για την θέση την οποία έχει λάβει στην ελληνική πολιτική ιστορία, ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς είδε τον κύριο Ερντογάν δύο φορές και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας είχαμε 6 γύρους διερευνητικών επαφών όπου συζητούνται τα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και πολύ καλά έπρατε, όπως και όλες οι κυβερνήσεις.
3: Μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών έστειλε μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στα Παραπολίτικα 90,1 ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Νίκη Λιμπεράκη και είπε ότι αν ο λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει στην επόμενη Βουλή, θα είναι και το τέλος της πορείας του.
17: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω ανεξάρτητη ταυτότητα έξω από την πολιτική. Είμαι ο μόνος ο οποίος έχει βάλει το χέρι στην τσέπη και έχει πολεμηθεί τόσο πολύ από ένα ολόκληρο σύστημα. Εγώ προσωπικά θα κάνω αυτόν τον αγώνα για αυτές τις ιδέες που πραγματικά πιστεύω και που πιστεύω μπορούν να αλλάξουν τη χώρα και να δώσουν την ευκαιρία σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα που θέλει να εργαστεί, να χτίσει, να παράγει, να κοινοτομήσει τη χώρα του ή της, να μπορεί να το κάνει. Μια χώρα με κανόνες. Πραγματικά γι' αυτό αγωνίζουμε. Από εκεί και πέρα αυτός ο χώρος πρέπει να συνεχίσει. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εάν ο ελληνικός λαός δεν επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσω στην επόμενη Βουλή, αυτό θα είναι κατανοητό και θα είναι το τέλος της πορείας για μένα προσωπικά. Το έχω πει αυτό και δημόσια, γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι της πολιτικής. Δεν με αφορά αυτό το παλιοκομματικό να κάνεις τα μαγειρία, να προσπαθείς να κάνεις τα ρουσφέτια κτλ.
3: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ηλικία 74 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και πρόεδρου της Ένωσης Κεντρών ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο γιος του Μάριος, ο οποίος είπε ότι για πολλούς ήταν πρόεδρος, για εκείνον όμως ήταν ο πατέρας του, που μπορεί να μην ήταν το βιολογικό του παιδί, όμως ποτέ, όπως γράφει ο ίδιος, δεν τον έκανε να αισθανθεί ότι ήταν κάτι λιγότερο από γιος του. Και φυσικά εκφράζει έτσι τη μεγάλη του λύπη για την απώλεια του πατέρα του. Ενώ εδώ στα παραπολιτικά.gr πριν από λίγη ώρα μίλησε στη Σάσα Σταμάτη η Νατάσα Μεντεσίδου, η σύζυγος του Βασίλη Λεβέντη, η οποία συγκλονίζει με τα λόγια της και φυσικά αναφέρεται στον σύζυγό της με τον οποίο πορεύτηκαν μαζί για μια ολόκληρη ζωή. Συνεχίζουμε και πάλι με οικονομικές ειδήσεις. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Μάριου να δούμε τι συνέβη ακριβώς με το επίδομα. Το επίδομα των γονέων, το οικογενειακό, με τα 150 ευρώ, διότι χθες το απόγευμα ξεκίνησαν οι καταβολές. Υπήρξαν όμως αρκετοί δικαιούχοι οι οποίοι δεν πληρώθηκαν. Τι ακριβώς συνέβη, Μάριε?
18: Ήταν αρκετές οι αναφορές πολιτών που, αν και περίμεναν να λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ένα παιδί,

0: ή να διορθώσουν το λογαριασμό τους και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. Παράλληλα, η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να μην έλαβε την ενίσχυση ή να εισέπραξε μικρότερο ποσό. Μεταξύ αυτών ήταν ο επιμερισμός της ενίσχυσης σε περιπτώσεις χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, ασυμφωνίες στα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκρων, καθώς και περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν το 25 ή το 26 και θα εξεταστούν σε συνδρομητική καταβολή. Η αρχή πάντως υπενθυμίζει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 25 έως και 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται δεύτερος γύρος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όσοι δεν πληρώθηκαν λόγω μη δήλωσης ή λανθασμένου IBAN, δεν χάνουν το δικαίωμα της ενίσχυσης, το τονίζουμε αυτό, δεν το χάνουν, αρκεί να επικαιροποιήσουν εγκαίρως τα στοιχεία τους στην ΑΔΕ, ώστε να συμπεριληφθούν στην επόμενη καταβολή που, όπως είπαμε, θα γίνει έως τις 31 Αυγούστου. Άρα, ναι, να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία στην ΑΔΕ και να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιο λάθος ή εκκρεμότητα που εμπόδισε την πληρωμή, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις το ζήτημα μπορεί να επιληθεί με την επικαιροποίηση των στοιχείων του ΣΕΡΙ.
1: Λοιπόν, από σήμερα, Μάρη, ξεκινά και η καταβολή για το 3 ευρώ, έξτρα χρέωση μάλλον να το πω πιο σωστά, έξτρα χρέωση για τις παραγγελίες από τις κινέζικες πλατφόρμες. Temu, Shein και όλες αυτές.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη, με καπέλο 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος επιβαρύνονται από σήμερα όλα τα δέματα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. Προσοχή όμως, Έρη, η χρέωση δεν γίνεται ανά δέμα, αλλά ανακατηγορία προϊόντος, που σημαίνει ότι σε μία μόνο παραγγελία μπορεί να επιβληθούν περισσότερες από μία χρεώσεις. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν κάποιος αγοράσει μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πληρώσει 6 ευρώ επιπλέον, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη προϊόντων. Αν στο ίδιο δέμα όμως υπάρχει και μία τσάντα, η επιβάρυνση ανεβαίνει στα 9 ευρώ. Αντίθετα, αν η παραγγελία περιλαμβάνει δύο ίδιες μπλούζες, η χρέωση παραμένει στα 3 ευρώ, αφού θεωρούνται το ίδιο είδος. Το μέτρο ΕΡΙ αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως όπως είπαμε στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγράψει έντονη αύξηση στη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν.
1: Τώρα, Μάρια, εκπνέει και ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις σε 15 μέρες από σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, Έρη, δύο εβδομάδες προθεσμία έχουν οι φορολογούμενοι προκειμένου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ή για να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις χωρίς την επιβολή προστίμου. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις από το σύνολο των περίπου 6,9 εκατομμυρίων που αναμένεται να κατατεθούν φέτος. Με άλλα λόγια, Έρη, σχεδόν 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία, με ένα στους τρεις φορολογούμενους να καλείται να πληρώσει έξτρα φόρο πάνω από 1.800 ευρώ και σχεδόν 7 στους 10 φορολογούμενους να μην πληρώνουν καθόλου ή να έχουν επιστροφή. Άρα, 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης και 31 Ιουλίου, Έρη, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση για όσους επιλέξαν να τον εξοφλήσουν το φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις ή όσους θέλουν να προχωρήσουν στην εφάπαξη εξόφληση κερδίζοντας και τις αντίστοιχες εκπτώσεις. Τις οποίες, Έρη, να θυμίσουμε, είναι 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν στις 15 Μαΐου, 3% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 16 Μαΐου στις 15 Ιουνίου και 2% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου ως 15 Ιουλίου. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Ένα περίεργο περιστατικό στην Πάτρα με θύμα ένα δεκάμινο βρέφος, ένα μικρό μωράκι το οποίο σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας υπέστη έναν τραυματισμό, πολλαπλό τραυματισμό το μωρό αυτό. Τι ακριβώς συνέβη θα μας πει τώρα η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, το δεκαμινόν βρέφος μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας με κατάγματα που προκλήθηκαν από σοβαρό τραυματισμό. Σύμφωνα με αστυνομικό πηγές, η μητέρα του μωρού κατήγγειλε ότι δύο άτομα, τα οποία ήταν και αδέρφια, είναι αδέρφια μεταξύ τους, την έσπρωξαν ενώ κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της με αποτέλεσμα να της πέσει από τα χέρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή Εγκινάρα του πύργου Ηλίας. Η νεαρή μητέρα υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αυτών ατόμων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για πρόκληση σωματικών βλαβών. Να πούμε πως τα δύο

0: Φιλαδέλφια αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, το οποίο έχει λήξει βέβαια. Και η δικογραφία πλέον έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να πούμε όμως ότι το βρέφος είναι καλά στην υγεία του, ευτυχώς. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο και παρακολουθείται από τους γιατρούς. Και να πούμε πως γενικά στο Καραμανδάνιο έχουμε πολλά τέτοια.
1: Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Και όταν ακούμε Καραμανδάνιο και ακούμε και μικρά παιδιά κτλ., έτσι η σκέψη μας πηγαίνει σε περιστατικά και γεγονότα που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Είναι θλιβερά περιστατικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ο καύσωνας στην Ευρώπη, στα νότια της Ευρώπης συνεχίζεται, σε Ιταλία, Ισπανία. Εδώ στην Ελλάδα τώρα το θερμόμετρο αρχίζει και σκαρφαλώνει. Δηλαδή βλέπουμε θερμοκρασίες ήδη τις δύο τελευταίες ημέρες πάνω από 35 βαθμούς σε κάποιες έτσι περιοχές. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης είναι μαζί μας από το Forecast Weather Greece. Γεια σας κύριε Σταματάκη,
2: καλώς
1: τι κάνετε?
2: Καλώς μεσημέρι, όλα καλά εσείς?
1: Λοιπόν, πώς βλέπετε τώρα αυτό τον καιρό που έχουμε εμείς εδώ? Είναι τα απόνερα ενός καύσωνα από την Ευρώπη, δεν έχει καμία σχέση, θα υποχωρήσουν αυτές τις θερμοκρασίες?
2: Αυτές οι θερμοκρασίες που έχουμε τώρα, που περίπου είναι κανονικές για αυτές Ιουλίου και τώρα 35-36 βαθμούς, θα κρατήσουν μέχρι την Παρασκευή και από το Σαββατοκύριακο μετά θα πέσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 31-32 βαθμούς, γιατί θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα πόνερα από τον καύσωνα της Δυτικής Βορειοδυτικής Ευρώπης, το οποίο δεν φαίνεται να μας επηρεάζει μέχρι 12 Ιουλίου, δεν φαίνεται να μας επηρεάζει κάποια έντιμη ζέστη ή κάποιος καύσωνας στη χώρα μας.
1: Εσείς τώρα, κύριε Σταματάκη, επειδή παρακολουθείτε πάρα πολύ όλα, όλα αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα στο Forecast Weather Greece, θέλω να μου πείτε, αυτό το περιστατικό τώρα στην Ευρώπη που κράτησε και πολλές μέρες και είχε και μεγάλη διάρκεια και ήρθε και σε δύο κύματα, ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι σε αυτές τις περιοχές?
2: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναεμφανιστεί. Υπάρχει μια πιθανότητα μετά τις 8 Ιουλίου να εμφανιστεί και να έχει πάλι περαιτέρω θερμοκρασία 38-39-40 βαθμούς. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα είναι πάρα πολύ επίπονο για όλη την κεντρική, δυτική και βόρεια Ευρώπη. Στη χώρα μας μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν διαφαίνεται κανένα καύσωνα, θα πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες και κατά διαστήματα θα ενισχύεται το Μελτέμι στο Αιγαίο, δύο μέρες παύση, τρεις ημέρες Μελτέμι και κυρίως στα ανατολικά, στις ανατολικές Κυκλάδες.
1: Και νομίζω έχω την αίσθηση ότι αυτές οι θερμοκρασίες πρέπει να είχαμε χρόνια να τις δούμε, αυτές τις κανονικές, αυτή την κανονικότητα, κύριε Σταματάκη, σωστά?
2: Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αν θυμάστε, πέρσι το 2021 και το 2020 είχαμε θερμοκρασίες από το Μάιο για πολλές μέρες άνω των 37 βαθμών.
1: Στο μεταξύ, υπάρχουν κάποιες περιοχές της χώρας που υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή έχουμε σε κάποιες περιοχές βροχές, έτσι, τοπικές βροχές, καταιγίδες?
2: Ναι, κυρίως τα περιοδικά, τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Ευρυτανίας, των Αγράφων, θα έχουμε σήμερα κάποιες καταιγίδες και στην Κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή και αύριο και την Παρασκευή, τη Σάββατο και την Κυριακή δεν θα έχουν καθόλου αστάθεια, εκτός σε απογευματινές ώρες στην Ήπειρο.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη, για αυτή την επικοινωνία. Καλά. Να είστε πάντα καλά. Πάμε στον Αλέξανδρο Χριστάκο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει στον Ολυμπιακό, όπου εκεί επιστρέφει ο Τζιοβάνι, επιστρέφει σε έναν ρόλο έκπληξη, Αλέξανδρε?
3: Ναι, Έρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έτσι ακριβώς είναι, σε έναν ρόλο έκπληξη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι ο Τζιοβάνι γυρίζει, συνεργάζεται ξανά μαζί του. Θα είναι πρεσβευτής της ομάδας στη Λατινική Αμερική. Γνωρίζουμε όλοι τον Τζιοβάνι και τα όσα έχει κάνει στα ελληνικά γήπεδα με την Ερυθρόλευκη Φανέλα το 1999 στο 2005. Είναι μια σχέση η οποία δεν έχει διακοπεί, Έρη, καθόλου. Έχει έρθει κατά καιρούς στην Ελλάδα ο Τζιοβάνι και έχει αποθεωθεί. Έχει δώσει και πολλές συνεντεύξεις και εκείνος δεν χάνει ευκαιρία να δηλώσει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό. Τώρα λοιπόν θα συνεργάζεται από το ρόλο του πρεσβευτή, ένα όνομα τεράστιο το χαρακτηρίζει και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και στη Βραζιλία και γενικότερα λοιπόν με τα όσα έχει κάνει. Μια μεγάλη επιστροφή τη χαρακτήριζα. Από εκεί και πέρα να περάσουμε στα υπόλοιπα νέα. Έχουμε σήμερα τα πρώτα φιλικά, Έρη. Στις 6 η ώρα λοιπόν θα γίνουν και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπέβερεν και ο Παναθηναϊκός την Χέλμοντ. Τα πρώτα τεστ λοιπόν για τις δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα τις προετοιμασίες. Σου θυμίζω ότι έχουν και οι δύο νέο προπονητή, ο ΠΑΟΚ τον Αλέσιο Λύση και ο Παναθηναϊκός τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Οπότε αυτό δίνει και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αναφορά τα συγκεκριμένα πρώτα τεστ. Να πούμε ότι πριν από λίγο οι πράσινοι ανακοίνωσαν μία ακόμα μεταγραφή. Είναι ο Αϊντόν Σέχου, 19 ετών μέσος, αποκτήθηκε από τη Χάλ και είναι μια κίνηση που έχει να κάνει μια επένδυση με το μέλλον, καθώς δεν αναμένεται να μείνει στην πρώτη ομάδα, αλλά να δοθεί δανεικός για να πάρει και να αποκτήσει Εμπειρίες. Να περάσουμε και λίγο στο τένις.
1: Ναι.
3: Να πάμε στον
1: Τσιτσιπάς.
3: Βέβαια. Στέφανε Τσιτσιπάς. Λοιπόν, έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σήμερα σε 7.30 ώρα κόντρα στον τελικό Νόβακ Τζόκοβιτς. Είναι για τον δεύτερο γύρο του διάσημου Βρετανικού Wimbledon. Λοιπόν, ένα μεγάλο Grand Slam. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς λοιπόν προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο νικώντας τον Ούγκο Γκαστόν, τον Γάλλο, με 3-0 σετ. Πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση μετά από χρόνια, θα έλεγα. Εγώ το είπε και ο ίδιος ότι αισθάθηκε πολύ καλά. Ότι του αρέσει το τένις που έπαιξε. Είναι και η πρώτη, ήταν και ο πρώτος αγώνας μετά την αποχώρηση του πατέρα του, έτσι, του Απόστολου, αυτή τη φορά οριστικά από το τεχνικό team του Στέφαν. Να το τονίσουμε και αυτό, ο οποίος έχει νέο προπονητή, τον Τομάς Περίν, που είναι διάσημη ακαδημία του Πάτρικ Μουράτογλου. Τι πας λοιπόν, θα αναμετρηθεί για 15η φορά κοντά στον Τζόκοβιτς. Έχει μόλις 2 νίκες, με τον Σέρβο να έχει 12 νίκες απέναντι στον Έλληνα πρωτάθλητη. Να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, προλαβαίνουμε.
1: Όλα τα βλέμματα άλλωστε είναι στραμμένα στο Μουντιάλ. Έτσι περνάμε στις επόμενες φάσεις τώρα και αρχίζει και σφίγγει ο κλειός στις ομάδες που θα αναμετρηθούν για την Χρυσή Κούπα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Βρισκόμαστε στη φάση των 32. Έχουμε 3 παιχνίδια λοιπόν και σήμερα. Σε 7 η ώρα έχουμε το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 11 έχουμε το Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Και δούμε κανένα, Αλέξανδρε, κανένα αποκλεισμό Αγγλίας από το Κονγκό, όπως με την Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που απέκλεισε την Ολλανδία.
3: Ναι,
1: δούμε καμιά τέτοια πάλι έκπληξη, ας πούμε.
3: Ναι, όπως είπες και εσύ, έχουν γίνει
1: πολλά.
3: Έτσι, οπότε δεν αποκλείται να συμβεί και αυτό. Αν και η Αγγλία έχει δείξει ένα πιο όριμο προφίλ
1: σε
3: αυτό το παγκόσμιο κύπελο και έχει ειδικά και τον Χάρι Κέιν σε τρομερή κατάσταση. Ξεκίνησε με τη σεζόν στην Μπάγερν και έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και συνεχίζει και στο Μουντιάλ. Αλλά και το Κονγκό μπορεί να κάνει την έκπληξη. Έχει αυτό τα δικά του αστέρια. Όλα γίνονται στο παγκόσμιο κύπελο. Γι' αυτό έχει την άγρια μορφιά που λέμε. Να πούμε λοιπόν το τελευταίο παιχνίδι. Στις αξιωμάτα η Αμερική θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία. Μπορούμε να πούμε εντάχει και τα αποτελέσματα που έγιναν τα ξημερώματα.
1: Βεβαίως.
3: Γαλλία, Σουηδία 3-0. 2 γκολ ο Κιλιάν Εμπαπέ. Έχει φτάσει τα 18, παρακαλώ, στην τελική φάση μου. Αλλά απειλεί λοιπόν τον Λιονέλ Μέση που είναι πρώτο γκολ στην ιστορία του. Έχουμε το Μεξικό, η σημερινό 2-0. Μία βρισκοδέσπινη θυμό συνεχίζει και πραγματοποιεί και πολύ καλές εμφανίσεις. Και είχαμε και το Ακτή Ελεφάντο του Νορβηγία 1-2 με τον Έλλην Χάλαντ να σποράει το νικητήριο γκολ για τους Νορβηγούς.
1: Νομίζω για την Νορβηγία πρέπει να είναι μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κυρίως δείχνει και αυτή ότι το αστέρι της ο Χάλαντ είναι εκεί για να βοηθήσει γενικότερα. Μια και λέμε για αστέρια,
1: ναι.
3: Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές έχουν βγει μπροστά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σκοράρουν συνέχεια και ο Χάρι Κέιν και ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος καταρρύπτει το ένα ρεκόρ
1: μετά το άλλο.
3: Ακόμα και στη Βραζιλία που δεν έχει το πολύ μεγάλο αστέρι, αλλά ο Βινίσιος είναι εκεί για να δίνει λύσεις και να σκοράρει και να βοηθάει τη Σελεσάου να προχωράει στην επόμενη φάση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.
4: 2000 FM.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου, μόνο 3,69 η συσκευασία. Pepsi κανονική ή 0,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
6: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
7: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
6: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
7: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
7: Δείτε μας
8: ζεστά.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Δένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ!
11: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Ζήκω!
13: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
12: Εδώ.
13: Μάλιστα. Διατάξτε με.
12: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
13: Και γιατί δεν πας εσύ?
12: Εγώ είμαι αφεντικό.
13: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
12: Ζήκω!
13: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
12: Πήγαινα που θέλεις.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
14: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
13: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 62 756 και 693 741 0018.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
22: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
23: Περίμενε, μπάστα.
24: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
22: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
23: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
22: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
23: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
22: Έτσι.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
27: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα.
26: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις. Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί, η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
28: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
29: Στέφανε!
30: Ναι!
29: Πάω σούπερ μάρκετ.
30: Στο τάδε!
29: Όχι!
30: Στο άλλο τάδε!
29: Μπα, όχι!
30: Πού θα πας!
29: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
30: VKD Market, λοιπόν!
29: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD The Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
30: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: 2000.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι.
14: Μ' αρέσει αυτό το σετ, μ' αρέσει που το βάλες και σήμερα.
13: Ποιο?
14: Αυτό το κόκκινο είναι πάρα πολύ ωραίο.
13: Όταν με βολεύει κάτι.
14: Παιδιά, τη πάει πολύ. Και το έχω παρατηρήσει στις περισσότερες ξανθές.
13: Με χρώμα.
14: Σου πάει τα χρώματα. Παιδιά.
13: Ναι, εγώ, άμα...
14: εγώ το ζηλεύω το χρώμα. Παιδιά.
13: Τι?
14: Είχα πάει και είχα πάρει.
13: Και εσύ λευκό δέρμα δεν έχεις?
14: Εμένα μου πάει το χρώμα από τη μέση και κάτω.
13: Πώς και από τη μέση και κάτω?
14: Δεν, δεν πάει με τη μούρη μου, με το στυλ. Λοιπόν, είχα πάρει πριν 2-3 χρόνια. Είπα και εγώ ήθελα να πάρω 2 ωραία παρεό. Εντάξει. Που είναι σαν φουστάκι και εδώ. Πήρα ένα μαύρο, πάρα πολύ ωραίο και ήταν το ίδιο σχέδιο, ήταν και οικονομικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ φίνο που ήταν με φύλλα φίνικα. Ένα πράσινο απαλό, όχι, ένα πράσινο σκούρο. Δηλαδή, διακριτικό πράσινο, ρε παιδί μου.
13: Ναι.
14: Με άσπρο φόντο και πυκνά τα φύλλα. Πολύ, πολύ φίνο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα παίρνω και έρχονται σπίτι.
13: Και?
14: Παιδιά, και βάζω το μαύρο.
13: Κάτσε, δεν τα είχε δοκιμάσει στο μαγαζί?
14: Όχι, online.
13: Α.
14: Βάζω το μαύρο, ήταν οικονομικά πάντως. Βάζω το μαύρο, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Έρε και βάζω τη φιλοσιά πάνω μου και ήμουνα, μιλά.
13: Ήμουνα
14: σαν τη Βίνα Ασίκη σε ταινία του Ξάνθη.
13: Έλα.
14: Που φοράγαμε και κάτι σκουλαρίκια που ήταν σαν κουμπιά τη μόβα, κάτι λευκά.
13: Ναι.
14: Ήμουνα δεύτερη, δεν μου πάει, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα σιγά.
13: Εμένα μου πάνε τα χρώματα τα αυτά. Τα...
14: Άμα βάλω εγώ αυτά που σου πάνε σένα, ναι, θα πέσει κάτω σαν την κατσαρίδα. Χαλιά. Και έχω δοκιμάσει γιατί μ' αρέσουνε.
13: Δεν ότι με κρυολογείτε, έτσι. Ναι. Τα βλέπετε
14: δηλαδή,
13: τα χάλια.
14: Έχω δοκιμάσει, ενώ όταν λέμε χρώματα, εννοούμε να έχουν πολλά χρώματα, να έχουν λουλούδια. Τέτοια έτσι.
13: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παρδολούχτερ,
14: ναι, ναι.
13: Παιδιά.
14: Παιδιά, και εμένα μου αρέσουν.
13: Δώσε χρώμα στη ζωή
14: και
13: σου.
14: Και εμένα. Άμα το δοκιμάσω εγώ αυτό, είμαι, λες και, μου το, λες και ήρθα σπίτι σου, μου σκίστηκαν τα λούγα και μου σου λέω, βάλε, δώσε μου κάτι να βάλω τώρα να βγω έξω. Σαν δανεικό. Χάλια. Αλλά μου πάει, δηλαδή μπορώ να βάλω φανταχτερό από τη μέση κάτω. Άμα είναι η μούρη μου, η κατάσταση είναι τραγική.
13: Μήπως είναι η ιδέα σου.
14: Όχι. Γιατί, γιατί ήρθαν κάτι φίλες μου σπίτι, λέω παιδιά, θέλω να δείτε, να μου πείτε. Γιατί αυτό, μήπως είναι η ιδέα μου. Και μου είπανε, δεν είναι η ιδέα σου. Και το χάρισα σε μία.
13: Εγώ βρήκα ένα φουστάνι που έχει πάνω ένα τεράστιο αστακό.
14: Μα ναι!
13: Μ' αρέσουν αυτά
14: και
13: τα τρελιά.
14: Κοίτα, αν είναι ένα άσπρο. Με ένα αστακό σε μια γωνιά, πάει στην
13: άλλη. Ποια γωνιά, παιδί μου, πιάνει τη μία πλευρά.
14: Ναι, σε μένα θα
13: είναι αστακουδάρα,
14: ναι, θα μου πήγαινε. Αν είναι γεμάτο αστακού, θα είμαι σαν την αστακομάνα.
13: Ναι.
14: Χάλια κατάσταση. Μάλιστα. Δεν μου πάρει καθόλου. Λοιπόν, δυστυχώς και μ' αρέσουν. Αυτό δηλαδή που φοράς που είναι πάρα πολύ ωραίο, θα κατουριώσουν στο γέλιο. Το κάτω ναι, το πάνω όχι. Θα ήμουνα. Θα μου λέγανε από ποια λαϊκή το πήρες. Την έννοια πάνω μου, λοιπόν. Δεν πάει όλα σε όλους. Όπως δεν μου πάει το ρομαντικό στυλ. Δύσκολα. Ναι. Που μου αρέσει και αυτό.
13: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που φορέσατε ποτέ, ποιο.
14: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός στο Mega Channel για το πρωινό, γιατί έφυγε, τη φύγανε δηλαδή την Φέσκολα, μωρέ, την έχω, τη συμπαθώ εγώ αυτήν.
13: Ναι.
14: Κρίμα, τέλος πάντων.
13: Είναι πάρα πολύ, λέει, στεναχωρημένη.
14: Ναι, ναι,
13: στο γάμο της Οικονομάκου και ήταν την πρώτη μέρα, ήταν χάλια, δεν γαλιόταν. Γιατί της είχαν αφήσει ελπίδα.
14: Αυτό.
13: Ότι μάλλον θα συνεχιζόταν το πράγμα.
14: Και
13: ξαφνικά την Τετάρτη της λένε ότι την Παρασκευή ήταν η τελευταία σου εκπομπή.
14: Και δεν είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο η Φέση Κορδάρα. Επειδή μου είναι και οι άνθρωποι άλλοι που δούλευαν στην εκπομπή, το πάνελ τουλάχιστον, που πρέπει να αναζητήσουν και αυτοί οι άλλοι εκπομπή. Και δεν είναι και πολλές. Δεν έχουν αφήσει και πολλές όρθιες. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει. Δεν ξέρανε λοιπόν εκεί στο Μέγα, λέει, με ποιον να αντικαταστήσουν την καημένη τη Φέη. Και έπεσαν στο τραπέζι, λέει, δύο ονόματα. Η Ανθή Βουλγαρή που είναι με τον αγαπημένο μας τον
13: Χασαπόπλο.
14: Και αυτή είναι πολύ γλυκό πλάσμα. Και η μετακίνηση της Ίζης Χριστίδα από το Σαββατοκύριακο, που είναι το χαμογέλα και πάλι. Τη Ίζης Χριστίδα την αντιπαθούν πολύ. Εγώ τη συμπαθώ και αυτή.
13: Τι, Σισί.
14: Ναι, εγώ τη συμπαθώ.
13: Εμένα
14: μ' αρέσει.
13: Ναι, ναι.
14: Λοιπόν, θα την πάρουν από το Σαββατοκύριακο που έκανε πάρα πολύ καλά νούμερα και χτύπαγε και στα ίσα το Μάνεση που είχε τα πιο ψηλά νούμερα και πολλές φορές τον παίρναγε κιόλα. Και να την πάρουν από εκεί να τη φέρουν στο καθημερινό. Και υπήρχε λοιπόν ένα δίλημα, να μην στα πολυλογώ, και παλιότερα λέει είχαν κάνει πρόταση στη Χριστίδου να έρθει στο καθημερινό και είπε Χριστίδου, όχι παιδιά, δεν θέλω. Αλλά τώρα δεν είχε. Τελικά έπεσε η μπίλια στη Χριστίδου και τη το ανακοινώσανε και δεν είχε δικαίωμα επιλογή να πει δηλαδή, όχι ρε παιδιά, μια χαρά είμαι Σαββατοκύριακο, γιατί να το αλλάξουμε. Θα τα πει αυτά, φαντάζομαι, αφού πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πρόγραμμα που πηγαίνει καλά, δεν το αλλάζει και μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Και θα είναι μάλλον η Χριστίδου στη θέση τη Φέη Κορδά. Ρίσκο, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δηλαδή είναι μια επιτυχημένη εκπομπή χρόνια τώρα στο Σαββατοκύριακο. Θα να πάρει την Τσιμψιλή.
13: Σου λέει.
14: Θα την αλλάξω. Άστο, αφού πάει καλά.
13: Σου λέει το έχουμε ανάγκη στο καθημερινό, να ανεβάσουμε τα νούμερα,
14: ναι,
13: εκεί.
14: Ναι, αλλά μπορεί μετά να μην ανεβούν τα νούμερα εκεί, γιατί είναι περίεργη ζώνη, και να φύγουν και τα νούμερα του Σαββατοκύριακου. Γιατί δεν είναι τέτοιο θέμα προσώπου μόνο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα πρόσωπο να πηγαίνει καλά το Σαββατοκύριακο και να χάνει τη καθημερινή, άρα δεν φταίει το πρόσωπο. Κάτι άλλο φταίει.
13: Ναι. Λοιπόν.
14: Είναι άλλο κοινό, φαντάζομαι.
13: Στη Σκιάθο, λέει η Κέιτ Χάντσον.
14: Ποια είναι αυτή, α,
13: η οποία.
14: Η πρώτη του Τόμ Κρούζ.
13: Όχι καλέ, η Κέιτ Χάντσον. Είναι.
14: Καλέ, να δω τη μούρη της.
13: Ναι, καλέ, είναι. Η μαμά της είναι η. Πώς τη λένε.
14: Ωραία τα λες.
13: Τέλος πάντων, τώρα τι θες, κάνει και ζέστη. Έχουνε σπίτι στη Σκιάθο. Με πάρα πολύ μικρό μπικίνι.
14: Α, η Κέιτ Χάντσον.
13: Α, ναι, μωρέ, που πήραμε καφέ
14: πέρσι. Η κόρη της τέτοιες και της Ελλήνη του Αλουνού.
13: Και εσύ είσαι σε καλύτερη κατάσταση από εμένα. Είσαι εσύ σε καλύτερη κατάσταση από εμένα.
14: Ρε παιδί μου, είναι η κόρη της
13: της Αυθηνής και του Αυθηνού. Τα λες μια χαρά.
14: Θα τρελαθώ σήμερα.
13: Φαντάζεσαι εμείς να κάναμε ρεπορτάζ.
14: Goldie Hawn. Είναι φαντάζεσαι. Η κόρη, έλα το έχω. Είναι η κόρη της Goldie Hawn και του...
13: Και του Απαυτούλη.
14: Και τέτοιο τέλος πάντων. Αυτή είναι πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι το μεταξύ.
13: Παιδιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της πλαστικής σακούλας ή τεχάς.
14: Νόμιζα και αμέσως γύρισα να δω τι θες να πει.
13: Σας προσκαλεί το ραδιόφωνο μας την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Συγγνώμη. Α, εμείς θα κάνουμε εκπομπή από εκεί την Παρασκευή.
14: Ναι, καλά, να έρθετε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε. Βλέπετε την κουκλά και ζωγραφιστά είμαστε.
13: Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο πενταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσκλέτα. Κύριε Τεχάν, εμείς τίποτα! Μόνο θα τα δώσουμε σ' άλλους. Κύριε Τεχάν, θα φάμε τέτοια ζέστη στον καύσωνα και δεν θα έχουμε και εμείς το κάτι τίσμα.
14: Ωραίο κουκλιάκι εκεί πέρα με air condition. Κάτσετε, όπα. Έχουμε ξαναπάει.
13: Ναι.
14: Ωραία.
13: Ο κύριος Τεχάν να έρθει με τα δώρα του, με τα καλούδια του.
14: Τι δες, μηχανάκι.
13: Ναι, αμέ.
14: Εδώ δεν φοβάσαι να ανέβεις το πατίνι, το μηχανάκι σε μαγαράκι.
13: Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Μας περιμένετε, λέει. Σας περιμένουμε.
14: Λοιπόν.
13: Μας περιμένετε.
14: Να, τα πάμε. Και βέβαια θα πάμε. Λοιπόν, η Μαριάννα λέει. Έλενα, νομίζω ότι θα σου πάει το ροζ. Όχι.
13: Δεν μου πάει.
14: Δεν μου πάει. Δεν είναι ότι καλύτερο. Μου πάει το μπλε. Ναι. Μου πάει το μαύρο, το άστο, εντάξει, πάμε. Αυτό θα σε πάει στο μισό κόσμο αυτό, το μισό πλανήτη. Μου πάει το μπλε, ένα συγκεκριμένο μπλε όμως, λίγο σκούρο, λίγο έτσι κάπως. Μου πάει το πράσινο, το σκούρο.
13: Ναι.
14: Νομίζω τελειώσαμε. Το κίτρινο είμαι, χάνομαι, εξαφανίζομαι, δεν υπάρχω. Είμαι λες και είμαι χλωμή, λες θα με πάτε στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσει το χρώμα στο κίτρινο. Το κόκκινο είναι, τι δουλειά έχει αυτή με το κόκκινο, εδώ.
13: Κάτσε τώρα, δεν μπορεί να τα απορρίψεις όλα.
14: Τι μου πάει. Το γαλάζιο μου πάει. Το μόβ μου πάει πάρα πολύ. Το μόβ μου πάει. Τελειώσαμε. Αυτά. Και του χρόνου με υγεία στα σπίτια μας. Απ' τη μέση και πάνω λέμε τώρα. Απ' τη μέση και
13: δηλαδή,
14: κάτω μου πάει.
13: Συγγνώμη, δεν φοράς ποτέ αυτά τα χρώματα. Δεν φοράς ποτέ πράσινο.
14: Πράσινο φοράω, μου πάει. Με έχω φορέσει. Και το χακί μου πάει. Και το ραφ μου πάει. Μου πάρε αυτά τα στρατιωτικά, παιδί μου. Είμαι άλλη κατάσταση εγώ.
13: Ναι. Σε άλλη ζωή πρέπει να ήσουν αναφτάκι.
14: Τι να σου πω ότι ήμουνα.
13: Ζουμπουρλούδικο κιόλα.
14: Τι να σου πω. Μου είχε πει μία ενεργειακή τέτοια που είχα πάει παλιά. Ότι. Ωραία. Λέω καμιά, για τις προηγούμενες ζωές που σου λένε, τώρα ισχύουν, δεν έχει σημασία, αλλά τώρα λέμε για το story. Και έτσι λέω, με συγχωρείς. Καλά έχω περάσει ποτέ. Λέει, καλέ, ναι, λέει, σου λέμε, λέει τις άσχημες ζωές, λέω, τις αρνητικές που σε έφεραν μέχρι εδώ και έμαθες πράγματα. Στη μία, λέει, είχα πέθανε 16 χρόνια από την πολλή δουλειά.
13: Δουλάκι δηλαδή ήσουν.
14: Κουβάλαγα, λέει.
13: Κουβαλητή.
14: Κουβαλητής ήμουνα. Και πού ήμουνα, να δεις, που στην Ταρζανία.
13: Φέρνεις κάτι τώρα, καρότσα, που σε βλέπω. Κάτι φέρνεις στην καρότσα, δεν είσαι πολύ γυμνασμένη. Δηλαδή, πώς την πήγαινε στην καρότσα.
14: Ξέρω, στην άλλη ήμουνα που σου είπα στην Ισπανία και ήμουνα τσατσά και ήμουν καλός άνθρωπος. Πέρασα καλά εκεί βέβαια.
13: Ναι, τι βόηθα
14: καλά. Κόσμο και τέτοια.
13: Τι βόηθαγες κόσμο,
14: που ήξερα όλους τους πολιτικούς. Περίμενε. Ήξερα όλους τους πολιτικούς, ήξερα όλους τους γκραντ εκεί πέρα.
13: Ναι.
14: Ερχόντουσαν κρυφά από τις γυναίκες τους και τον βουλονά και μετά τους χρησιμοποιούσα για να βοηθάω κόσμο που είχε ανάγκη. Πέθανα, λέει, και στον παράδεισο πρέπει να πήγα.
13: Μήπως σε λέγανε Βίτα Περόν.
14: Βίτα Περόν δεν νομίζω. Δεν έγινα πολιτικός εγώ. Εγώ ήμουν μία απλή τσατσούλα.
13: Μπορεί να μην είναι.
14: Είχα απλά, ήταν ωραίο, λέει, το σπίτι. Ήταν καλό, καλής κοινωνίας το σπίτι.
13: Τι είναι, καλής κοινωνίας, μπορντέλ, δεν ήταν.
14: Μπορντέλ, αλλά υπάρχουν μπορντέλ και μπορντέλ. Τα ξέρετε.
13: Συγγνώμη, δηλαδή το γκραν μπορντέλ, τι υψηλή κοινωνία.
14: Πηγαίνανε όλοι.
13: Το ίδιο πράγμα κάνανε, είχα μιλήσει.
14: Ήταν πιο ωραίες οι κοπέλες, ήταν αλφα-αλφα, ρε παιδί μου, φαντάζομαι τώρα. Ξέρω, εγώ δεν μου βάζει λεπτομέρειες τέτοιες. Η γυναίκα αυτή.
13: Έπρεπε να πει τι έπαιρνα.
14: Τέλος πάντων, σε μία άλλη μου... λέει. Μαύρα μαντάντα για τη Σερενάτα. Δηλαδή καλύτερη ήταν αυτή που ήμουν τσατσά. Καταλάβεις, ήταν η πιο. Στην άλλη ήμουνα, λέει, πέθανα 7 ετών. Ήμουνα με μία μητέρα που είχε το σύνδρομο Μιλχάουζερ και με πέθανε. Μου δίνε φαμε, με αρρώστανε. Γενικά πάρα πολύ ωραία. Τη λέω, εντάξει, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Φτάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σα ειδοποιήσουμε.
13: Τι σου πω, τι ήταν.
14: Τι.
13: Την Πισπυρίγκου, δηλαδή. Σαν την Πισπυρίγκου.
14: Πισπυρίγκου δεν ξέρω. Ναι, σαν την Πισπυρίγκου γιατί τα αρρώστανε και Πισπυρίγκου, βέβαια. Ναι, σαν την Πισπυρίγκου. Ωραίο πράγμα. Τώρα αλήθεια
13: και
14: ψέματα.
13: Μήπως και αυτό αρέσουν οι ταινίες αυτές, οι δολοφονικές.
14: Σε όλους αρέσουν, μωρέ μου, οι ταινίες.
13: Εμένα δεν μου αρέσουν.
14: Εντάξει, εσύ είσαι τώρα το 10% και μας το είπε και ο γλυκύτατος συγγραφέας
13: Μαρκο
14: που
13: κάναμε
14: χθες, ότι υπάρχει και ψυχολογική αιτία που αρέσουν στον κόσμο. Τις βλέπεις από την ασφάλεια του σπιτιού σου. Και λες,
13: ωραίο αυτό που είπε. Η ανάλυση ήταν πολύ καλή. Γιατί είχα απορία και εγώ αυτοί που τα βλέπουν γιατί τα βλέπουν. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, παιδιά. Ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που έχετε βάλει ποτέ? Κοιτάξατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και είπατε, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό.
14: Καλά, έχεις δει τον εαυτό σου εσύ Και εγώ τον έχω δει σε φωτογραφίες παιδικές, πώς μαντήρανε σαν τα μένα μερικές φορές.
13: Όχι σαν τα μένα, μωρέ, απλώς είναι.
14: Σαν τα μένα, παιδιά. Καταρχήν κάνανε ένα κούρεμα για τις ψήρες και ήμουνα σαν τον Καΐλα. Κουρεμένο κάπως ανισόπεδα. Μου φόραγε το μεταξύ. Είχε λύσει να μου φοράει καπέλα αυτή η γυναίκα. Μου φόραγε καπέλα και είναι σαν να φορά ένα καθήκη στο κεφάλι.
13: Δεν ξέρω.
14: Όχι, καπέλα παιδικά. Και δεν φαινόταν η μούρη μου. Χοντοτό μου βάζε μια κορδέλα, ήμουν χακάσχημο. Κάτι φούστες δεν μου πηγαίνανε. Πού πετάξει παιδιλάκια μου, γιατί τα θυμάμαι, αυτά ήταν και πολύ άνετα. Θυμάμαι μόνο μία φορά, που εκεί είχε δίκιο η γυναίκα. Είδα τη φωτογραφία μετά από χρόνια, πρέπει να ήμουν 12 χρονών. Μου είχε πάρει ένα μπλε φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Πρώτη φορά μ' άρεσε ρούχο που μου είχε πάρει. Γιατί δεν ήταν με φιόγκους και αυτά, ήταν ένα απλό, πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Με τσέπες εδώ πέρα, με τσεπάκια. Πολύ ωραίο, απλό. Δεν ήταν ρομαντικό. Η μάνα μετά ήθελε να με κάνει εμένα του ρομαντικού. Πού πας ρε Καραμήτρο. Ήθελε λοιπόν, μου είχε πάρει κάτι παιδιλάκια να το βάλω με λουράκια, με κάτι λουλουδάκια πάνω μου, ξέρασα. Και της λέω, όχι, θα το βάλω με αθλητικό και σε ζώνη. Και να ορίεται ότι δεν πάει αυτό το ρούχο. Σκοτωθήκαμε τέλος πάντων και έβαλα τα αθλητικά.
13: Και.
14: Και της λέω πάντα αθλητικά, γιατί τα αθλητικά είχαν.
15: 2000 FM.
16: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Με έχω δει με καμπάνα παντελόνι, εγώ με καμπάνα παντελόνι, ζιβάκο, σαν τον είναι τέτοιο είναι παιδί μου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου μου είχε δει. Καμπάνα παντελόνι, ζιβάκο από πάνω, το μαλλί κοντό, σαν να μην είχαν φάει σκύλι. και επειδή έπεφτε μία φράτζα πάνω και με ενοχλούσε και γκρινιάζα, το είχε πιάσει εδώ, πώς κάνεις εσύ, και μου είχε βάλει και ένα τσιμπιδάκι. Και ήταν η κατάσταση. Το παντελόνι δεν πολύ χρωμό. Από κάτω.
13: Έλα, ωραίο είναι, μοντέρνο.
14: Η φάση ήταν δηλαδή φλωρινιό της κατάσταση.
13: Παιδί το λουλούδι. Εντάξει. Η μάνα σου είχε ντύσει.
14: Ναι. Ποιο, μόνη μου.
13: Πάμε σε τραγούδι.
14: Αυτά. Πάμε.

0: χωριό λέει στα φάρσα, τα παιδιά. Είμαστε όμως. Έχουμε και
1: για
0: πλάκα.
1: Για τα πανηγύρια.
0: Λοιπόν, σε ένα λαό, λέω, σε ένα χωριό στα φάρσαλα, τραγουδούσε εγώ τσαμπά και τόσο μεράκλωσε ο κόσμος, έγινε χαμός που φέρανε ένα φορτηγό γεμάτο με λουλούδια και το αδειάσανε.
1: Παρντάω.
0: Μπροστά τη.
1: Ναι.
0: Ναι, με φορτώ. Τι λέει τα λουλούδια, να βρε, αυτές είναι επιτυχίες. Αυτές είναι επιτυχίες.
1: Συγγνώμη, φορτηγό τη άδεια επάνω τη λουλούδια.
0: Ναι, παιδί μου. Για να δείξουν δηλαδή πόσο.
1: Τι λαρζετέ
0: είναι
1: εκεί στα φάρσαλα.
0: Λοιπόν, εντυπωσιακή στα γήπεδα, λέει, εκδαμωτική με μαγιό και θεά, είναι η Ντιλέτα Λεώτα. Ποια είναι αυτή?
1: Ντιλέτα.
0: Λεώτα.
1: Λεώτα.
0: Ναι, την ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Είναι κάτι τη. Ωραία είναι. Α, είναι αθλητική, είναι Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφο.
1: Α. Και πήγε με μαγιό.
0: Όχι, δε παιδί μου, δεν πήγε με μαγιό.
1: Α, είπα.
0: Λέω ότι είχε πάει στο γήπεδο και ανέβασε και μία φωτογραφία αργότερα από τις διακοπές της.
1: Λοιπόν, είδα την ταινίστρια που έλεγες, η οποία φορούσε, παιδιά, ένα κιμονό. Εμφανίστηκε η Κινεζούλα ή η Ιαπωνεζούλα, τι είναι?
0: Πού, για που λες?
1: Στο τένις.
0: Την είδες, τη Οσάκα, νομίζω
1: λέγεται. Η Οσάκα, η οποία είναι η Ιαπωνέζα.
0: Έλα.
1: Από την Ιαπωνία.
0: Ναι, νομίζω, ναι, ότι είναι. Ναι.
1: Ιαπωνέζα.
0: Ναι, Ιαπωνίδα είναι.
1: Ιαπωνίδα ή Ιαπωνέζα.
0: Νομίζω ότι τα δύο είναι σωστά.
1: Α, λοιπόν, εμφανίζεται. Ναι.
0: Με ένα λευκό. Που ήταν
1: με ένα τελείως λευκό, ναι. Δηλαδή, το οποίο λέει. Αυτό τώρα περίεργο, ρε παιδί μου, στα τερέν να φοράει τέτοιο
0: γιατί
1: πράγμα.
0: Γιατί μόνο κάνει την εμφάνισή της η κοπέλα και ήταν και λίγο ήταν και φάσιον και ήταν και λίγο παραδοσιακό.
1: Ναι.
0: Για Ιαπωνέζικο. Δεν φοράει πάντα παραδοσιακά.
1: Βρε, τι γουρλίσει ο Αργυρός με το που πάτσε το πόδι του στην Αμερική. Αυτός και η ορχήστρα του έσκασε το λάστιχο από το βαν που του μετέφερε.
0: Άντε ρε.
1: Και είχαν 3/4 καθυστέρηση για να έρθει το επόμενο λάστιχο. Λοιπόν, ο Αρνιακός, ο οποίος παίρνει σύνταξη από τον Αντένα, παίρνει, λέει, μεταγραφή για το Άξιον 24.
0: Μπράβο του.
1: Και είπανε λίγο στον Αντένα, α!
0: Μπράβο του.
1: Ναι. Αλλά γιατί δεν θέλησε να μείνει Αντένα και μετά τη σύνταξη?
0: Μα ποιος ξέρει.
1: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Προφανώς λοιπόν, ήθελε μια ανανέωση.
0: Ναι, μπορεί. Ο David Beckham στο βασιλικό θεωρείο του Ήμπλετον μαζί με τη μητέρα του, πάρα πολύ κομψός, πάρα πολύ
1: ωραίος.
0: Καλά,
1: ωραίος. Η μαμά πρέπει να είναι λίγο πλενοπιάτα.
0: Έλα μου, ρε γυναικούλα πλενοπιάτα. Τι δες να είναι για τον Buckingham.
1: Είναι από τις...
0: Μια γυναίκα εκεί της διπλανής πόρτας που ο γιος κοιτά τι καλά που τα πήγε το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Το παλικάρι. Ωραίος.
1: Αυτός έχει αδυναμία στη μάνα του, την έχει ξανακυκλοφορήσει στη
0: ναι,
1: μάνα.
0: Αλλά γενικά δεν μιλάει.
1: Μάνα είναι μόνο μία.
0: Ναι,
1: που
0: δεν
1: είναι...
0: μιλάει για τη μάνα του γενικά.
1: Η Βικτόρια που είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έφαγε τσοκαρίδι εκείνη την ημέρα.
0: Δεν ήταν εκεί, ήταν με τη μαμά του. Πολύ ωραία ντυμένος, πάρα πολύ κομψός, με ωραίο κοστούμι, ωραία γραβάτα. Είναι ο άτιμος, ξέρει να ντύνεται. Και η μαμά φαίνεται συμπαθητική.
1: Ναι.
0: Είναι συμπαθητική η μανούλα.
1: Λαϊκόφατσα την έχω δει.
0: Ναι, λαϊκούλα είναι, αλλά είναι γλυκιά. Και βλέπω και ωραίο μασελίτσα, είναι αυτό από το στοιχεία. Ωραία φτιαγμένη.
1: Αυτή,
0: η μανούλα.
1: Α.
0: Και ήταν και ο Ρωμαίο, ο γιος ο ένας μαζί τους.
1: Ο Ρωμαίο έχει αδυναμία και αυτό στη γιαγιά.
0: Όχι, δεν νομίζω, μωρέ μου, αλλά εντάξει.
1: Ο άλλος τι γίνεται, το απολολότο. Συνεχίζει να τρώγεται με τους γονείς.
0: Τώρα θα πάρει μέρος, λέει, σε μία ταινία.
1: Ποιος, ο Σεφ?
0: Ναι.
1: Ο Σεφ το έχει ρίξει. Παιδιά, ο Σεφ έχει πιάσει την καλή, έτσι. Έχει ρίξει άγκαιρα στο πολύ χρήμα. Η αλήθεια είναι. Και έχει, από ό,τι λένε, ξεγράψει τους γονείς. Πάντως έχουν γίνει παρατράγουδα, η αλήθεια είναι, σε αυτή την οικογένεια.
0: Λοιπόν, άκουνα γελάσει. Μπήκε η γιαγιά, είπε ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα που έγραφε ότι χώρισε με τον άντρα της. Και πήρα, λέει, τηλέφωνο την αρχισυντάκτρια και είπε ότι είναι ανυπόστατο. Του της είπε ότι είναι ανυπόστατο αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Δεν έχουμε χωρίσει με τον άντρα μου. Και τι είναι αυτά που γράφετε? Και απάντησε, λέει, η αρχισυντάκτρια, δεν μπορώ. Και αλλάχτε το, λέει. Μου γράψε ότι δεν ισχύει. Δεν μπορώ, είπε η αρχισυντάκτρια, να διαψεύσω τον εαυτό μου.
1: Ωραία.
0: Παιδιά.
1: Συγγνώμη,
0: τι ακούμε γενικά?
1: Τι, δεν μπορώ να διαψεύσω τον εαυτό μου. Είναι μηνύσιμο όταν λες ότι κάποιος χωρίζει και δεν χωρίζει.
0: Αν δεν μπορώ να το διαψεύσεις, κατέβαζε.
1: Όπου, κοίτα τι δείχνει τηλεόραση τώρα.
0: Τι?
1: Εγώ που δεν τρώω μακαρόνια.
0: Παξί, έτσι.
1: Εντάξει,
0: με ντοματίνια.
1: Όχι μόνο, πριν είχε και τέτοιο και αστακούδι.
0: Με ντοματίνια.
1: Αστακομακαρονάδα. Πω.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο φαΐ.
1: Αστακομακαρονάδα. Και ό,τι με θαλασσινό.
0: Ναι.
1: Αχ, Παναγία.
0: Και
1: εγώ που
0: μακαρονάδα.
1: Δεν τρώω.
0: Αλλά γαρίδα να έχει, γαρίδα τώρα, όχι να παίρνουμε αυτή που είναι στον τονίχη μου. Για αυτήν.
1: Ναι.
0: Να είναι η γαρίδα μέσα να σου κουνάει την κεραία. Πώς να σου πω.
1: Θες και την κεραία στην κουνάει.
0: Θέλω να είναι να έχει, ψάχνω. Τώρα εντωμεταξύ, παραγγέλνεις, ας πούμε, λέμε τώρα, μία σαλάτα με θαλασσινά. Παιδιά, τη χρεώνουν χρυσή επειδή έχει ας πούμε γαρίδα η σαλάτα και είναι λες και είσαι κατσίκα μέσα στα λαχανικά και ψαρεύεις από μέσα δύο γαρίδες και παίζουν με ξύλο που να τις φάει.
1: Έφαγα στη Μύκονο κάτι ωραία μακαρόνια, καλά πολύ, πέντε μακαρόνια όλα και όλα γιατί εγώ δεν τρώω τέτοια. Με θαλασσινά, όχι γαρίδα, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε, ήταν καταπληκτικό. Αλλά στα περισσότερα εστιατόρια η αλήθεια είναι, αλλιώς χρεώνονται πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ρε παιδιά, τουλάχιστον άμα το χρεώνεις, βάλε όπως να τη φάμε τη γαρίδα.
1: Δηλαδή και κατεψυγμένες οι γαρίδες και οι τρεις, όλες και όλες.
0: Ή μακαρόνια, λέει γαρίδο μακαρονάδα. Και είναι μακαρονάδα, έχει το άρωμα της γαρίδας γιατί την έχουν αρμέξει και έχει μέσα δύο γαριδάκια τέτοια. Και θα μου το χρεώσει σε μένα χρυσό αυτό.
1: Το τηγανιτό καλαμάκι, έχει αρέσει.
0: Εγώ είμαι, πώς δεν μ' αρέσει, τι είμαι. Τελαίνομαι. Και το ωραίο όμως, όχι αυτό το κατεψυγμένο που είναι σαν ροδέλα και πιάνει στην κοτσίδα. Τώρα λέμε το κανονικό, το που έχει, που έχει σώμα, ρε παιδί μου. Κάνει, κάνει λίγο έτσι άμα το.
1: Και τα μικρά, και τα μικρά είναι.
0: Δεν κάνει μωρέ παρά τους γόνους. Άστα τα να μεγαλώσουν να πάνε σχολείο. Και το ψητό. Το ψητό μ' αρέσει. Το καλαμάρι.
1: Το πιστό πιο υγιεινό.
0: Πολύ ωραίο. Είναι, όχι, είναι
1: το άλλο ταγκώνεις και βέβαια αισθάνεσαι μετά το στομάχι.
0: Το άλλο είναι ωραίο. Και η μαριδούλα.
1: Σ' αρέσει και η μαρίδα, ξεροψημένη.
0: Ναι.
1: Και άμα τα φας όλα μαζί μετά.
0: Ή όλα μαζί, τίποτα αυτά. Και βουτάς κιόλας. Το παίρνεις και βουτάς σε τυροσαλάτες. Ό,τι έχει, ό,τι υπάρχει.
1: Ναι.
0: Σε τζατζίκια. Πω μου φτάνει ρε παιδί μου. Και βλήτα.
1: Θέλει αλυφές. Αλυφές. Ταραμοσαλάτα.
0: Τρελαίνω. Μπράβο.
1: Καλαμαράκι σε ταραμοσαλάτα.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, και μετά πεθαίνει.
0: Ναι.
1: Μετά διπλό μαξιλάρι, αξίζω, γιατί είσαι για αναρρόφηση.
0: Αυτό αξίζει ο θάνατος αυτός όμως.
1: Ναι.
0: Για τέτοια γεύση.
1: Όντως.
0: Αξίζει. Ή δε σούπα που μετά από πολύ καιρό είχε μαγειρέψει από κάτω και μου λέει να σου φέρω μουσακά και μου βέρε μουσακά καλά.
1: Τι.
0: Όπου τον έφαγα, είχα να φάω πάρα πολύ καιρό μουσακά. Τον έφαγα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Καλά, δεν κάνει όμως έτσι. Σιγά σιγά να
0: πήγα
1: το πάρω.
0: Πήγα να μείνω, έτσι.
1: Τι εννοείς.
0: Πήγα να μείνω. Ούτε καθιστή δεν έκανα δουλειά. Όρθια που με πάταγα. Όρθια πρέπει να
1: συμφωνούσε το στομάχι σου.
0: Πέθανα. Έκανα χιλιόμετρα. Ήμουνα μέσα στο σπίτι και.
1: Τι ώρα το φαγες.
0: 6 το απόγευμα.
1: 6 το απόγευμα.
0: Γύρω στις 11.30 το βράδυ είχα συνέλθει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
0: Πάμε.

0: Τεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς.

0: τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, συναγερμό.
3: Όντως. Συναγερμό ήταν αυτό.
2: Τι ήταν.
3: Λοιπόν, στη Σίμη, στη Σίμη εμφανίστηκε μία. Εκεί που έκαναν μπάνιο ο κόσμος, εμφανίστηκε μία φωκιούλα.
2: Έλα, μωρέ, γλυκούλα.
3: Και την τράβηξαν βίντεο που είναι κατά το νερό και πλησιάζει προς κάτι ανθρώπους που μιλάνε όρθιοι μέσα στο νερό. Και κάνουν λίγο πιο πέρα.
2: Εντάξει, τώρα είναι να όγκος,
3: βέβαια.
2: Συγγνώμη, εσύ δεν θα φοβόσουν αν έβλεπε ένα όγκο μέσα στο νερό.
3: Αλλά αν ήξερα ότι είναι φώκια.
2: Ναι, μωρέ, άσε μας τώρα εκείνη την ώρα. Θα είχε βγει έξω, ακόμη θα τρέχε.
3: Όχι,
2: θα είχε φτάσει από τη Σύμη.
3: Αν ήξερα ότι
2: πειραιά,
3: είναι φώκια, δεν θα
2: φοβόμουν
3: τόσο, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ φιλικό ζώο. Δεν ενοχλεί κανέναν.
2: Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να καταλάβει.
3: Γιατί και αυτό το μαδάκι που είναι τα ίχρα τα ωραία.
2: Σου εύχομαι να κολυμπάς και να βρεις μια φώκια.
3: Έχω δει φώκια εγώ.
2: Κολυμπώντας δίπλα σου.
3: Όχι, ήμουν πάνω σε βαρκάκι.
2: Α, πάνω σε βαρκάκι.
3: Και έβγαλε το κεφάλι της.
2: Ναι.
3: Από το νερό και κοίταζε ένα. Τύπου κουτσομπολιό. Ποιοι είστε εσείς. Μια φάτσα, μια γλύκα. Κάτι μουστάκια, κάτι ωραία μάτια, υγρά μάτια. Πολύ όμορφο ζωάκι.
2: Συγγνώμη, δηλαδή είδε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε.
3: Αυτά δεν
2: δηλαδή
3: μπορεί
2: να δει το μουστάκι
3: που είναι σε βάρκα.
2: Στο χείλο σου.
3: Μα μακριά βλέπω, Χριστιανή μου, κοντά δεν ήρθε στη μούρη μου. Ήμουνα στη βάρκα, σε βαρκάκι και αυτό ήταν μέσα στη θάλασσα δίπλα
2: σε
3: μου.
2: Σε ποια θάλασσα ήταν, σου.
3: Ήθυρα.
2: Και είδε φώκια.
3: Ναι, αβέχει.
2: Είχε πιει μπύρε πριν.
3: Όχι, δεν πίνω εγώ κιόλα. Έχει φώκε, παιδί μου, στα Κέιθυρα. Το ξέρουν όλοι.
2: Ότι έχει φώκε.
3: Ναι. Όλοι έχουν δει, μόνο δεν έχω δει μόνο εγώ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, επίσης διάβασα, μιας και πιάσαμε τα ζώα, ότι τα πουλάκια, λέει, χρησιμοποιούν οπτικές ίνες για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Σε λίγο θα έχουν και ίντερνετ.
2: Τι λες, παιδί μου, τι οπτικές ίνες.
3: Οπτική ίνα.
2: Πού τη βρίσκουνε.
3: Ό,τι έχει περισσέψει από τις εργασίες που κάνουνε, τη βρίσκουνε κάτω.
2: Ναι.
3: Και την παίρνουν και φτιάχνουν με οπτική ίνα που είναι και πιο αφεκτική τη φωλιά τους.
2: Ποια πουλάκια απ' όλα.
3: Τα σπουργίτια, ξέρω εγώ, μες στην πόλη τώρα τι πουλάκια να έχει.
2: Συγγνώμη, δεν παίρνουν κλαδάκια κλπ. Έχει προοδεύσει, παιδιά, και το ζωικό βασίλειο.
3: Βεβαίως, έχει γίνει ζούγκια.

0: Περιστέρια έχουν γίνει.
1: Καλά, με τα Περιστέρια θα γίνει κάτι όμως. Παιδιά, δεν μπορώ κάθε μέρα με το χαρτομαντιλάκι, την κουτσουλιά. Δεν μπορώ, παιδιά, κάθε μέρα.
0: Υπάρχει μια λύση. Μάθε. Φέρε ένα δάσκαλο οδήγηση.
1: Όχι, μου είπαν να
0: σε μάθει, να σε μάθει να το βάζει μέσα στο πάρκινγκ σου να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό θα κάνω.
0: Δεν χωράς με την κολόνα. Ναι, να το λήξει.
1: Αυτό θα κάνω.
0: Αλήθεια τώρα, δεν το λέω ειρωνικά.
1: Έχεις δίκιο, ναι. Μα είναι και προστασία για τα αυτοκίνητα.
0: Πέντε κουμπέντε. Ναι, καταρχήν παιδί μου το ταμπλό και αυτό τη ζέστη που τρώνε στο μεσημέρι και το πρωί.
1: Και είναι και όλα ηλεκτρονικά έτσι.
0: Ναι. Βάλ το μάθε εκεί πέρα, κάνε δύο μανούβρες, πέντε αυτό, εκείνο το άλλο. Θα δυσκολευτείς δύο εβδομάδες, τρεις κάποια στιγμή θα μένεις με το ένα χέρι σε βλέπω αυτό. Βάλε το τιμόνι για αυτό το ξύλο που έχουν οι. Για να είναι.
1: Ωραία, πολύ σεξι οδηγός θα είμαι. Με το ματσούκι στο χέρι. Εν τω μεταξύ το έχεις δει, δουλεύουν, οδηγούν μαγιά με το ένα χέρι, έτσι.
0: Ποιος?
1: Αυτοί οι επαγγελματίες.
0: Ναι, μα εντάξει είναι. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά.
1: Και εγώ δεν μπορώ.
0: Βέβαια, εγώ τα παίρνω. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όταν, ας πούμε, πηγαίνω λαγωνίες και γυρνάω. Όταν παίρνω μια απότομη στροφή. Μια στροφή μεγάλη και απότομη. Καθώς γυρνάς, που ο δρόμος έχει κάνει στροφές.
1: Κάνεις με το ένα χέρι.
0: Όχι, πιάνω με κάτι.
1: Φεύγεις.
0: Με το ένα χέρι πιάνω αυτό κάτω. Και δεν μπορώ να στριγώ. Παρόλο που έχω τη ζώνη, φεύγω από το κάθισμα. Γιατί με ένα και μήλικο κιόλα.
1: Τι και φέρνεις,
0: φέρνω κόντρα.
1: Γιατί δεν βάζεις ένα παιδικό καρεκλάκι πάνω στην καρέκλα να σφινώνεις.
0: Ναι, αυτά τα πετάλια μετά. Είμαι πολύ ψηλά. Μάλιστα. Το έχω σκεφτεί.
1: Η μάνα σου πώς οδηγούσε?
0: Καλά.
1: Η μάνα σου ήταν και πιο κοντή, δεν
0: η
1: ήταν?
0: Μάνα, πολύ πιο κοντή. Η μάνα μου ήταν. Ακούμπα για το στομάχι. Εντάξει, είπαμε να οδηγήσουμε τώρα.
1: Το φέρνει
0: το τιμόνι. Στομάχι στο τιμόνι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έτσι παλιά
0: και ήταν. Και ήταν. Και το πηγούνι ακουμπούσε στο ταμπλό πάνω.
1: Για τα μικρά τα αυτοκινητάκια.
0: Ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Ένα γκολφάκι.
1: Κάτι μικροκαμωμένε που οδηγούν κάτι μεγάλα.
0: Ναι, και καταρχήν το μεσημέρι ήταν κοντή. Έτσι δεν βλέπει από το πλάι, από τη μέση και πάνω. Δεν έβλεπε από τη μέση και κάτω.
1: Ναι.
0: Όμω το οδηγούσε πάρα πολύ καλά. Σε πληροφορώ. Όσο ήταν τα κλαστικά τη, ήταν θεϊκά. Δηλαδή, σαν. Ναι, ναι, ρε παιδί μου που με πήγε να πάμε και μιλάμε και φοβερό παρκάρισμα.
1: Καλύτερα από τον πατέρα σου.
0: Καταρχήν, άμα έχει κάνει κυψέλη. Θα σου το πω απλά.
1: Μπορείς παντού.
0: Άμα έχεις κάνει κυψέλη, ξέρεις να παρκάρεις. Ξέρεις να παρκάρεις. Γιατί παρκάρεις στο χιλιοστό. Δεν έβρισκες θέση και παρκάρεις όπου μπορούσες να χωρέσεις. Ξέρεις να παρκάρεις, ξέρεις να κάνεις οπισθογονίες και ξέρεις να περνάς από στενά και να μην το μέγεθος του αυτοκινήτου σου απ' έξω. Εγώ και η κυψέλη σε μαθαίνει.
1: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, ότι όσοι φρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Επίσης, να μας πείτε ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που έχετε βάλει, παιδιά, που είδατε τον εαυτό σας και είπατε, εγώ τώρα αυτό γιατί το πήρα, νόμιζα ότι μου πήγαινε. Και όμως δεν μου πάει καθόλου. Για να δούμε τι μηνύματα θα μας στείλουν τα ακροατάκια μας, πάντα με διάθεση χιούμορ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι την Παρασκευή όλο το ραδιόφωνο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα βρίσκεται στην πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η ΤΕΧΑΝ και το ραδιόφωνο Παραπολιτικά σας προσκαλούμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Θα κάνουμε και εμείς εκπομπή από εκεί, όλο ζώντανα, αξίζει πραγματικά να έρθετε.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση. Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
6: Αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
7: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
6: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
7: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
6: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
9: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
10: 2000 FM.
11: Ένας καλός φίλος.
12: Σωστά τα λες.
11: Αυτό. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η σεφ είναι κοντά μας, Ντίνα Νικολάου. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα,
12: καλησπέρα. Μ' αρέσει πολύ το γαλλικό σου.
11: Ε, ναι, γιατί να σου πω κάτι.
12: Και με αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι, ας πούμε ένα μπονσουάρ.
11: Λοιπόν, πες μας λίγο, γιατί πριν λίγο καιρό εσύ έχεις εστιατόρια και στη Γαλλία εστιατόριο. Πες μας λίγο πώς βίωσες όλη αυτή τη ζέστη και όλο αυτό που γίνεται στο Παρισάκι.
12: Ναι, όπως ξέρεις πηγαίνω έρχομαι και προχτές γύρισα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι το 40 και 41 και 39 στο Παρίσι πρέπει να το φανταστείς εδώ σε εμάς για 50.
11: Τόσο πολύ υγρασία,
12: γιατί προφανώς είναι η υγρασία του Σικουάνα που αλλάζει όλη αυτή την κατάσταση. Ίσως επειδή έχουν αυτά τα Οσμανιάν κτίρια, τα πολύ με τις μεγάλες πέτρες και όλα αυτά, πυρώνει και παιδιά, είναι αφόρητη η ζέστη. Και απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, δεν έχουν οργανωθεί.
11: Ναι, χωρίς... γιατί δεν είχαν ποτέ πρόβλημα.
12: Δεν είχαν πρόβλημα, δεν έχουν κλιματιστικά, ακόμη και νοσοκομεία υποφέρουν χωρίς κλιματιστικά.
11: Πέσουν τώρα στο δικό σου το εστιατόριο, αν ο κόσμος έβγαινε και ερχόταν για φαγητό.
12: Έχουμε κλιματιστικό εμείς.
13: Φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα είπε, παιδιά, όλοι στις Δίδες Νικολάου.
12: Όσοι έχουν κλιματιστικά, κλείσαμε τις πόρτες, γιατί τώρα η χαρά των Παριζιάνων ποια είναι, παιδιά? Ανοιχτές οι πόρτες, όλες τα παράθυρα και αυτά, ό,τι έχει σχέση να βγαίνει στο δρόμο το εστιατόριο, και μας έχουν δώσει το δικαίωμα και έχουμε τραπεζάκια στο δρόμο. Και έχουν κάνει ολόκληρες γειτονιές που δεν περνάνε αυτοκίνητα.
11: Πολύ ωραία.
13: Με πεζόδρομο, α πούμε.
12: Έχει ένα τεράστιο εστιατόριο.
11: Λόγω ζεστής.
12: Όχι, αυτό το κάνουν το καλοκαίρι. έμεινε μετά το κορονοϊό. Είναι μια συνήθεια που έμεινε μετά το κορονοϊό.
13: Που εμείς είμαστε χρόνια μπροστά σε αυτό, να τα λέμε.
12: Εμείς
13: το έχουμε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας.
12: Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό. Έτσι. Έχουμε μάθει να τρώμε έξω.
13: Έτσι.
12: Άρα λοιπόν τώρα τι κάναμε. Κλείσαμε λοιπόν καλά τις πόρτες και όσοι μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στους χώρους οι οποίοι είχαν κλιματισμό. Ήτανε ανυπόφορη η κατάσταση.
11: Ήτανε σε κατάσταση σοκ. Οι Γάλλοι βγαίνουν έξω, η ζωή συνεχίζεται.
12: Η ζωή συνεχίζεται εκ των πραγμάτων, αλλά ήταν σε κατάσταση ότι δεν μπορώ να, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και είχαν κάθε μέρα πάρα πολλές, θα έλεγα, εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, να τους εκπαιδεύσουν.
13: Οδηγός επιβίωσης.
12: Ναι, τύπου. Όταν βγείτε έξω, καλό θα είναι να πηγαίνετε κάτω από μέρη που είναι σκιερά.
13: Ή να φοράτε ανοιχτό χρώμα ρούχα.
12: Μπράβο, οι μεγάλοι άνθρωποι να μην βγαίνετε έξω, γιατί είχαν το 2003, είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα με ηλικιωμένους.
13: Είχαν θανάτους πολλούς.
12: Είχαν πολλούς θανάτους. Τους είχε βρει εντελώς απροετοίμαστος. Τουλάχιστον τώρα, θα έλεγα ότι κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο να σώσουν κάποιους. Τέλος πάντων, η κλιματική αλλαγή, παιδιά, δυστυχώς μας έχει βρει απροετοίμαστος. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας.
11: Λοιπόν, εξεπλάγην ότι αν έμαθα ότι πλέον τρώνε φαγητό, πεντανόστιμο φαγητό, σε μόνιμη βάση από τα δικά σου χεράκια στην Ελλάδα.
12: Εξεπλάγει.
11: Ναι, γιατί σε είχαμε συνδυάσει μόνο με το εξωτερικό.
12: Με το Παρίσι, ναι.
11: Ευχάριστη έκπληξη ήταν για όλους μας.
12: Και για μένα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
11: Να πούμε ότι έχεις ανοίξει έναν χώρο και έπετε και δεύτερος.
12: Ναι, είναι στην Πανόρμου και έπετε και δεύτερος.
11: Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε αυτό.
12: Λοιπόν, το Ντίνας έχουν εδώ και 1,5 χρόνο έχουν υπάρξει ήδη σαν πρόταση σε delivery, οπότε μας έχει γνωρίσει ο κόσμος.
13: Χωρίς δηλαδή φυσικό χώρο.
12: Χωρίς φυσικό τότε κατάστημα.
11: Άρα υπήρχαν μόνο τα μαγειρία και τα...
12: Υπήρχαν τα μαγειρία, ναι. Λοιπόν, βλέποντας την επιτυχία λοιπόν που είχε τον Ντίνας, είπαμε ότι το φυσικό κατάστημα είναι απαραίτητο και ξέρετε πιο πολύ γιατί. Γιατί θέλαμε κάπου έναν χώρο που να είναι όμορφος, να αισθάνεσαι ωραία, να μπορείς να πηγαίνεις κάθε μέρα, να μην κάνεις κράτηση, να είναι ανοιχτό όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να τρως, να πίνεις τα κρασάκια σου το βράδυ, να είναι όλο οικονομικό, να είναι υγιεινό και να είναι για όλους.
11: Είναι σαν μαγειρίο που βλέπεις τα φαγητά.
12: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα σύγχρονο μαγειρίο που βλέπεις τα φαγητά, κάνεις μόνος σου τους συνδυασμούς. Είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αυτός ήταν ο στόχος, να καταφέρουμε να έχουμε ένα ποιοτικό οικονομικό φαγητό που μπορεί κάθε μέρα να παρέχει τα διατροφικά στοιχεία που χρειαζόμαστε.
11: Τι φαγητά συνήθως?
12: Για παράδειγμα, λοιπόν, έχουμε κοτόπουλο ψημένο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τηγάνι, δεν υπάρχει τηγανίλα. Έχουμε επενδύσει σε φούρνους νέας γενιάς που κάνουμε ακόμη και το παναρισμένο κοτόπουλο που είναι παναρισμένο με παρμεζάνα και με αρώματα
11: σε φούρνο.
12: Στο φούρνο. Παίρνεις λοιπόν το κοτοπουλάκι σου, βάζεις το ψητό ας πούμε, βάζεις πάνω μια ωραία γλυκόξινη σάλτσα που είναι με πετιμέζι, το ακουμπάς πάνω σε ένα ριζάκι που είναι με κόλιανδρο και λάιμ για να έχει αρώματα, δίπλα θα βάλεις λαχανικά ατμού που είναι... Εγώ με τον μπρόκολο έχω ένα πάθος και μόνο καλοκαίρι το δουλεύω. Μανιτάρια, μπρόκολο, φασολάκι.
13: Πάει και με όλα τον μπρόκολο,
12: ναι,
13: για να είναι, ρε παιδιά.
12: Μα και τι μαγικό υλικό.
13: Ναι.
12: Και μπορείς να βάλεις μία ζεστή γαρνιτούρα και σαλάτες έχουμε δίπλα. Κολοκυθάκι με φέτα. Σαλάτα πράσινη με κοινόα και κατσική σιωτηρή.
11: Ωραία, μάνα.
12: Ντοματίνια με πορτοκάλια. Έχουμε μια τύρα καυτερή με μετσοβόνε που έχει κάψει τον εγκέφαλο όλων, είναι απίστευτα νόστιμη. Αβοκάντο τζατζίκι, μετά έχουμε πουρέ γλυκοπατάτας, έχουμε mac and cheese με μπρόκολο.
11: Έχουμε άλλη.
12: Κοριτσιά, άμα δεν έρθετε, δεν μπορώ να το
11: θα
12: πω.
11: Έρθουμε. Λοιπόν, πες μας κάτι. Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων διαφέρουν από των Γάλλων? Δηλαδή οι απαιτήσεις του κοινού είναι άλλες?
12: Τώρα πλέον οι νέοι άνθρωποι τείνουν να ταυτιστούν στις απαιτήσεις στις διατροφικές.
11: Και θέλουν πιο απλά πράγματα.
12: Και θέλουν
11: πιο υγιεινά.
12: Υγιεινά, φροντισμένα και να, διατροφικά να υπάρχουν συνδυαστικά αυτά που χρειάζονται κάθε μέρα.
13: Είναι πιο ενημερωμένοι καταρχήν, παιδιά,
12: μπράβο,
13: οι νέοι άνθρωποι.
12: Μπράβο,
13: αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό ξέρουν τι να ζητήσουν.
12: Μπράβο, αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Οι ηλικίες πάνω από 50 αρχίζουν και κάνουν και αυτοί μια στροφή, γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέχουν για να έχουν. Και, αλλά κακά τα ψέματα, υπερτερεί η φάση της γεύσης, να είναι γευστικό. Όχι ότι ο νέος δεν θέλει να είναι γευστικό, αλλά μπορεί να κάνει και μια έκπτωση, σου λέει δεν είναι πολύ αλατισμένο, γιατί έτσι πρέπει. Φαντάσου τώρα στον Τίνα, εγώ δεν έχω αλάτι και ήρθε μια παρέα που ήταν άνθρωποι πάνω από 50 και λέει, κυρία Νικολάου, αλατάκι. Λέω, δοκιμάστε πρώτα.
11: Ξέρεις. Παιδιά, αλατάκι.
13: Ένα σου πω κάτι. Έχουμε μεγαλώσει και με τα αλατισμένα και με τα βούτυρα εμείς. Από τις γιαγιούλες.
11: Ναι, αλλά το έχουμε ξεσυνηθίσει το βούτυρο.
12: Δοκιμάστε, λέω, πρώτα. Και αν πραγματικά σας λείψει, θα πάω να σας βρω εγώ. Γιατί αφού δεν έχετε δοκιμάσει. Τραπήκαν οι άνθρωποι, μου είπαν, εντάξει, αλατισμένα. Δεν ξέρω.
11: Ποιο είναι το best seller σας?
12: Λοιπόν, το best seller νομίζω ότι είναι τώρα παίζουν, γιατί είμαστε και φρέσκοι σε όλα αυτά. Παναρισμένο κοτόπουλο, το οποίο είναι τραγανό απ' έξω και ζουμερό μέσα, με πουρέ γλυκό πατάτας. Γίνεται χαμός με αυτό.
13: Δηλαδή, τα παναρισμένα, να σου πω κάτι.
11: Είναι
13: το παναρισμένο
11: νόσημα.
13: Γενικά είναι ωραίο πράγμα.
12: Φούρνου.
13: Ναι, αλλά
12: γι' αυτό τρελαίνονται.
13: Ναι, αλλά είναι αυτό το πανέ, κάτι κάνει.
12: Είναι τραγανό, μωρέ.
13: Ναι.
12: Απ' έξω έχει την οστιμιά του, έχει τα μπαχάρια του, έχει την παρμεζάνα του. Και μέσα έχει το ζουμερό τώρα το φιλέτο.
13: Μου φύγει
12: αυτό. Αυτά λοιπόν.
13: Ζυμαρικά έχεις και τέτοια, μα φέρει κάποιος να φάει.
12: Έχουμε ένα mac and cheese, δηλαδή μακαρονάκι με τυριά και μπρόκολο. Του βάζουμε λίγο, ρε παιδί μου,
13: ναι.
12: Βάζουμε το μπρόκολο μέσα. Το απανεχοποιούμε το mac and cheese εμείς, κατάλαβες.
13: Έτσι, καλά κάνετε. Επιδόρπιο.
12: Επιδόρπιο έχουμε το απόλυτο.
13: Ναι.
12: Γιαούρτι 100% στραγγιστό, αγελαδινό και πρόβιο, πως frozen.
13: Ωραία,
12: πολύ σάχαρη.
13: Τέλειο.
11: Πολύ ωραίο.
12: Και το συνδυάζουμε. Μπορείς να επιλέξεις μετά, να βάλεις επάνω γλυκό βύσσινο. Έχουμε ένα γλυκό βύσσινο του κουταλιού. Μπορείς να βάλεις μπακλαβά, κατά ύφη, φιστίκι τριμμένο.
11: Μπορείς να βάλεις μπακλαβά και κατά ύφη.
12: Τα οποία το φτιάχνουμε μόνο, το τρύπουμε και το βάζουμε πάνω από το γιαούρτι.
11: Είναι τι λες τώρα,
12: είναι το τόπινγκ για το γιαούρτι. Κατάλαβες αυτό.
11: Τι ωραίο, παιδιά. Το γιαούρτι είναι το καλύτερο γλυκό. Έχει δίκιο.
12: Ναι, ναι.
11: Γιατί με κάτι
12: γεύση φιστίκι.
13: Με κατά ύφη δεν το είχα σκεφτεί αυτό τώρα. Έχω ανοίξει άλλους ορίζοντες.
12: Εδώ, αυτό πρέπει.
13: Με κατά ύφη που είπες.
11: Δίνα Νικολάου, βιώνουμε μια παγκόσμια κρίση. Βλέπεις ότι αυτό έχει επηρεάσει περισσότερο την Ελλάδα ή τη Γαλλία σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύει ο κόσμος για τη διατροφή του?
12: Παντού,
11: παντού.
12: Οι Γάλλοι ζουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
11: Δηλαδή λογαριασμοί που κάναν τρελοί, που μπορεί να παίρνανε ένα ακριβό κρασί κλπ. Αυτά γίνονται πιο φιδωλά μάλλον, ε.
12: Ναι, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι που είχαν πάντα την οικονομική άνεση, τη μεγάλη οικονομική άνεση, δεν την έχουν χάσει.
11: Και αυτοί όμως είναι αγχωμένοι. Και αυτοί είναι προσεκτικοί.
12: Νομίζω
13: μια ανασφάλεια δεν τους έχει δημιουργηθεί να είναι λίγο πιο μαζεμένοι.
12: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα.
13: Όχι ιδιαίτερα.
12: Λοιπόν, τώρα η μεσαία τάξη, η οποία υποφέρει και έχει δεχτεί όλους τους κραδασμούς αυτούς των οικονομικών αυτών προβλημάτων, αυτοί προσέχουν πάρα πολύ. Και ίσως και κάναν και κάποια πράγματα και κάναμε όλοι μας που δεν χρειαζόταν κιόλα. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλό να έχεις κατά νου ότι συγκεκριμένα πράγματα χρειάζεσαι να φας. Ωραία, δεν χρειάζεται να κάνεις έξοδα τα οποία δεν σου κάνουν και καλό στην τελική. Γι' αυτό θεωρώ ότι εγώ τα είχα όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου. Ήθελα να είμαστε σε μια φάση που να μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα υγιεινά, χωρίς να ξοδεύουμε, ρε παιδί μου, ένα κάρο λεφτά. Δεν τα έχουμε.
13: Ναι, απενεχοποιημένα να τρώμε. Και να τρώμε νόστιμα απενεχοποιημένα.
12: Και να φας και να μην σκέφτεσαι, παχαίνει, δεν παχαίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε διατροφολόγοι. Ούτε ενδοκρινολόγοι, ούτε να καθόμαστε να μετράμε τις θερμίδες.
13: Εσύ συνεργάζεσαι και με διατροφολόγους πάντως για να βγάλεις τα μενού σου.
12: Φυσικά. Ο πρώτος που συνεργάστηκα είναι ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης, ο φίλος μου, που είμαστε 100.000 χρόνια φίλοι.
11: Τρομερός.
12: Και όταν του είπα την ιδέα αυτή και παθήσαμε κάτω, βέβαια. Και σας λέω, είναι το θέμα ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα, γιατί αυτά δεν γίνονται τώρα ένας άνθρωπος που αποφάσισε ξαφνικά. Είναι μια μεγάλη ομάδα που το υποστηρίζει. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ορκίζονται σε αυτό. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Το φαΐ πρέπει να σου κάνει καλό. Τελεία και παύλα.
11: Ντίνα, περνάει δύσκολα η Γαλλία γενικά.
12: Ναι, περνάει δύσκολα η Γαλλία γενικά.
11: Δηλαδή η Γαλλία ήταν από τις υπερδυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία.
12: Ναι.
11: Η Αγγλία με τον Brexit πάπαλα, η Γερμανία τρομερά προβλήματα. Και η Γαλλία έχασε λίγο, σαν να θόλωσε λίγο η εικόνα της.
12: Έτσι,
11: σαν
12: ακριβώς.
11: Να έχασε το πρεστίζ της, σαν κάτι να συμβαίνει.
12: Πέρα από το πρεστίζ, υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Μην ξεχνάς και πόσα εσωτερικά προβλήματα έχουν και με τους
11: μετανάστες. Είδαμε τα κίτρινα γυλαίκα, είδαμε φασαρία.
14: 2000 FM.
15: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
16: Ζήκω!
17: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
16: Έλα εδώ.
17: Μάλιστα. Διατάξτε με.
16: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
17: Και γιατί δεν πας εσύ?
16: Εγώ είμαι αφεντικό.
17: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
16: Ζήκω!
17: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική. Με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
16: Πήγαινα που θέλεις.
17: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
17: Φρουτιμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
19: Για το marketing λες τώρα, ή για τις συνταγές σου?
12: Για το marketing. Για τον τρόπο με τον οποίο βάζουν. Δεν στέκονται μόνο στη συνταγή. Βάζουν τον τόπο, βάζουν το προϊόν. Σε αυτό ήταν προτεργάτες οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, ας πούμε, και ήμουν 22 χρονών κοριτσάκι και είδα να συμβαίνει αυτό. Λέω, μα είναι μαγεία αυτό που κάνουν. Θα το κάνουμε και εμείς για την Ελλάδα. Μεγάλη δάσκαλη σε αυτό. Εντάξει, τα καλύτερα εστιατόρια. Τι να λέμε τώρα, νομίζω ότι δεν μπορώ να φάω κάπου καλύτερα από το τριάστερο εστιατόριο του Γκί Σαβουά στο Παρίσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ή το Αλέν Ντουκάς στο Μονακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο στον κόσμο. Κακά τα ψέματα. Το έχουν αυτό οι Γάλλοι.
11: Ναι, είναι συνεφασμένο με την κουλτούρα τους.
12: Το έχουν.
11: Εμείς βέβαια διαφημίσουμε από την άλλη τη μεσογειακή μας διατροφή, η οποία είναι πιο απλοϊκή, αλλά πιο υγιεινή.
12: Σοφή. Και έχει γίνει μεγάλη στροφή τώρα μετά τον κορονοϊό και στη Γαλλία. Και είδαμε πόσο αγάπησαν και πόση μεγάλη λατρεία έχουν στα ελληνικά προϊόντα και σε οτιδήποτε ελληνικό. Ναι.
11: Εμένα μου κάνει εντύπωση και η αγάπη που δεν φανταζόμουν ποτέ που έχουν οι Γάλλοι για τους Έλληνες.
12: Ναι.
11: Και πάντα είχαμε πολύ δυνατές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις.
12: Έχεις δίκιο. Έχουν βοηθήσει οι καλές πολιτικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει και ο Μακρόν, να τα λέμε αυτά. Και έτσι έχουμε ένα μεγάλο κίνημα, μια μεγάλη τάση των Γάλλων για την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο, βλέπετε πόσους Γάλλους έχουμε που έχουν αγοράσει σπίτια, που ζουν εδώ σχεδόν όλο τον χρόνο. Και εγώ τους βλέπω που έρχονται και περνάνε από τους χώρους μας και έχουν λατρεία για την Ελλάδα.
11: Μάλιστα. Ο Γάλλος δηλαδή την ξέρει, τη φέτα, για παράδειγμα.
19: Συζητάμε. Έχουν έρθει στο μαγαζί σου, στο εστιατόριο, να σου ζητήσουν κάποιοι κάτι ελληνικό που σου έκανε εντύπωση που το ήξεραν? Δεν λέμε κάτι φέτα.
11: Στη Γαλλία.
12: Στη Γαλλία. Βέβαια, παιδιά, γιατί έρχονται και βλέπω ότι έρχονται και μου ζητάνε κρύταμο. Που...
11: Κρύταμο.
12: Κρύταμο.
19: Ορίστε.
12: Κρύταμο, αμέ. Που παλιά θυμάμαι ότι. Πριν πολλά χρόνια είχαμε κάνει μια προσπάθεια και τα είχαμε πετάξει, δεν μπορούσαμε να τα πουλήσουμε. Τώρα, με το που έρχονται στην Ελλάδα και πάνε στις ωραίες ταβερνούλες και το δοκιμάζουν στη χωριάτικη δίπλα στο κύμα, γιατί κακά τα ψέματα, όλα παίζουν ρόλο.
19: Βέβαια.
12: Έρχονται και το αναζητάνε πάλι πίσω μετά. Στο
11: Ντίνα,
12: Παρίσι.
11: Ντίνα.
12: Yes.
11: Χάρη σε σένα γνώρισα τον Αλέν Ντουκάς.
12: Ναι, τα θυμάμαι.
11: Και ήρθα στο Μονακό και σας είδα που μαγειρέψατε μαζί. Λοιπόν, όταν του έκανα συνέντευξη, το ρώτησα που έχει φάει, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή. εκπομπή. Ποιο είναι το καλύτερο, τώρα μιλάμε για ένα top chef του κόσμου.
19: Ναι,
11: έτσι.
19: Ναι,
11: ρώτησα λοιπόν τον Αλέν Δικάς που έχει φάει το πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή του. Και τι μου απήντησε.
12: Στην Κέρκυρα.
11: Σε ένα ταβερνάκι στην Κέρκυρα.
19: Ναι, αλήθεια. Είναι.
12: Αλήθεια. Και πρόσεξε να δεις, βρέθηκε τις προάλλες η ανιψιά μου και η αδερφή μου, κάνανε η κουζίνα του Εβία Βάν στην Κέρκυρα και βρίσκονται τυχαία σε αυτό το ταβερνάκι. Και λέει η Μαρία, η αδερφή μου, στην κυρία που είχε το ταβερνάκι, λέει: είμαι αδερφή της Ντίνας. Άμα λέει, μα για την Ντίνα μιλάει συνέχεια ο Αλέν Δικάς εδώ. Άκου τώρα.
19: Είδες.
12: Ακούστε το πιο τώρα, παιδιά.
19: Γιατί το ξέρεις το ταβερνάκι αυτό. Είναι ένα ταβερνάκι στο πουθενά με απλό φαγητό.
12: Ακριβώς, που είναι το λατρεμένο του Αλέν Δικάς και το οποίο δεν το επικοινωνεί για να μην πάνε κι άλλοι.
11: Ναι, αφού εγώ ήθελα, του είπα, του λέω ποιο είναι, μου λέει δεν θα σας πω.
12: Ορίστε, ναι.
11: Και λέω από μέσα μου, γιατί δεν μου λέει, δεν καταλαβαίνω.
19: Για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του μετά.
12: Σου λέει θα πάνε κι άλλοι μετά, δεν θα
19: θέλω
12: είναι το
19: να
12: ίδιο.
19: Το θέλει για μόνο
11: δηλαδή,
19: γελίδιο.
11: Περίμενε, φαντάζομαι ότι ξεκινάει από το περιβάλλον. Είναι απλοϊκό.
12: Είναι ένα απλό ταβερνάκι που μαγειρεύει μια κυρία γύρω στα 40-45, αν μου τα είπε καλά η Μαρία. Και είναι σαν να τρως στο σπίτι, σαν να σε έχει καλέσει κάποιος στο σπίτι, τόσο ωραίες γεύσεις.
19: Μου λέει, δηλαδή μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό και δύο-τρία πιάτα, ας πούμε, και όχι κανένας μεγάλος κατάλογος.
12: Τυχαία βρέθηκε εκεί η αδερφή μου. Το είδανε από μακριά και τους άρεσε και πρόσεξε να δεις τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Της λέει, είμαι η αδερφή της Ντίνας, λέει, αχ την Ντίνα πόσο θέλω να μου έρθει. Συνέχεια τη μελετάει ο Αλέν Δικάς. Λέει η Μαρία, τρελάθηκε. Λέει, έρχεται εδώ σε εσάς ο Αλέν Δικάς. Λέει, το σπίτι του είναι εκεί, το βλέπετε. Λοιπόν, δίπλα στο σπίτι του έρχεται κάθε μέρα και τρώει εδώ.
11: Παιδιά. Και τι γεύσεις έχει, ψαράκι και φτεδάκια, μουσακά, τι έχει.
12: Όλες αυτές τις γεύσεις που βρίσκουμε, και φαγητά και μαγειρεμένα και της ώρας.
19: Παιδιά, είναι τρομερό.
12: Τέλειο. Και της λέει η αδερφή μου μάλιστα, λέει πάντως εγώ θα σας κάνω διαφήμιση για να έρχεται ο κόσμος.
11: Ντίνα, είναι φοβερό πάντως, γιατί έχεις γνωρίσει πολλούς από τους παγκοσμίους, ρε παιδί μου, διάσημους σεφ. Πόσο αυτοί κάνουν υπερπαραγωγές, αλλά οι ίδιοι θέλουν πολύ απλά πράγματα. Λες και
19: έχουν κουραστεί και μπορεί να έχει κουραστεί ο ουρανίσκος τους πια από το,
12: έτσι
19: από το εξειζητημένο, τέλος
12: έτσι
19: πάντων.
12: Είναι, λογικό δεν είναι. Γιατί τώρα όταν πρέπει να υποστηρίξεις επαγγελματικά ένα εστιατόριο τριών αστέρων στο Guide Michelin, σημαίνει ότι εδώ είναι μια θεατρική παράσταση, παιδιά. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Ξεκινάει από την πορσελάνη που θα βάλεις μέχρι την καρέκλα, μέχρι την απόσταση που θα έχουν οι καρέκλες μεταξύ τους, μέχρι το εκεί που θα κρεμάει η κυρία την τσάντα δίπλα ή θα το βάλει δίπλα στο ταμπουρέ, μέχρι, ξέρεις τώρα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Όλο αυτό από μόνο του είναι πιεστικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και εσύ θες να πας και να φας, να χαθείς μέσα σε μια μακαρονάδα σαν να μην υπάρχει αύριο.
19: Έτσι.
12: Και να είσαι
19: με
12: στο
19: την παντόφυλλα και να μην σε νοιάζει τίποτα.
12: Γιατί, εντάξει.
11: Να σου πω, τι είναι το πιο εξεζητημένο που έχεις δει στο χώρο σου. Κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, και ασυνήθιστο.
12: Σε τέτοια εστιατόρια.
11: Ναι,
19: και σε γεύση και σε σέρβις.
12: Κοίταξε,
19: να μας πεις.
12: Γεύσεις, εγώ γενικά είμαι εύκολη στις γεύσεις. Αλλά μια φορά που έπρεπε να φάω, το πρόσφυρα μάλιστα μια Κινέζα, αυγά, τα λένε τα αυγά των 100 ετών. Λέω κι εγώ, ο λόγος
19: σε ποια
12: λέει,
19: χώρα είμαστε τώρα.
12: Στο Παρίσι.
19: Στο Παρίσι.
12: Στο Παρίσι. Γιατί εκεί υπάρχουν κάτι κινέζικα εστιατόρια τα οποία είναι, ξέρεις, πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λέω κι εγώ αυγό 100 ετών, τι
11: ένα
12: έτσι
11: story
12: το λένε,
11: έχει,
12: σιγά ναι. Τώρα. Έρχεται, παιδιά, ένα αυγό το οποίο ήταν μοβ, μελιτζανή χρώμα.
19: Χωρίς
12: το τσόφλι, το είχαν καθαρίσει το τσόφλι και μέσα ήταν μοβ.
19: Το ασπράβι του ήταν μοβ, δηλαδή.
12: Ναι. Και με το που το φέρανε μπροστά και ανοίξανε και βγάλανε το πιάτο επάνω και το είδα, έρχεται μία μυρωδιά την οποία όσο καλή διάθεση και να είχα δεν μπορούσα να την ξεπεράσω. Λέω, μπορείτε να μου πείτε λίγο το story, τι σημαίνει 100 χρονών.
19: Μυρωδιά δυσάρεστη εννοείς.
12: Πάρα πολύ.
19: Αυγουλίλα, ας πούμε.
12: Άσε να μην σου πω, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Αυτό λοιπόν το έδεσμα είναι πανάκριβο και το δίνουν, ας πούμε, μόνο
11: σε εκλεκτούς,
12: σε διπλωμάτες. Είναι ό,τι πιο εκλεκτό έφαγε. Έφαγα μια μπουκίτσα και πώς το φτιάχνουν αυτό. Δεν είναι 100 ετών, αλλά είναι τουλάχιστον κάποιων μηνών και το βάζουν.
19: Άρα παγιάτικο, ένα παγιάτικο.
12: Εννοείται, εννοείται. Το βάζουν μέσα σε μια ειδική θήκη, σε ειδική θερμοκρασία, που είναι λίγο σαν υφιστιογενές το περιβάλλον, δεν ξέρω τι, και δημιουργεί όλα αυτά τα αέρια και δεν ξέρω τι.
19: Και αυτό έχει μπλαβεί το κακό του.
11: Η γεύση όμως, έλεγε.
12: Τι να πει, δεν μπόρεσα. Βάζω μια μπουκιά, γυρίζω πολύ διακριτικά και κοιτούσα να δω πώς θα σωθώ η δόλια. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσα να φάω στη ζωή μου. Έχω φάει τα πάντα. Τα πάντα. Εντάξει. Και άλογο, όταν είχα πάει τα πρώτα χρόνια στη Γαλλία, που τόσο πολύ όταν το έμαθα λυπήθηκα, που έκλαιγα δύο μέρες μετά. Δεν ήμουν προετοιμασμένη. Να, το έφαγα χωρίς να το ξέρω.
11: Λοιπόν, εγώ στου χρυσού σκούφου, περίεργο που μου έχει τύχει, έλεγε ότι ελάτε να φάμε τη γανιτά λουλούδια. Ναι. Να φάμε λουλούδια.
12: Ναι.
11: Και μου λέει ένας φίλος μου, του λέω θα έρθεις μαζί
12: είναι
11: να φάμε.
12: Είναι βρόσιμα τα λουλούδια.
11: Μου λέει θα φάμε λουλούδια. Λέω όχι παιδί μου, είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Δεν τρώγονται τα λουλούδια.
12: Τρώγονται.
11: Πάμε... και είναι το πρώτο πιάτο, τη γανιτή ορχιδέα.
12: Ναι.
11: Και ο ένας κοιτούσε τον άλλο στο πώς θα τη φάμε. Τη πιάνουμε τώρα στο επίσημο δείπνο με το χέρι. Αλλά ήταν πεντανόστιμο, ναι. Ένα πεντανόστιμο τσίπς.
19: Καλή και γρασίδι έχω δει εγώ. Μέχρι και γρασίδι έχω δει σε πιάτο.
12: Ειδικές καλλιέργειες και είναι βρόσιμα. Ναι. Πάρα πολλά
19: και λουλούδια. Και σε γλυκά εγώ έχω δει.
12: Φυσικά.
19: Λουλούδι, όχι από μίμηση, λουλούδι.
12: Λουλούδι, βέβαια. Τώρα παίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν ειδικά θερμοκήπια που κάνουν αυτό ακριβώς το υλικό, το προϊόν. Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά γενικά. Κοίταξε να δεις, κάθε λαός έχει τις δικές του γεύσεις, η γεύση έχει μνήμη, αυτό πάντα ψάχνουμε, κάτι που να έχουμε οικειότητα, γι' αυτό και είναι υποκειμενική η γεύση.
19: Ναι.
12: Αυτό που δεν είναι υποκειμενικό και φαντάζομαι συμφωνούμε και οι τρεις εδώ, είναι ότι η τεχνική δεν είναι υποκειμενική, είναι αντικειμενική. Δηλαδή εγώ μπορώ να δεχτώ να μου πεις δεν μ' αρέσει το φαΐ σου, δεν μ' αρέσει, αλλά δεν είναι καλό, δεν μπορώ να το δεχτώ, θα μου πέσει πολύ βαρύ. Δεν είναι καλό τι, δεν είναι καλή η πρώτη ύλη, δεν είναι καλή η τεχνική που χρησιμοποίησα, έχω κάνει λάθη στις μαγειρικές επιλογές. Κατάλαβες, αυτό διαφέρει. Αλλά το ότι δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
19: Ναι, μπορεί να μην μ' αρέσει το κολοκύθι,
12: εννοείται,
19: ας πούμε. Αλλά αν είναι καλό, αν είναι καλομαγειρεμένο
12: έτσι,
19: ή αν
12: μπράβο.
19: Είναι.
12: Ναι, δεν το έχω και στο αρχείο μου, γιατί κακά τα ψέματα. Μπορεί ένα φαγητό να είναι τέλειο, αλλά εγώ να μην το έχω δοκιμάσει ποτέ μικρός, να μην έχω εξοικειωθεί και να πει ο άλλος, εγώ αυγολέμονο. Ποτέ, άμα δεν το. Το αυγολέμονο, εμείς το ξέρουμε, τα αγαπάμε. Εγώ θυμάμαι την, πριν πολλά χρόνια που έκανα πρώτη φορά γιουβαρλάκι αυγολέμονο στο Παρίσι και είδανε εκείνη την πηχτή σάλτσα από πάνω από τα γιουβαρελάκια, πάθανε σοκ. Λέει, τι είναι αυτό? Όταν τους εξήγησα ότι είναι αυγό που το χτυπάς και τέτοια. Μην κοιτάς που τώρα έχει γίνει. Τους εκπαιδεύσαμε, τους αρέσει.
19: Τι τους αρέσει πιο πολύ από τις ελληνικά πιάτα στο Παρίσι?
12: Θα σου πω ότι φεύγει πιο πολύ στους χώρους τα ντελικατές.
19: Ναι.
12: Πίτες. Παιδιά, πρώτος κωδικός, σπανακόπιτα, που έχει σχήμα γύρω-γύρω σαν σαλίγκαρος.
19: Στριφτής
12: σπανακόπιτα. Μετά τυρόπιτες, όλες οι πίτες και μετά αρχίζουμε. Μουσακάς, παιδιά.
19: Είναι ο άτιμος.
12: Είναι ο άτιμος. Είναι ολοκληρωμένο πιάτο. Έχεις την καλή την πρωτεΐνη. Έχεις τα γαλακτοκομικά σου. Έχεις φυτικές ίνες από τη μελιτζάνα. Έχεις τη σάλτσα ντομάτα. Έχεις τα πάντα. Σκέψου. Ένα φαγάκι που έχει τα πάντα μέσα.
11: Είναι ωραία η ελληνική κουζίνα, κάνε τα ψέματα.
12: Βέβαια.
11: Λοιπόν, να μας πεις πού βρίσκονται οι χώροι σου, πώς σε βρίσκουμε, πώς κάνουμε παραγγελίες.
12: Παραγγελίες κάνουμε από όλες τις πλατφόρμες.
11: Δίνας.
12: Δίνας. Δίνας. Με αθηνικούς χαρακτήρες.
11: Ωραία.
12: Λέω, θα βάλουμε ένα όνομα που δεν το ξεχνάνε ποτέ. Το ξέρουνε.
11: Και είναι από την Δίνα Νικολάου.
12: Λοιπόν,
11: και κάποιος που θέλει να έρθει εκεί.
12: Πανόρμου 117 και.
19: Και μπορεί να παραγγείλει και online από πλατφόρμες.
12: Φυσικά. Ή να έρθει εκεί, ή να το πάρει από εκεί να φάει στο σπίτι του, ή να φάει επιτόπου να κάνει.
19: Μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να παραγγείλει τηλέφωνο.
12: Θα πάρει μέσω της πλατφόρμας. Όπως το κάνουν.
11: Ωραία.
12: Και όταν έρθει εκεί και δεν θέλει να κάτσει να το πάρει να το φάει στο γραφείο του, αλλά μπορεί να κάτσει και επιτόπου εκεί.
11: Και λάσει όμως και σε άλλο χώρο.
12: Ναι, είπαμε, το δεύτερος χώρος είναι στην Ακαδημίας και Ιπποκράτους.
11: Άνοιξε ή θα ανοίξει.
12: Τώρα την Παρασκευή ανοίγουμε. Μεθαύριο.
19: Θα έχει και εξωτερικό χώρο. Έχουν εξωτερικό χώρο
12: στην
19: να κάνει.
12: Στην Πανόρμα έχουμε εξωτερικό χώρο εκεί.
19: Αυλή και τέτοια. Χαμός, τέλεια. Ναι,
11: ναι. Έλα, παιδιά, πάμε στην Τίνα να φάμε ωραία νόστιμο φαγάκι.
12: Σα περιμένω με αγάπη.
11: Τι Ελληνίδες σεφ που κάνουν διεθνή καριέρα. Τίνα μου, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Εγώ, κοριτσιά μου, πάρα πολύ.
11: Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε γερές.

0: Είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς, αν σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
0: Καλέ, τι τρέχει,
7: έχουμε ωραία μηνύματα από κατογονείς. Λοιπόν,
0: για πες.
7: Έλενα, λέει η Ρένα, Έλενα, αν εύχεστε να μην πάθει τίποτα ο γάτος με το ροπητικό του, η μία ή η άλλη είναι. Ή θα πληρώνεις καλή τροφή και ή θα τα δώσεις μετά στις νοσηλίες. Η οποία δυστυχώς νοσηλεία έχει πολύ ταλαιπωρία για το ίδιο το ζώο, καφετήρα κλπ.
0: Ναι,
7: θέλει προσοχή, αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, και ένας ακροατής μας, δεν μας λέει το όνομά του, μας έστειλε φιλιά στα κακά κορίτσια, λέει, δύο διαφορετικά συντριβάνια να διαλέξουμε. Α, Κατερίνα, είμαι δουλειά η Κατερίνα. Ελπίζω να ανοίγουν οι σύνδεσμοι. Με Κατερίνα θα τα δούμε και θα κάνουμε εδώ μια συνέλευση και θα αγοράσουμε ένα από τα δύο συντριβάνια που μας πρότεινες.
0: Α, σου πρότεινα συντριβάνια.
7: Συντριβανάκια για να πίνουν νερό τα
0: ρουάκια. Συντριβάνι, συντριβάνι. Έλα, ωραία, μωρέ. Καταρχάς δροσίζονται κιόλας. Παιδιά, τα συντριβάνια είναι ωραία. Μου αρέσει εμένα. Κάτι, μου θυμίζει κάτι βίλες στην Ιταλία και
7: καλά. Καλά, εσύ φαντάζεσαι κανένα συντριβάνι τώρα. Συντριβανάκια τόσα δάσου, λέω.
0: Α, σαν να κάνει πιπί.
7: Αντί για μπολ νερού, είναι λίγο πιο μεγάλο. Απλά επειδή αυτό κάνει. Το προκαλεί το γατί να πιει περισσότερο νερό. Και αυτό κάνει.
0: Συγγνώμη, το ψωρόγατο δεν μπορεί να πάει.
7: Όχι ψωρόγατο, άρχοντας. Δεν θέλω τέτοια. Που βγαίνει έξω και τρίζει η γλυφάδα.
0: Τι τρίζει. Τρίζει γιατί είναι βαρύς. Oh, αυτό τρίζει.
7: Τρίζει γιατί είναι το αστέρι, όλοι λένε. Τι γάτος είναι αυτός. Και το φτύρουνε μη μου το ματιάσουνε. Μου έχει έρθει και ρουφιγμένο από το μάτι πάνω πολλές φορές.
0: Βάλ του ένα μάτι.
7: Δεν θέλω να του δίνω, βάλτε τίποτα στο λαιμό.
0: Ένα...
7: Δεν κάνει.
0: Να του βάλει και ένα κουδουνάκι.
7: Άμα κυκλοφορούν έξω, δεν κάνει να του βάλει στο λαιμό γιατί μπορεί να πηδήξουν. Πρέπει να κρεμαστούν από αυτό και να πάει. Να μας λείπει.
0: Και τι γλίτωσες.
7: Βρε τι φιλόζωη που είσαι. Το γατί στο δικό σου ήρθε, της πολυκατοικίας.
0: Ναι, είναι αλανιάρικο αυτό.
7: Α, ναι.
0: Αυτό είναι γάτα Τσιτσιολίνα.
7: Είδες ό,τι καλύτερο.
0: Περιφέρεται και λοιπά. Περιφέρεται, κάνει βόλτες, αυτά. Εκεί είναι και πολύ κοινωνικό. Όποιος κατεβάζει τα σκουπίδια, τον παίρνει γάτα από πίσω από την πολυκατοικία.
7: Είδες,
0: μετά
7: μαρέ.
0: Κάνει μία βόλτα, μετά πηγαίνει στην απέναντι πολυκατοικία. Την άλλη φορά είχε. Είχανε τσακωθεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει μια τροφή εκεί πέρα, έρχονται και διάφορες αλανιάρες γάτες και τρώνε και από την τροφή της. Τις βάλανε και κονσερβάκι όμως. Προτιμάνε τα κονσερβάκια, έτσι.
7: Ανάλογα με την γάτα. Να, εδώ του παιδιού δεν το προτιμάει.
0: Α, ναι.
7: Και εμένα δεν το προτιμάει. Κοίτα, όταν του πρωτοέβαλα, είπε Παναγία μου, τι ανακάλυψη είναι αυτή. Έτσι το έτρωγε. Μετά, τώρα που τα χωρίζω και βάζω και κονσερβάκι και τροφή, δηλαδή τα χωρίζω τα γεύματα, γιατί δεν είναι, θα γίνει γουρούνια, με τα χωρίζω, την τρώει με το ζόρτικο το κονσερβάκι. Προτιμάει την ξηρατροφή. Είναι πολύ νόστιμη αυτή η ξηρατροφή που παίρνω.
0: Α, μάλιστα.
7: Που, το οποίο είναι και για στυρωμένο και για ουροπητικό. Παίρνω ξεχωριστά και τσενώνω. Οπότε τα έχω όλα. Δύο σε ένα νοικοκυρεμένα.
0: Μάλιστα.
7: Αυτά. Σε σχέση με τα γατάκια.
0: Τι έχει το απόγευμα το πρόγραμμα,
7: το απόγευμα...
0: Τι θα κάνεις, πες, τι le plat du jour, τι φαγάκι σήμερα θα φας. Παιδιά, με αυτή τη ζέστη πάντα. Αρακά, ωραίο, καλοκαιρινό
7: φετούλα.
0: Σκέτο, ναι. Χωρίς ρύζι.
7: Ναι, χωρίς ρύζι.
0: Σε πιάνει.
7: Με πιάνει και δεν με αφήνει.
0: Με ψωμάκι μαζί.
7: Ναι, ψωμάκι όμως δύο φετούλες, όχι ψωμάκι να πεθάνω.
0: Πόσο βάζεις, πόσο πιάνει αυτό φέτες, το φαγάκι.
7: Με πιάνει, φέτα
0: αυτά. Το όσπριο δεν με πιάνει με τίποτα. Θέλω κάτι.
7: Λαδερό είναι το.
0: Θέλω κάτι να είναι
7: με πιάνουν,
0: μπαμπάτσικο, όχι, να πέφτει στο στομάχι έτσι λίγο πιο βαρύ.
7: Όχι, με πιάνει.
0: Ναι.
7: Με πιάνει και είναι πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
7: Μ' αρέσει ο αρακούλης.
0: Μετά το βράδυ δεν πεινάς πάλι?
7: Όχι, αν πεινάω θα φάω γιαούρτι. Θα του βάρω και

0: Κακάο μέσα και να βάλω κακάο.
1: Το βρωμήσαμε τώρα.
0: Το έχω πει ρε παιδιά, το κάνω επιδόρπιο. Βάζω κακάο, τριμμένο καφέ, τρεις σταγόνες βανίλια, μία κουταλιά μαύρη ζάχαρη και το ανακατεύω.
1: Συγγνώμη, γλυκό φτιάχνει.
0: Ναι, ναι, και γίνεται μους.
1: Βάλε γλυκό του κουταλιού καλύτερα.
0: Δεν έχω και δεν θέλω από αυτό, μου αρέσει γιατί έχει σοκολάτα.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι το ωραιότερο επιδόρπιο και δροσερό, ωραίο πράγμα.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνω, δεν έχει και τίποτα. Μόνο μία κουταλιά ζάχαρη. Όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τι άλλο θα ήθελες να είχε. Λοιπόν.
0: Τι είναι μια κουταλιά ζάχαρη, καλέ. Του γλυκού, είναι. Τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Να έχετε ένα καλό, υπέροχο απόγευμα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τόσο γνωστό.
0: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 2000 FM.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω εξτασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρευε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
5: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
5: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
7: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις, μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο, μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα Πίτσα Μαργαρίτα 730 γραμμάρια, μόνο 5,49 η συσκευασία. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
0: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Τι θα φάμε σήμερα?
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
16: Δηλαδή?
17: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
16: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
16: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
16: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
16: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
21: Αγάπη
1: Πάμε σούπερ μάρκετ.
21: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
21: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
21: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
21: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
21: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
21: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
25: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
24: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
25: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ θα πιάσεις.
24: Σε δύο βραδιές γεμάτες κέφι, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα Μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμμου αποκτά ξανά ρυθμό.
26: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
27: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Αγρόκτημα σμούθι 250 ml σε διάφορες γεύσεις μόνο 1,59 η φιάλη. Λίπτον Ice Tea Lemoni ή ροδάκινο μόνο 95 λεπτά η φιάλη. Αλφα πίτσα μαργαρίτα 730 γραμμάρια μόνο 5,49 η συσκευασία. Ultrex Σαμπουάν 360 ml, 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή Zero 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
8: Τι βλέπω?
0: βλέπω. Εργασίες κυπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης. Tell me why tonight
17: I feel like dreaming. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
19: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
18: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
19: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
18: Εξαιρετικό.
19: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
18: Τι λέρε.
19: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σχεδιάζεις διακοπές? Εμείς τις προσφορές. Pils ή παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος ή χρυσά αυγά μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου 10,95. Γύρος εν Ελλάδη 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
24: 2000 FM.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
26: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
27: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
28: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
29: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
28: Δηλαδή?
29: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
28: Τι έχει το μενού?
29: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
28: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
29: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
28: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
29: Έτοιμο.
28: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
29: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
28: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
29: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
30: Παρακαλώ.
31: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
32: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
31: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
33: Στέφανε.
34: Ναι.
33: Πάω σούπερ μάρκετ.
34: Στο τάδε.
33: Όχι.
34: Στο άλλο τάδε.
33: Μπα, όχι.
34: Ε, πού θα πας?
33: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
35: VKD Market λοιπόν.
33: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
35: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
27: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
0: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση ή καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
1: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: σας ημέρα. Καλό μήνα. 1η Ιουλίου σήμερα. Κοσμά και Δαμιανού γιορτάζουν οι ιατροί. Γιορτάζει ο Δαμιανός, ο Ανάργυρος, η Αργυρούλα. Ναι. Και χθες ήταν Πέτρου, Αποστόλου Παύλου. Γιόρταζε ο Απόστολος, σωστά. Προχθές ο Πέτρος, Παύλος, τα είπαμε αυτά. Γιορτή τώρα. Είναι και ένας μήνας ο Ιούλιος που έχει πάρα πολλές γιορτές. Γενικά είναι ένας όμορφος μήνας. Στον Αύγουστο, όταν μπαίνουμε ειδικά μετά το 15 Αύγουστο, μας πιάνει μια απογοήτευση ότι πάει το καλοκαίρι, μια ανάσα ήταν και έφυγε. Όχι, έχουμε πολλά να ζήσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όμορφες στιγμές και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πανηγύρια. Τη θετική έτσι πλευρά θα κρατήσουμε και με θετικό πρόσημο θα ξεκινήσουμε. Και βέβαια, πριν από οτιδήποτε άλλο, ενημερώνω λίγο και υπενθυμίζω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 22 730 80 880 88 78, στο 2000fm.samos@gmail.com και στο live 24 που μας ακούτε διαδικτυακά. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα, παρατηρήσεις. Χθες είχαμε ένα περιστατικό στην Αθήνα, στα Πετράλωνα, πραγματικά ασύλληπτο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Μία πολυκατοικία να καταραίει σαν χάρτινος πύργος και να λέει κάποιος μηχανικός και η πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Που καταγγέλει κόρη ενίκου της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Γινόταν εργασίες δίπλα, όλοι τα είδατε. Πραγματικά σκέφτεται κανείς πώς μπορεί δηλαδή να έρθει κάποιος να ανοίξει θεμέλια δίπλα και να πειράξει τα θεμέλια στην υφιστάμενη πολυκατοικία και να πέσει και ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί, 7 διαμερισμάτων οι ένικοι, να βρεθούν στον δρόμο. Φανταστείτε το τώρα, κάντε το εικόνα. Δεν προλαβαίνεις όχι να πάρεις κάτι από το σπίτι, έτσι. Δεν μιλάμε για ρούχα, προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα, συμβόλαια, δηλαδή το απλό. Δεν λέμε για χρήματα και χρυσαφικά και για τα ρούχα μας. Εδώ μιλάμε για το οτιδήποτε, την ταυτότητά σου παραδείγματος χάρη. Και βρίσκεσαι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, γιατί λέει αυτό άρχισε από την πρώτη μέρα, να έχει θέματα και ρογμές, και να βρίσκεσαι στον δρόμο και να μην έχει προκληθεί από φυσική καταστροφή και να μην ξέρεις και πώς θα αποζημιωθείς. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο έχει συμβεί ξανά για να υπάρχει ένα προηγούμενο τετελεσμένο και να ξέρουν πώς να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Αποζημιώνει αυτός που άνοιξε τα θεμέλια, αν αποδειχθεί ότι από τη διπλανή πολυκατοικία, κανείς δεν το γνωρίζει. Πραγματικά ασύλληπτο όλο αυτό. Και πάμε τώρα λίγο και στα πολιτικά. Έχουμε τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Γιώργος Παλαιοδοήμος παραχωρούν συνέντευξη τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τις μεγάλες ευκαιρίες που χάθηκαν. Με το Ταμείο Ανάκαμψης να οδεύει στο τέλος του, το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα χάθηκε εξαιτίας της διαφθοράς, της αναξιοκρατίας και της ανικανότητας που έχει επιδείξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εδώ θα πει κανείς ότι όλη αυτή την ανικανότητα που στυλιτεύει τέλος πάντων το ΠΑΣΟΚ, δεν κατάφερε να πείσει το ακροατήριο, τον κόσμο, για αυτήν και ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό δείχνουν τα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά και ήρθε και κάθισε και έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι πολύ σημαντικό που υπήρξε χθες και έχει να κάνει με την... για πρώτη φορά το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Εινοτουρισμός και βιώσιμη επιχειρηματικότητα». Η παρουσίασή του έγινε χθες στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Παρουσία του Πρίτανη, του απερχόμενου, γιατί από το Σεπτέμβριο αλλάζει, στο Πανεπιστήμιο, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος είναι αυτός που μαζί με την καθηγήτρια την Ιουλία Πουλάκη παρουσίασαν, αλλά αρχικά διαμόρφωσαν ουσιαστικά το πρόγραμμα σπουδών. Επίσης, ο κύριος Καλδής, που είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ήταν επίσης ο πρόεδρος του ΕΟΣΑ μου, καθώς μαζί έγινε αυτή η προσπάθεια, ο βουλευτής του νομού, ο καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης. Αυτό λοιπόν το τμήμα έχει σκοπό να συνδέσει τη γνώση με τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή, προσφέροντας γνώση στους αμπελουργούς και στηρίζοντας τον σπουδαίο σαμιακό αμπελώνα. Αυτό που τονίστηκε επίσης είναι ότι θα πρέπει να είναι οι φοιτητές εδώ να παρακολουθούν διαζώσεις, δηλαδή φυσική παρουσία, κάτι που αρχικά έλεγαν να είναι διαδικτυακά, αλλά θεώρησαν οι Πριτάνης ότι δεν είναι σωστό να γίνει έτσι. Ο κύριος Χριστόπουλος, θα τον ακούσουμε κιόλας στη συνέχεια, συνεχάρει το Δήμαρχο για την αποφασιστικότητά του να διεκδικεί στη λειτουργία του προγράμματος, λέγοντας ότι είναι λίγοι δήμαρχοι που επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνήθως κάποιοι κοιτούν τα καθημερινά, λακκούβες, δρόμους κλπ. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να πούμε ότι τόνισαν τη μεγάλη σημασία αυτού του εγχειρήματος. Το χαρακτήρισαν ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά θα λειτουργήσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανατολική Σάμου. Ενώ επεσήμαναν το γεγονός ότι η χώρη φιλοξενίας των μαθητών στο Μουσείο του ΕΟΣ, Σάμου, είναι εξαιρετική. Από το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων που παρουσιάστηκε, κατέστη σαφές ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους πυλώνες της αγροτικής ανάπτυξης, ανάδειξης του σαμιακού αμπελώνα, της στήριξης του επιχειρήν, αλλά και της σύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Διαβάζοντας κάποια σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Δημάρχου, του Δήμου Ανατολικής Σάμου και άλλων, για αυτή την, του βουλευτή, για αυτή την ιστορική πραγματικά ως προς την λειτουργία τμήματος, προγράμματος, γιατί με διόρθωσε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι πρόγραμμα, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό τέλος πάντων που γίνεται για πρώτη φορά και έχει έδρα την πρωτεύουσα και αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να γράφουν σχόλια, okay, καλό είναι αυτό που έγινε, αλλά με το βιολογικό, αυτό του να κάνουμε μία σύγκριση στο κάθε θετικό που γίνεται, να το συνδέουμε με προβλήματα που χρονίζουν και να έχουμε δηλαδή την πεποίθηση ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα στη μεγάλη εικόνα, να αφήσουμε την καθημερινότητα μέχρι να φτιαχτεί ο βιολογικός. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και δείχνει βέβαια, εντάξει, ο βιολογικός πρέπει να φτιαχτεί και είναι κάτι το οποίο το λέμε 40 χρόνια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι σαν νησί δεν πρέπει να διεκδικήσουμε και σαν δήμος κάποια ακόμη περισσότερα για τη γνώση, την παιδεία κλπ. Σε ερώτηση που έκανα στον Πρίτανη, τον κύριο Παπαγεωργίου, για το αν αυτό ίσως αποτελέσει το εφαλτήριο για να υπάρξει και μια προπτυχιακή σχολή στην Ανατολική Σάμο, μας είπε ότι δεν είναι κάτι που θέλει να το συζητήσει τώρα και δεν πρέπει να τα συνδέουμε κλπ. Βέβαια, από την πλευρά του βουλευτή υπήρξε η επιμονή για το πώς πρέπει να κινηθεί στη διεκδίκηση μιας τέτοιας σχολής στην πρωτεύουσα, λέγοντας ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν τμήματα φιλοσοφίας, βλέπε επίκουρος εδώ από την Σάμο, με τον Αρίσταρχο να συνδέσουμε ένα τμήμα της αστροφυσικής. Και πώς πρέπει να είναι δηλαδή ένας έτοιμος φάκελος τεκμηριωμένος από το Δήμο Ανατολικής Σάμου να πάει στην Πριτανία και μετά στη Σύνοδο. Είπε ότι αυτή είναι η σειρά, αλλά το παρουσίασε και λίγο δύσκολο, αν θέλετε τη δική μου άποψη. Να μην χαθούν και κεκτημένα, δεν ξέρω. Θα μπορούσαν άνετα να υπάρξουν σχολές πανεπιστημιακές και στην πρωτεύουσα του νησιού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, μία ιστορική μέρα εχθές που το απόγευμα βέβαια διαβάσαμε κάποια ανάρτηση από την ANASA σχετικά με την καθυστέρηση του Δημάρχου στην προσέλευση του, ο οποίος είπε ότι είχε ένα προσωπικό πρόβλημα, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. για την ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας που είχε μία ερώτηση από την πλευρά της ανάσας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου του κυρίου Μητσού. Απάντησε βέβαια στη συνέχεια, φτάνοντας με 34 καθυστέρηση, έγινε η συνεδρίαση και απάντησε. Περιμένουμε βέβαια να δούμε αν αυτή η απάντηση, γιατί εγώ θα μείνω στην ουσία του θέματος και νομίζω ότι μια τέτοια ημέρα που ήταν χθες με την παρουσίαση αυτής της σχολής, δεν είναι ωραίο να αμαυρώνεται από άλλα έτσι κακώς κείμενα που έχουν μια αιτιολόγηση. Τέλος πάντων, αν δεν μας καλύπτει η αιτιολόγηση, δεν είναι καλό να προσπερνάμε κάτι θετικό που γίνεται. Λοιπόν, πάμε αρχικά να ακούσουμε το Δήμαρχο. Είναι ακριβώς ό,τι υπόθηκε. Ο ήχος δεν είναι τέλειος, αλλά νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε, να κατανοήσετε μάλλον, το τι υπόθηκε σε αυτήν την ειδική τελετή που έγινε για να ανακοινωθεί το πρόγραμμα του μεταπτυχιακού αυτού τμήματος, του μεταπτυχιακού προγράμματος τέλος πάντων, οινολογίας.
1: Στους αμπελονιμούς μας και στηρίζοντας το σπουδαίο σαμιακό αμπελόνα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας, αφού για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί στο βαθύ πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Είναι το αποτέλεσμα μιας εντατικής εργασίας ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την εξαιρετική δουλειά του στον Πολίτα και του Πανεπιστημίου Αιγαίου του κ. Παπαγεωργίου και τη Δυτική Αττική του κ. Καρδί, τον καθηγητή του κ. Χριστόπουλο, τον πρόεδρο τη ΕΟΣ του κ. Γιάννη Σκούτα και φυσικά τον βουλευτή κ. Στεφανάδη για την πολύτιμη προσφορά του και τη συνεργασία του. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου στήριξε και θα στηρίξει το πρόγραμμα με όλες τις δυνάμεις. Πιστεύουν στη τεράστια σημασία της γνώσης και κυρίως στη διασύνθεση της γνώσης στην τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο πρώτα στον κύριο βουλευτή και έπειτα στον πλούτο στον κύριο Κανίδη.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον βουλευτή του νομού και στη συνέχεια τον κύριο Χριστόπουλο που είναι ο καθηγητής από την ΧΙΟ, ο οποίος, όπως είπαμε, συνδιαμόρφωσε με την κυρία Πουλάκη το πρόγραμμα σπουδών.
2: Προσκεκλημένους, ήθελα να πω δύο κουβέντες, πρώτα για το κοινωνικό και δεύτερον για το επιστημονικό μέρος αυτής της μοναδικής εξαιρετικής πρωτοβουλίας. Το κοινωνικό μέρος, η Ανατολική Σάμο, με τώρα τεράστιο φορτίο επιστημονικό, γνώσεως, τουριστικό, δυστυχώς μέχρι τώρα δεν είχε παράρτημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ενός πανεπιστημίου το οποίο ενώνει όλα τα νησιά και κάνει μια πολύ σημαντική, μια σπουδαία δουλειά σε επιστημονικά και κοινωνικά και κυρίως εθνικά πλαίσια. Αυτό το όσον αφορά αυτό το, και επομένως στο βαθύ έπρεπε για πρώτη φορά γίνεται αυτό να φιλοξενήσει ένα τριτοβάθμιο τμήμα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Το δεύτερο είναι όσον αφορά το επιστημονικό μέρος, το ακαδημαϊκό, ότι πράγματι αυτό το πρόγραμμα είναι, ενώνει την αιχμή της ΣΑΜΟ όσον αφορά το κρασί, τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Αυτά τα τρία στοιχεία νομίζω συνθέτουν το παρόν και το μέλλον της ΣΑΜΟ. Και είναι ευτυχή συγκυρία ότι εδώ στο βαθύ με την πρωτοβουλία την αμέριστη του Δήμου και του συνεταιρισμού μας, ο κ. Σκούτας έπαιξε σημαντικό ρόλο, νομίζω ότι θα πάει καλά. Μια δεύτερη επιτυχία είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διενεργηθεί με φυσική παρουσία. Και ίσως καθυστέρησε λίγο να μπει στο ΦΕΛ που θα μπει πολύ πρόσφατα, γιατί έγινε μια διόρθωση, ήταν λίγο ασαφές. Εμείς δεν θέλουμε μέσω τηλεεπικοινωνίας να γίνεται η εκπαίδευση. Με φυσική παρουσία. Εκτιμώ ότι και λόγω του αντικειμένου, και λόγω της ΣΑΜΟ, και λόγω της αμέριστης συμπαράστασης του Δήμου, ότι θα πάει πολύ καλά. Αυτά άλλωστε είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουμε. Ο κ. Χριστόπουλος, που είναι ο διευθυντής του προγράμματος, η ψυχή του προγράμματος του ακαδημαϊκού μέρους, που έχει συντάξει όλο το φάκελο, ο φάκελος είναι εξαιρετικής ποιότητος και πληρότητος, γιατί μίλησα με τον πρόεδρο του ΣΕΘΑΕ, τον κύριο Μίτκα, και αυτό μου είπε, θα μας πει τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν αυτή την πρωτοβουλία.
3: Εγώ καταρχά ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι σε ένα τέτοιο ελοκτήριο με τόσο έτσι, ανθρώπους που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το κοινό αυτό, αυτή την κοινή προσπάθεια που κάνουμε εδώ με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βουλευτή, τον πρίτανή μας. Είμαστε εδώ μαζί με τη συναδελφό μου την Ιουλία Τιμπουλάκη να σας παρουσιάσουμε το πρόγραμμα. Να σας πω εγώ έτσι 2-3 βασικά πράγματα και μετά, αν θέλουμε να πούμε σε λεπτομέρειες μαθήματα συγκεκριμένα κλπ. Θα μας τα πει η συναδελφό μου εδώ η Ιουλία, με την οποία ούτως ή άλλως καθίσαμε δίπλα-δίπλα και κάνουμε όλη την υποβολή του φακέλου. Έχω δουλέψει πάρα πολύ και την ευχαριστώ πολύ και για την όλη την συμβολή στην προσπάθεια αυτή. Να πω λοιπόν εγώ ότι ξεκίνησε αυτή η ιστορία από μια ιδέα, είναι η αλήθεια, από τον κύριο Καρδί και αμέσως ο κύριος βουλευτής εδώ σκέφτηκε ότι σε αυτή την ιδέα θα έπρεπε να έχουμε σημαντικό μέρος εμείς ως Πανεπιστήμιο και γι' αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε αρκετές φορές μαζί του και να δω και εγώ πόσο πολύ το ήθελε. Μας έβαλε όλους αυτή την ανυπομονησία να το κάνουμε. Συνεχώς το ενδιαφέρον του ραντεβού που βρισκόμαστε, που είμαστε, έτσι μας πίεσε και λίγο και βάλαμε και εμείς μπροστά τις μηχανές δυνατά. Αυτό το πρόγραμμα, να πω εγώ, ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ταιριάζει απόλυτα στο τι θέλει ο Δήμος. Μας είπε ο Δήμος έτσι ότι θα ήθελε κάτι ακριβώς όπως το περιγράψε ο Δήμαρχος, το οποίο ουσιαστικά να συνδέσει τον πρωτογενή τομέα την παραγωγή, που είναι το φοβερό σαμιώτικο κρασί, το μοναδικό που έχει εδώ στη Σάμο, όπως και εμείς έχουμε τη μαστίχα Χίου. Άρα έχουμε και ένα κοινό έτσι, Χίος και Σάμος, ότι έχουμε ένα μοναδικό προϊόν, να το πω έτσι. Και θεωρούμε ότι μπορούμε να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα μοναδικά προϊόντα που έχουμε στο σαμιώτικο κρασί και να δημιουργήσουμε μαζί με την παράδοση που έχει ο τόπος, τη σημαντική της Αφγανισιά του Αιγαίου. Θεωρώ ότι η Σάμος είναι παράδοση, πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά απίστευτα τεράστια. Όλα αυτά να πατήσει πάνω, να είναι βάση αυτός ο πρωτογενής παραγωγή, αυτός ο ταμπελουργία που λέμε, και να μετατραπεί σε μια διαδικασία καινοτομίας, βιώσιμης επιχειρηματικότητας, όπως λέει και ο τίτλος. Έχουμε βάλει, να ξέρετε, και έχουμε κάνει και στο ίντερνετ, το site μας είναι WISE. Έχουμε πιάσει λίγο έτσι λογοπαίδι με το WINERY και σας στέλνει από entrepreneurship. Είναι wise.ba.gr.gr. Έχουμε φτιάξει το site, είναι σε διαδικασία δηλαδή το εμποτίζουμε. Και θεωρούμε ότι φαίνεται εδώ πέρα ότι η συνεργασία των δύο πανεπιστημίων, δηλαδή ο ένας βάζει αυτό που μπορεί. Εμείς έχουμε τη διοίκηση επιχειρήσεων, η πλευρά του ΠΑΔΑ έχει την εξειδίκευση στον ίνο και τον τουρισμό. Οπότε όλοι μαζί δείχνουμε σε αυτή την προσπάθεια ότι συνδέοντας οι επιστήμονες τις γνώσεις μας και τους κοινούς στόχους που έχουμε, γιατί όλοι έχουμε στόχους έτσι να προσφέρουμε γνώση στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο εξάντω το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το λέει και ο Πρίτανης, ότι η αποστολή μας είναι να πηγαίνουμε σε όλα τα νησιά. Δεν είμαστε εμείς στοιχείο, άλλωστε με την Λίμνη. Η αποστολή μας είναι αυτή, να πάμε σε όλα τα νησιά και να προσφέρουμε ακαδημαϊκή γνώση και να βοηθήσουμε αυτή η γνώση να επιστρέψει μετά στην τοπική κοινωνία ως ανάπτυξη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε με αυτό το πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον Δήμαρχο, ο οποίος, να πω ότι δεν είναι πολύ ανοιχτό μια δήμαρχη, οι οποίοι επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο, και συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος το κάνει. Περισσότεροι θέλουν να κάνουν πάρκο ή αυτά. Ο κύριος Δήμαρχος επενδύει στο κεφάλαιο, το ανθρώπινο, το οποίο θα γυρίσει στην τοπική κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη. Αυτό όλο που κάνει θα του γυρίσει πίσω ως ανάπτυξη και μάλιστα βιώσει την ανάπτυξη, γιατί θα βγουν από εδώ στελέχη τα οποία όταν ακούσετε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν είναι ένα πρόγραμμα που δεν υπάρχει όμοιο πουθενά στον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν το συζητάμε, αλλά δεν υπάρχει παγκόσμιο στο ψάχνιο.
4: Καλημέρα και από μένα. Δεν θα πω στο κομμάτι το συνδυασμό των προϊόντων που χαρακτηρίζουν τη Σάμο. Το ελληνικό προϊόν, το τουριστικό προϊόν και φυσικά τον κοινό παρανομαστή που είναι η επιχειρηματικότητα και στην περίπτωση του ίνου και στην περίπτωση του τουρισμού. Εδώ έχουμε και καινοτομίες στη διάρθρωση και του προγράμματος. Ας πούμε, επιλέξαμε να μην έχουμε διπλωματική εργασία όπως τα περισσότερα μεταπτυχιακά που δίνουν 90 πιστοτικές μονάδες. Επιλέξαμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τη γνώση, βάζοντας ακόμα πιο εξειδικευμένα μαθήματα, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, τα οποία ενσωματώνουν και εμπειρικό μέρος. Δηλαδή, το τρίτο εξάμεινο ουσιαστικά καθιστά την διπλωματική εργασία, έχει μαθήματα τα οποία πέραν της θεωρητικής γνώσης που προσθέτουν στα δύο προηγούμενα εξάμεινα που σας μιλήσω, έχουν και το μέρος, ένα αγγλικό μέρος, ένα δημοφιλή project, ώστε να, οι φοιτητές να μπαίνουν σε μια διαδικασία εφαρμογής των γνώσεων. Βγαίνοντας λοιπόν από τον Δαφιακό, να μπορούν, αν είναι επιχειρηματίες είτε του τουρισμού είτε του ίνου, να μπορούν να εφαρμόσουν όλα τα εργαλεία που πήραν στο τρίτο εξάμεινο του Δαφιακού σε επιχειρήσεις τους. Θα αναφερθώ πρώτα στο πρώτο εξάμεινο σπουδών, στο οποίο θεμελιώνεται η διεπιστημονική γνώση του Δαφιακού. Γιατί τον Δαφιακό, αυτό που καταλαβαίνετε, γίνεται από δύο πανεπιστήμια διαφορετικής επιστημονικής. Τα τμήματα που συμμετέχουν. Άρα θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια πρώτη θεμελίωση της γνώσης και του ίνου και του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να πάμε σε πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο και στο τρίτο εξάμεινο. Οπότε στο πρώτο εξάμεινο, τα μαθήματα κορμού, δηλαδή τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές, είναι δίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, η χρηματοοικονομική διοίκηση, η ελληνική κληρονομιά του σύγχρονου απελευθερωτικού κλάδου και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Άρα, μιλάμε για τον πυρήνα, για την εισαγωγή στον πυρήνα αυτού που πάμε να αναπτύξουμε περαιτέρω. Ωστόσο, επειδή θέλαμε να έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα που να μπορεί να δίνει και την ευκαιρία σε ανθρώπους που θέλουν να εξειδικευθούν σε κάτι πιο συγκεκριμένο, προσφέρουν και μαθήματα επιλογής. Οπότε στο πρώτο εξάμεινο τα μαθήματα επιλογής προσφέρουν δύο προσωπικές μέθοδοι που έχουν να κάνουν με πιο αναλυτική σκέψη, με πιο ανάλυση δεδομένων κτλ. Μπορεί κάποιος να επιλέξει τις προσωπικές μεθόδους. Μετά έχουμε σχεδιασμό βιώσιμων και αξιομνημόνευτων εμπειριών κοινοτουρισμού. Φανταστείτε ότι εδώ, ας πούμε, θα έχουμε να κάνουμε με κόσμο ο οποίος έχει ένα ενοπλίο το οποίο το ανοίγει σε κόσμο, σε επισκέπτες και θέλει έτσι να αναπτύξει αυτού του είδους την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η εμπειρία του επισκέπτη και να προσφέρει στο μέγιστο αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του και επιθυμεί, ανοίγοντας το ενοπλίο του. Και μετά έχουμε και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα για φοιτητές οι οποίοι ίσως τους αρέσει η ακαδημαϊκή ζωή και θέλουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω στο κομμάτι το ακαδημαϊκό, είτε με διδακτορικές σπουδές, είτε με οτιδήποτε. Πάμε στο δεύτερο εξάμεινο και εδώ μπαίνουμε σε πιο εξειδικευμένο κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το βιώσιμο επιχειρηματικότητα, έτσι όπως ακούγεται ουσιαστικά, είναι επιχειρηματικότητα μέσα από τη βιωσιμότητα, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα δεν μπορούμε να παραλείπουμε διαστάσεις της βιωσιμότητας στο επιχειρήν, αλλά και στο, τόσο στον τουρισμό όσο και στον ίνο. Επομένως, το πρώτο μάθημα του δεύτερου εξαμήνου είναι η πράσινη επιχειρηματικότητα και ESG στον τουρισμό. Environmental social governance είναι ουσιαστικά το ESG, είναι οι τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας. Μάρκετινγκ ίνων και ποτών, διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό οι σημερινοί επιχειρηματίες, ειδικότερα που θέλουν να κάνουν scale-up, να αναπτυχθούν κλπ. Να μπορούν να αντιληφθούν το χρηματοοικονομικό κίνδυνο που μπορεί να έχουν στο επόμενο τους βήμα. Οι φόρος αγροκαλλιέργεια, βιολογία, οικολογία και βιώσιμες πρακτικές είναι και αποστάμα. Άρα βλέπετε ένα δεύτερο εξάμεινο απολύτως εξειδικευμένο, που όμως έχει μέσα και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας και το κομμάτι της διοίκησης και το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι του ίνου. Δεν μένει τίποτα που να μην έχει αναλυθεί και προσφερθεί σε βάθος.
0: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Ιουλία Πουλάκη και πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε και με αυτά θα κλείσουμε ο πρόεδρος του ΕΟΣ ΑΜΟ, ο κύριος Σκούτας και ο Πρίτανης, ο απερχόμενος, αλλάζει το Σεπτέμβριο και ο νέος Πρίτανης είναι μάλιστα και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ που εδρεύει στο Καρλόβαση. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Πρίτανης, ο απερχόμενος του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το θέμα.
5: Όσο και ως πρόεδρος της διετία που περνάει της εθνικής διεπαγγελματικής απελογίου, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και ευχαριστημένοι που ήρθε σε έτσι ο τέλος που μπορεί να ξεκινήσει αυτό το μεταπτυχιακό. Πιστεύω απόλυτα ότι ήταν ένα εξαιρετικά ποιοτικό μεταπτυχιακό. Έρχεται σε μια στιγμή που και η ελληνική υλοποίηση περνάει μια από τις καλύτερες φάσεις της ιστορίας της. Ο ελληνικός υλοποιητικός τομέας αυτή τη στιγμή έχει εξαιρετικές προτάσεις και έχει μια πολύ καλή παρουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οπότε έρχεται σε μια πολύ καλή στιγμή. Και παράλληλα ο υλοτουρισμός στη χώρα εξελίσσεται εξελίσσεται αντέρα. Για εμάς το διακείμενο θα ήταν να γεννηθεί γνώση μέσα από αυτά, η οποία να μπορέσει να επιστρέψει στον κλάδο. Γενικότερα και να επιστρέψει και στις άνθρωποι, θα ήταν ευχής έργο αυτό. Και βέβαια το διακείμενο ως πρόεδρος του συνεταιρισμού θα ήταν αυτό που λέμε η ιδιωσιμότητα του κλάδου, του ίνου, κλπ. Να μπορέσει να συμβάλλει στη ιδιωσιμότητα του ελληνικού απελώνα. Γιατί παρόλο αυτά που είπα προηγουμένως, ο ελληνικός απελώνας περνάει μια μεγάλη κρίση, ο ευρωπαϊκός απελώνας περνάει μια μεγάλη κρίση. Τα τελευταία χρόνια ζούμε στιγμές μείωσης και του απελώνα και της κατανάλωσης και διαχωριστού. Και ελπίζω μέσα από όλα αυτά να συμβάλλει στην βιωσιμότητα και του απελώνα. Το πρόγραμμα το θεωρώ εξαιρετικά ελκυστικό. Ζηλεύω μακάρι να μπορούσα να το παρακολουθήσω και εγώ. Θα ήταν, είναι όντως εξαιρετικά ενδιαφέρον όπως έχει διαδοθεί. Η μόνη παρατήρηση που θα έκανα ήταν μία, ότι θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα και το συνεταιρίζεστε στον ελληνικό κλάδο. Οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα έχουν ένα πρόβλημα, είμαστε εξαιρετικά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι εύκολο ο Έλληνας στο συνεταιρίζεστε και από αυτό προκύπτουν και διάφορα προβλήματα αναμνησικότητας της ελληνικής γεωργίας και της ελληνικής κοινωνίας. Καταλήγοντας, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στο Δήμο Ανατολικής Άμμου, στο Δήμαρχο, στον Πάντο Παγιοργίου και τη βοήθησε ουσιαστικά και παρά το γεγονός ότι έπρεπε να συγκρουστεί σε διάφορες κατευθύνσεις για να διαμεταφέρει τις πέρας. Θα δώσω συγχαρητήρια στα δύο πανεπιστήμια και στους Πετάλης, γιατί και αυτοί έπρεπε να υπερβούν κάποιες γραμμές και να συνεργαστούν και νομίζω μέσα από τη συνεργασία αυτή θα γίνει κάτι εξαιρετικά καλό. Και να δώσω συγχαρητήρια στον βουλευτή, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα επίπονος και επίμονος, θα πω, επίμονος στην προσπάθειά του. Δεν άφησε τον πάντα να ηρεμήσει, το πίστευε το θέμα από την αρχή. Σχεδόν έσυρε την ομάδα και μένα μαζί στο κομμάτι αυτό και τελικά φτάσαμε στο αποτέλεσμα του σημερινού. Είμαι βέβαιος ότι θα πάει καλά. Ο συνεταιρισμός είναι στη διάθεση του προγράμματος όσον αφορά αίθουσες, εργαστήρια εργαστών, ειδικά και το επιστημονικό του προσωπικού από το κομμάτι του marketing, της συνοποίησης ή και της αμελουργίας, εάν χρειάζεται κάποιο να βοηθήσει. Και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάμε εξαιρετικά καλά.
6: Εγώ νομίζω ότι είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία ότι δημιουργείται αυτό το μεταπτυχιακό τώρα. Ανοίγει προοπτικές και για περαιτέρω ακαδημαϊκές συνεργασίες. Ας το θέσω έτσι, λίγο με το παθός και με το τύπο εδώ. Εγώ θα ήθελα να παρατηρήσω για αυτό το μεταπτυχιακό το εξής. Είναι ένα άγριο μεταπτυχιακό επιστημονικά. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ιδιαίτερη προσοχή στο να ανοίξουν, και αυτό θα το προσέξουμε και εσείς κύριε Χριστόπουλε, και όσοι το υποστηρίζουν, στο να ανοίξουν δίκτυα επικοινωνίας και προσέλκυσης διευθυντών διευθυντών και με άλλες συνοπαραγωγές στις περιοχές της Ελλάδας καταρχήν. Μην προσπαθήσετε δηλαδή την ελληνική στήριξη προς το βαθύ να το διορίσει. Αυτό το λέω σαν μια πρόταση και συμβουλή, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι έχει το σκοπό, αλλά το επισημαίνω, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι, αν μπορέσετε σε επόμενο χρόνο, να δώσετε μια διεθνή διάσταση. Αυτό σημαίνει να το κάνετε αγγλόφωνο και πλέον ανοίξετε. αν αγοράζει κάποια εσπορά της βοηθής ή της οπουδήποτε αλλού. Έχετε υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι ή τόσο πάνω γενικώς ή άνθρωποι του δυτικού τουλάχιστον και όλοι έχουν μια ιδιαίτερη έκθεση στο να έχουν στα νησιά του Αιγαίου. Μην νομίζετε ότι όπως οι Αθηναίοι που δυσκολεύονται και πολλοί φοιτητές μας για πολλούς λόγους, οικονομικούς κυρίως, αλλά και γιατί σε μια περιοχή που είναι μακριά κατά την εντύπωσή τους ή άγνωστοι ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μεγάλη διάθεση από ανθρώπους, ας το πω ξένες, να έρθουν εδώ να εγκατασταθούν, να δουλέψουν σε επιστήμονες, όχι μόνο ως φοιτητές. Και αυτή την προοπτική τώρα αρχίζουμε λίγο να την καταλαβόμαστε. Πρέπει να κινηθούμε πολύ περισσότερο προς αυτήν την κατεύθυνση σαν να ανοίξει την Αγία. Και ίσως πρώτα τα πανεπιστήμια της χώρας, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για το πανεπιστήμιο. Για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και στο έργο του πανεπιστημίου, που συνδέεται με την ανάπτυξη των νησιών στα οποία έχουμε έδρα, πολύ πρέπει να είναι πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική. Οι αλλαγές όμως που επιφέρει η λειτουργία ενός πανεπιστημιακού τμήματος δεν είναι μόνο οι 10, 20, 40 φοιτητές που θα πάνε 10 σουβλάκια για το έτσι. Είναι σημαντικές, είναι αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή κουλτούρας. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλα νησιά. Και είναι καλό αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδικά της τοπική κουλτούρας και μέχρι, αλλά γίνεται μια μίξη. Είναι ενδιαφέρον αυτό το οποίο να σημαίνει στα άλλα της Αγίου Αιγαίου, το έχουμε πολύ το κοινοβίου που είμαστε και λειτουργούμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να γίνει και στο βαθύ, σιγά σιγά και σταδιακά. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, νομίζω ότι μπορεί να εξελιχθεί σε πολύ καλύτερα πράγματα.
7: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
8: 2000 FM.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Αποκλειστικά στα σούπερ Market Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου

0: αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
1: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, Ω.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
1: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
1: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
5: Μετά θα πάνε όλα.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέει ρε φίλε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
10: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pils, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδη, 4,40. Γάλα Μευγάλ, 1,19. Τένα, 8,75. Αροξόλ, 3,90. Φέρι, 2,78. Πάμε μπαζάρ!
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες. Ειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
12: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.

0: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
7: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας κοντά.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Σαν σήμερα 1η Ιουλίου 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων, διοικητή τον Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό Συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Οι χωροφυλακοί επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Σαν σήμερα 1η Ιουλίου 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργάνων, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει τον χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 1η Ιουλίου 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. 1η Ιουλίου 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. 1η Ιουλίου 2004, πεθαίνει ο ηθοποιός Μάρλον Μπράντο.
15: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα πάμε να συναντήσουμε και τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, για το συγκεκριμένο θέμα. Θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά, καθώς νομίζω ότι ο καθένας κατάλαβε τι πρόκειται να γίνει κλπ. Να πω εγώ ότι το συγκεκριμένο τμήμα είναι στη φοίτηση, σε αυτό το μεταπτυχιακό, είναι εντελώς δωρεάν. Έχει φροντίσει ο Δήμος να έχουν καλυφθεί, να είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Το maximum είναι 40 φοιτητές. Δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, όπως έτσι απαντήθηκε σε κάποια σχετική ερώτηση. Και επίσης θα ξεκινήσει είτε τον Οκτώβριο ή στο δεύτερο εξάμηνο το Φλεβάρι. Θα δούμε ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί τέλος πάντων διαδικασία γραφειοκρατική κλπ. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, όπως σας είπα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγιώτη.
1: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη.
0: Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ημέρα η χθεσινή, πραγματικά, για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, που διαβάζοντας κάποια, εκτός από τα παράπονα ότι καλά τα μεταπτυχιακά, αλλά θα έπρεπε να λειτουργεί και ο βιολογικός, τα αφήνω αυτά στην άκρη. Και από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο αυτό το διαδικαστικό του πότε ξεκινάει, αν εσείς έχετε κάτι νεότερο ή δεν ξέρω τι. Και αυτό που λένε κάποιοι, ότι αφού δεν θα είναι διαδικτυακά αλλά διαζώσεις, ίσως και να είναι ανατρεπτικός, ανασταλτικός παράγοντας ως προς το να έρθουν κάποιοι να μείνουν στο νησί επειδή είναι μακριά και λοιπά.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς όσον αφορά το ακριβώς πότε θα ξεκινήσει, είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει ακόμη για να πάρει μια πιστοποίηση από ό,τι καταλάβαμε και μας εξήγησαν και οι Πρετανείς. Η διαδικασία αυτή είναι μια τυπική διαδικασία η οποία θεωρούν ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν τον Οκτώβριο, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει κανονικά το εξάμηνο από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Τώρα, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε, αναγκαστικά θα πάει από το Φεβρουάριο και μετά. Το σίγουρο είναι όμως ότι το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Το διαζώσεις ή όχι είναι κάτι το οποίο θέλουμε να είναι με φυσική παρουσία. Όχι για να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά θέλουμε τη φυσική παρουσία και των καθηγητών εδώ πέρα και των φοιτητών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι ενδεχομένως για κάποιους αποτρεπτικό, μπορεί και για κάποιους άλλους να είναι και θελεκτικό. Όπως μας εξηγούσε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου, κ. Παπαγεωργίου, αυτό το μεταπτυχιακό θα πρέπει να γίνει και σε αγγλόφωνο. Αυτή ήταν και η δικιά του συμβουλή και παρένεση, ούτως ώστε, γιατί υπάρχουν αρκετοί ξένοι οι οποίοι θα ενδιαφέρονται να έρθουν και να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο μεταπτυχιακό mm-hmm. και να μείνουν για 1-1,5 χρόνο στο νησί.
0: Και το τόνισε, συγγνώμη που σας διακόπτω, και το τόνισε ότι μπορεί για κάποιον από την Αθήνα να φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έρθει σε ένα νησί να σπουδάσει, να φοιτήσει τέλος πάντων, να κάνει το μεταπτυχιακό. Για έναν όμως που είναι στην Ευρώπη, είναι πολύ θελκτικό να κάνει τις σπουδές του σε ένα νησί.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν τα λόγια του mm-hmm. κ. Παπαγεωργίου. Από εκεί και πέρα είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε ένα πρόγραμμα τακτοβάσιας εκπαίδευσης εδώ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, και όπως και οι ίδιοι μίλησαν και οι καθηγητές πιο πριν, είναι ένα πρώτο βήμα που μπορεί να εξελιχθεί σιγά σιγά, δηλαδή να γίνει και κάποιο άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή οτιδήποτε άλλο που επιθυμούμε, μια προπτυχιακή σχολή. Αυτά φυσικά είναι θέματα τα οποία είναι ακόμα σε εμβριακό στάδιο και χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο και μεθοδικότητα για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Το πρώτο βήμα όμως έγινε και ευελπιστούμε να πετύχει, ούτως ώστε να έχουμε και την ανταπόκριση ώστε να προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα που επιθυμούμε.
0: Mm-hmm. Πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο το θέμα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στην έναρξη της συζήτησης και το θεώρησαν ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει και μια εικόνα. Εμείς προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μητσό, πρέπει να πω, που ήταν ο εισαγγητής. Δεν το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω στη συνέχεια.
1: Σε αυτό να απολογηθώ εγώ, γιατί υπήρχε ένα προσωπικό μου πρόβλημα που καθυστέρησα να παρουσιαστώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αυτό προκάλεσε και την αγανάκτηση της αντιπολίτευσης και στην ουσία σηκώθηκαν και φύγαν. Δεν έχω να πω κάτι, ήταν ένα προσωπικό μου θέμα. Έχουν γίνει τόσα συμβούλια, ποτέ δεν έχει απαξιωθεί ο θεσμός της λογοδοσίας. Και πάντοτε όσα συμβούλια έχουν γίνει, έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα. Από εκεί και πέρα, δεν θα σχολιάσω εγώ τη στάση της αντιπολίτευσης.
0: Όχι, όχι, εγώ θέλω να σταθούμε στο θέμα, το αυτό καθ' αυτό. Σας ακούσαμε λοιπόν να λέτε ότι υπάρχουν, αρχικά υπήρξε μια εισαγγελική παραγγελία να καταγραφούν τα σεισμόπληκτα του Δήμου στην προκειμένη περίπτωση.
1: Πέρσι τέτοια εποχή η εισαγγελέας είχε συστήσει δύο επιτροπές, μία στο Δήμο Ανατολικής Άμμου και μία στο Δήμο Δυτικής Άμμου, όπου βγήκαν και έλεξαν εκ νέου όλα τα σεισμόπληκτα. Βάσει αυτών των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί φέτος, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες και με εντολή εισαγγελέας γίνονται. Καταρχάς θα πρέπει να, στα 175 περίπου κτίρια που έχουμε στο Δήμο Ανατολικής Άμμου, τα οποία είναι κίτρινα αλλά χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες, και αν δεν τα λάβουν οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να τα λάβει ο Δήμος όσον αφορά τον κοινόχρηστο χώρο. Δηλαδή να περιφράξουμε κάποιους κοινόχρηστους χώρους ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχομένων και των πολιτών. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με κλείσιμο δρόμου, είτε με στήσιμο σκαλωσιών, είναι αναλόγως το πώς κρίνουν οι μηχανικοί. Αυτό λοιπόν για να υλοποιηθεί, εμείς φτιάξαμε μια ομάδα από όλους τους μηχανικούς που στελεχώνουν το Δήμο, όχι μόνο την τεχνική, και από το Τμήμα Περιβάλλοντος κλπ, όπου ο καθένας πήρε κάποια χωριά, βγήκε έξω και πήγε και έλεγξε τα κτίρια αυτά. Έλεγξε τα κτίρια αυτά για να δει πώς θα πρέπει να γίνει η ασφάλιση του κοινόχρηστου χώρου. Το επόμενο βήμα είναι, έχουμε βγάλει μια εργολαβία της τάξης των 35.000, ώστε να μπορούμε να έχουμε έναν εργολάβο να πηγαίνει να κάνει αυτά που θα υποδείξουν οι μηχανικοί, και έχουμε ζητήσει και έχουμε πάρει με την τελευταία χρηματοδότηση άλλα 167 χιλιάρια, τα οποία θα είναι τα υλικά αυτών των περιφράξεων ή των σκαλωσιών ή οτιδήποτε άλλο θα απαιτηθεί. Αυτές είναι οι κινήσεις που κάνουμε. Συγχρόνως έχουν αποσταλεί σε όλους τους ιδιοκτήτες των κίτρινων σπιτιών, σε όλους, το 80% μέχρι τώρα, με τη βοήθεια των Προέδρων, της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και δικαστικού διευθυντή που βάλαμε, επιστολές στους ιδιοκτήτες, ώστε να εμπιστήσουμε την προσοχή τους ότι θα πρέπει να λάβουν μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέτρα τέτοια, ώστε να μην είναι τα σπίτια τους επικίνδυνα, να μην προκαλούν, να μην είναι κίνδυνος για τους περαστικούς. Αυτές οι επιστολές έχουν περίπου ολοκληρωθεί, έχουν σταλεί. Τώρα οι ιδιοκτήτες με τους μηχανικούς τους τι μέτρα θα πάρουν ή δεν θα πάρουν, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Mm-hmm. Θα έχουμε μετά ένα επανέλεγχο να δούμε τι έχει γίνει. Όλα αυτά φυσικά γίνονται και με τις εντολές της εισαγγελίας.
0: Σας άκουσα χθες στο Συμβούλιο να λέτε ότι ενδεχομένως τώρα σε περιοχές όπως το Άνω Βαθύ, στενά δρομάκια, χρειαστεί να γίνει Ντενεκεδούπολη. Κάπως έτσι νομίζω το χαρακτηρίσατε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όμως καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που υπάρχει παρέμβαση της εισαγγελίας δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να κοιτάξουμε την ασφάλεια των περαστικών. Δεν θα είναι ό,τι καλύτερο αυτό που θα συμβεί ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες γειτονιές. Παρόλα αυτά είναι και μονόδρομος. Το επόμενο βήμα που θα έπρεπε να έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι οι ιδιοκτήτες να έχουν φροντίσει ούτως ώστε να προχωρούν σε κάποιες εγκαταστάσεις. Αλλά σε αυτό δεν είναι θέμα των ιδιοκτητών, είναι θέμα όλα αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία της ΔΑΕΦ, των μηχανικών που κρατάνε πίσω τα πράγματα. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλά σπίτια στα οποία οι ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρονται. Δηλαδή τα περισσότερα από αυτά τα 175 σπίτια που ο Δήμος θα πρέπει να πάει να λάβει μέτρα είναι γιατί οι ιδιοκτήτες τους δεν είναι καν στη Σάμο, είναι κάτοικοι εξωτερικού, είναι ξένοι υπήκουοι, οι οποίοι ούτε καν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να βρεθούν.
0: Κατανοητό, είναι αυτοί που λείπουν, που είναι μπερδεμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Αναφορικά με τα κόκκινα, έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση όλων?
1: Ό,τι κτίριο υπήρχε κόκκινο με ΠΑΕΚ έχει κατεδαφιστεί. Τώρα, κτίρια που προκύπτουν από εδώ και πέρα, που μπορούν να προκύψουν και θα έχουν πάλι τις αντίστοιχες εντολές κατεδάφισης, θα κατεδαφιστούν. Mm-hmm. Υπάρχει μια εργολαβία η οποία είναι σε ισχύ και αν υπάρξει τέτοιο κτίριο θα πάμε να το μεταναφίσουμε. Είτε αυτό είναι από το σεισμό που έχει γίνει κόκκινο, είναι όμως και η άλλη κατηγορία, τα επικίνδυνα κτίρια τα οποία δεν είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνα από το σεισμό, αλλά είναι κτίρια παλιά, τα οποία είναι εγκατελειμμένα και αυτά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία και πολλά από αυτά μπορεί να αναγκαστούν να γκρεμιστούν. Απλώς για να γκρεμιστεί ένα σπίτι υπάρχουν πολύ δύσκολες διαδικασίες, με την έννοια ότι πρέπει να πάει μια τριμελή επιτροπή, να το δει, να συντάξει ένα πρακτικό ότι είναι για κατεδάφιση. Αν το σπίτι αυτό είναι διατηρηταίο, εκεί μπλέκουμε ακόμα περισσότερο γιατί πρέπει να περάσει και από διάφορες άλλες φάσεις. Είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία η οποία θα πρέπει να είναι πολύ πιο απλουστευμένη γιατί μιλάμε για την ασφάλεια του κόσμου δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και την επίσκεψη της κυρίας Χαραλαμπογιάννη, την οποία συναντήσατε υφυπουργός εσωτερικών. Έχουμε, αυτή η επίσκεψη είναι συνέχεια ανταπόδοση?
1: Η επίσκεψη αυτή γίνεται για το που υπάρχει σε εξέλιξη των Πρετάνων που γίνεται εδώ στο νησί μας. Και σε αυτό έχει και ο Δήμος συμβάλει αρκετά ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί και θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια επιτυχία του συνέδριου αυτό. Και στο κενό σε κάποιο κενό που θα έχει η κυρία Χαραλαμπογιάννη, φυσικά και θα επιδιώξουμε να συναντηθούμε. Ήδη έχουμε πάει, ήδη έχουμε μιλήσει. Η κυρία Χαραλαμπογιάννη έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολύ. Γιατί από τη στιγμή τώρα που έχουμε οργανισμό, επιτέλους μετά από 7,5 χρόνια στο Δήμο, μπορούμε να διεκδικήσουμε προσωπικό και να λύσουμε κάποια προβλήματα που δημιουργεί υποστελέχωση στην Εύρωση και την λειτουργία του Δήμου μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Μία κουβέντα και με τον βουλευτή του νομού, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα εχθές έχει έτσι οι ερωτήσεις μεταπιτάσεως, ρωτούσε, ξαναρωτούσε τι χρειάζεται για να γίνει ένα προπτυχιακό τμήμα εδώ στο νησί της Σάμου. Εξάλλου ήταν και μια προεκλογική δέσμευση και είναι κάτι που έχει επιχειρηθεί πολλές φορές. Βέβαια, μας το έχουν ξεκόψει κατά κάποιο τρόπο από το Πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορεί, λέει, να υπάρχει μία σχολή εδώ και η έδρα του Πανεπιστημίου να είναι εκεί. Μπορεί όμως να γίνει κάπως διαφορετικά, δεν ξέρω πώς. Αυτοί που έχουν τα γένια έχουν και τα χτένια. Όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Θα μου πείτε, βλέπουμε και τις σχολές στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το μαθηματικό δεν έχει ζήτηση. Αυτό βέβαια είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα άλλα, πληροφορικής στατιστικής, καλύπτουν όλες τις θέσεις. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και αυτό κάτι λέει. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με το είδος της σχολής που θα επιλεγεί. Πάμε να συναντήσουμε γρήγορα τον βουλευτή του νομού, τον καθηγητή Χριστόδουλο Στεφανάδη. Καλή σας ημέρα. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
2: Τώρα ακούω. Ωραία, ναι. Καλημέρα. Καλό μήνα. Ναι.
0: Καλό μήνα. Ένας μήνας που πραγματικά μπαίνει με θετικό πρόσημο μετά και την χθεσινή ανακοίνωση του προγράμματος του μεταπτυχιακού τμήματος εδώ, σπουδών μάλλον, εινολογίας. Πολλές φορές απευθύνατε ερώτημα προς τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον απερχόμενο Αιγαίου, τον κύριο Παπαγεωργίου Δημήτρη, για το προπτυχιακό. Είναι κάτι, γιατί κάνατε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που έχετε ήδη κάνει κάποιες ενέργειες, έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Λοιπόν, το πρώτο, για την πόλη σας, το ακούσατε, είναι πολύ σημαντικό το πρώτο βήμα αυτό για το μεταπτυχιακό στον Ανατολική Σάμο, στον Βαθύ. Είναι ένα όνειρο δεκαετιών, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι έπρεπε και η Ανατολική Σάμος να αποκτήσει ένα βήμα στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μάλιστα με σύμπραξη δύο μεγάλων πανεπιστημίων και μάλιστα για ένα θέμα το οποίο είναι κατευθείαν στην αιχμή της ανάπτυξης Σάμου, όπως είναι το κρασί και όπως είναι ο τουρισμός και βέβαια όλα αυτά τα συνοδά. Και θα είναι το δεύτερο σημαντικό, ότι θα είναι με φυσική παρουσία αυτό, όπως ακούσατε εκεί πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο, από και με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχα συζήτηση και με την τωρινή. Εμάς η επιδίωξη σε ορατό χρόνο είναι να υπάρξει και προπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ανατολική Σάμο. Χωρίς να σημαίνει ότι θα μεταφερθεί στο Καρνόβας, λειτουργούν σωστά αυτά τα τμήματα και πολύ καλά κάνουν. Εμείς μιλάμε για από εδώ, η επιδίωξη είναι στην Ανατολική Σάμο να γίνει κάτι άλλο, είτε να γίνει μουσικό σπουδαίο, είτε να γίνει κυρίως θέμα φιλοσοφίας, τέλος πάντων, αστρονομίας ή κάτι άλλο, που έχει την υποδομή και την ιστορική έτσι, βάση αυτό το πράγμα για τη Σάμο, το καταλαβαίνετε. Η ερώτησή σας που κάνατε, αυτή είναι η απάντηση, ότι αυτό πρέπει να περάσει από σύγκλητο, που το έχει πει και ο Υπουργός Παιδείας και έτσι είναι, και μετά το Υπουργείο να το δρομολογήσει. Η σύγκλητος για να αρχίσει η διαδικασία πρέπει να υπάρχει έτοιμα, αλλά έτοιμα όχι έτσι αόριστα θέλουμε, έτοιμα με ένα φάκελο ολοκληρωμένο, δηλαδή που θα λέει το σκεπτικό, που θα λέει πού θα κατασταθεί, που θα λέει facilities, τι διευκολύσεις θα έχει ο Δήμος της Ανατολικής Σάμου. Πιστεύω ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή το έχει καταλάβει και θα το προχωρήσει. Εάν πάει σε σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κρυθεί, μετά τα άλλα είναι πολύ πιο εύκολα μέσα του Υπουργείου. Και εγώ από τη θέση μου σαν πρόεδρος Επιτροπής των Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής μπορώ να το προωθήσω αποτελεσματικά. Αλλά η αρχική ιστορία είναι να περάσει από τη σύγκλητο, δηλαδή δημιουργία προπτυχιακών τμήματων στο βαθύ, ενός ή περισσότερων. Αλλά σας είπα, προϋπόθεση είναι ο Δήμος να συμπληρώσει ένα φάκελο αξιόπιστο και τμηριωμένο για αυτό το θέμα.
0: Και θα έχουμε ούτως ή άλλως και την κυρία Ζαχαράκη με αφορμή την Σύνοδο των Πριτάνεων εδώ την 112η στην Σάμο.
2: Ναι, θα έρθω μαζί με Παρασκευή με την κυρία Ζαχαράκη κάτω. Μάλιστα. Είμαι Αθήνα τώρα, είμαι κάτω Αθήνα, θα κάνουμε μαζί κάτω.
0: Ωραία. Λοιπόν,
2: θα έρθει στο γραφείο, θα μιλήσει με τους θερμικούς και με τους κομματικούς.
0: Μάλιστα. Οπότε το κρατάμε αυτό.
2: Ναι, αλλά θέλει συνεχή προσπάθεια. Όπως το μεταπτυχιακό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έγινε, προσπάθειες 1,5 έτους κράτησα.
0: Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλουν όλα κόπο.
2: Μα δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι.
2: Σας λέω, η πρώτη προσέγγιση που έκανε εκεί με το. Γνωρίζω φιλικά τον κύριο Καλή που είναι στο ΠΑΔΑ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δέχτηκε ο άνθρωπος. Πήγαμε εκεί με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Χατζηκοσταντή, με τους θερμικούς της ΣΑΜΟ. Τέλος πάντων και ξεκίνησε η διαδικασία. Μετά είναι πλάγι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πολύ σωστά ως επισπέρδον και φτάσαμε σε αυτό το τελικό στάδιο. Που είναι πολύ σημαντικό, σας λέω σημειολογικά τουλάχιστον και πασχολούμαι ουσιαστικά.
0: Γίνεται μια πολύ καλή αρχή για την πρωτεύουσα του νησιού. Που
2: αλλά
0: πρέπει
2: το
0: να
2: άλλο, όπως εσείς έχετε και τη δύναμη τη δημοσιογραφική και την γνώση να προχωρήσει από τον Δήμο ολοκληρωμένος φάκελος που να ζητάει από τη ΣΥΚΑ, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αυτό που λέμε τώρα. Εστιασμένο είτε σε μουσικές σπουδές, είτε σε φιλοσοφία, είτε σε αστρονομία. Έτσι το βλέπω εγώ. Γιατί και για τα τρία θέματα υπάρχει μεγάλη ιστορική έτσι, για την ΣΑΜΟ.
0: Γιατί και ο Πυθαγόρας με τη μουσική, εκτός τα μαθηματικά κλπ. Υπάρχει διασύνδεση και μάλιστα το θέμα από ό,τι έλεγε την άλλη φορά συγγνώμη, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο Δήμαρχος, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, δεν έχει πολλές μουσικές σχολές και μπορεί να διασυνδεθεί άνετα και με το μουσικό σχολείο που υπάρχει και έχει και ηλικιακές τάξεις πλέον. Όλα αυτά θέλει βέβαια μια προσπάθεια.
2: Θα επιλέξει ο Δήμος ποια ακριβώς πού να στοχεύσει σε πρώτη φάση. Είτε μουσικές σπουδές, είτε φιλοσοφία ή κάτι άλλο αντικείμενο. Mm-hmm. Αυτό που είπε ο κ. Παπαγεωργίου, που είπε χθες που ακούσατε, ότι το πρόβλημα υπάρχει ένα κόλλημα με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ. Αυτό δεν ισχύει, γιατί ξέρετε, δεν θα γίνει μια και καλή πρόσληψη, ας πούμε, 20 μελών, που είναι δύσκολο από το Υπουργείο για το νέο τμήμα ή τα τμήματα. Για το πρώτο έτος 3, για το δεύτερο άλλες 3, πάει προοδευτικά, καταλάβατε.
0: Ο κύριος Χριστόπουλος σε μια κατηδίαν, συγγνώμη που σας διακόπτω, έτσι συζήτηση μετά, είπε ότι αυτά γίνονται σιγά σιγά, αυτό που λέτε, και έφτασε το τμήμα στοιχείο που είναι μετά από χρόνια να έχει 17 καθηγητές. Σίγουρα θέλει ένα βάθος χρόνου και το όποιο όραμα πρέπει να έχει έτσι μια μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη, σίγουρα.
2: Ξέρετε, υπάρχει για την ιδιοτυπία το Παρμιστήριο Αιγαίου, πολύ σωστά, είναι διασπαρμένο σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως ξέρετε, που αρχίζει από τη Λίμνο και φτάνει στα Δωδεκάνησα κάτω. Από εκεί και πέρα, οπότε οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό είναι αυξημένες. Αυτό έλεγε ο απερχόμενος Πρίτανης, ότι πώς θα ζητήσω με 20 θέσεις. Δεν θα ζητήσω με 20, θα ζητήσω με 4 στην αρχή για να τις πάρουμε για το πρώτο έτος και προχωράμε. Αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι η απάντηση. Βέβαια. Αυτό που σας είπε ο κύριος Χριστόπουλος.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση, η αρχή είναι η ίμιση του παντός, όπως
0: σωστά,
2: ξέρετε.
0: Σωστά.
2: Αρχίζει πρώτα από το Δήμο ένας ολοκληρωμένος, επαναλαμβάνω, φάκελος με το αίτημα, γιατί ξέρετε, το να λέμε εμείς και να κλεγόμαστε, να δεν έχουμε, μιλάω για την Ανατολική Σάμμο και πώς θα γίνει, δεν γίνεται τίποτα. Πρόταση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σύγκλητο. Συγκεκριμένο αίτημα. Και βλέπουμε από εκεί πέρα πώς θα έχει το χειριστούμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ,
0: καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Γεια σας.
2: Γεια.
0: Αυτά, πάμε τώρα γρήγορα. Σήμερα είναι 1η Ιουλίου. Ήδη από το πρωί έχουμε τα πλοιάρια σε καθημερινή πλέον βάση 4, αν δεν κάνω λάθος, στο λιμάνι το τουριστικό Σάμου και στο Πυθαγόριο αντίστοιχα έχει 2. Φάνηκε ο πολλής κόσμος, δηλαδή κλείσανε και τα σχολεία, πολλής κόσμος. Γενικότερα υπάρχει μεγάλη κίνηση στο νησί. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι έμποροι και ειδικότερα εδώ στην πόλη της Σάμου κάνουν λόγο για μειωμένη κίνηση, τα στοιχεία, τα στατιστικά και μέσω του αεροδρομίου είναι ότι υπάρχει αύξηση τουλάχιστον στο 17% και τεράστια πληρότητα, μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία, στα καταλήματα. Άρα διαγράφεται ως μια πολύ καλή τουριστική σεζόν, που σίγουρα στο τέλος θα βάλουμε θετικό πρόσημο, και την αύξηση, αν είναι μονοψήφιο ή διψήφιο αριθμό, μένει να το δούμε. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου, τον κύριο Μάνο Βαλή. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, κύριε Τρυπόδη, καλό μήνα σε εσάς και καλό μήνα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και όντως φαίνεται...
3: Θα συμφωνήσω με αυτά που άκουσα.
0: Να είναι καλός ο μήνας και γενικότερα ένα καλό καλοκαίρι.
3: Ήταν καλός ο μήνας. Βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε. Έχουμε μία αύξηση διψήφια, ανάλογα. Και ο Μάιος ήταν καλός. Γενικά μέχρι τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή τουριστική σεζόν. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι όλη η Ελλάδα έτσι. Δηλαδή από συναδέλφους και από ενός ξενοδόχων που μιλάω, υπάρχουν αρκετά νησιά που έχουν μία μείωση της τάξης του 20% ή του 15%, με ποιο νησί είναι. Υπάρχουν και μεγάλες μειώσεις που από τις μεγαλύτερες είναι η Σαντορίνη, μετά είναι η Μύκονο και κάποια άλλα νησιά. Γενικά δεν είναι μία πολύ τουριστική χρονιά, είναι μία χρονιά που κάποια νησιά και κάποια ξενοδοχεία σίγουρα πάνε καλά και κάποια νησιά και κάποια ξενοδοχεία δεν πάνε καλά. Αυτό που ακούω εγώ γενικά και το αντιλαμβάνω από τα ξενοδοχεία είναι ότι ενώ υπάρχουν πολύ καλές πληρότητες, να γκρινιάξουμε και λιγάκι. Σίγουρα ο κόσμος που έρχεται οικονομικά είναι συγκρατημένος. Δηλαδή το βλέπουμε και εμείς ότι οι καταναλώσεις είναι λίγες, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πριν 3-4 χρόνια στο να χαλάει περισσότερα χρήματα ο καθένας και γενικά ψάχνουν το φθηνό, δεν ψάχνουν το ακριβό.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την οικονομική ύφεση που υπάρχει σε Ευρώπη, σε Τουρκία κλπ. Ακόμη και οι Τούρκοι επισκέπτες καταναλώνουν λιγότερο. Ναι.
3: Βλέπουμε καθημερινά σε όλα μας τα τμήματα και σε όλα τα ξενοδοχεία και σε όλα τα εστιατόρια.
0: Κύριε Βαλή, ως προς την θετική, το θετικό πρόσημο που βάλατε και στο Μάιο και στο Ιούνιο, στον Ιούνιο, έχουμε ακριβή αριθμό, ποσοστό? Έχετε τα στοιχεία πρόχειρα?
3: Νομίζω ότι είναι κοντά στο 10%, 11% εκεί που λογίζουμε. Αυτό το βλέπουμε και στα στοιχεία που θα μας δώσει για αυτό το μήνα το αεροδρόμιο, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Που σε αυτά τα στοιχεία δεν πρέπει να προϋπολογίσουμε και τους Τούρκους που έρχονται με τα καραβάκια και γενικά ότι τουρισμό έχουμε από τη θάλασσα, που αυτό δεν μπορούμε να έχουμε μια ακριβή αποτύπωση ακριβώς το τι θα συμβεί. Το βασικό είναι ότι βλέπουμε και τους επόμενους μήνες να πηγαίνει καλά η σεζόν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αφίξεις που είναι last minute, δηλαδή τελευταία στιγμή. Όταν βλέπουμε ένα μήνα, ας πούμε τώρα που βλέπουμε τον επόμενο μήνα, έχουμε για από τις 15 και μετά μια ανησυχία. Αλλά στο τέλος βλέπουμε ότι καταφέρνουμε και πιάνουμε το στόχο μας, γιατί έχουμε πάρα πολλές κρατήσεις τελευταία στιγμής.
0: Ακούω κάποιους επαγγελματίες ότι φέτος είναι πιο ορατή η αύξηση επισκεπτών από την Ευρώπη. Δηλαδή εκεί που πέρυσι και πρόπερσι δούλευαν κυρίως με Τούρκους, φέτος η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Είναι ακριβώς σωστό? Έτσι. Δηλαδή ακριβώς, αυτό ναι. Μου μεταφέρουν από το ρεπορτάζ επαγγελματίες.
3: Ναι. Εγώ που πιο πολύ κινούμε και δραστηριοποιούμε στο Πυθαγόριο, βλέπω ότι, ας πούμε, χθες ένα παράδειγμα, 11 η ώρα το Πυθαγόριο είχε μία ζωή και είχε τόσο πολύ κόσμο και στην παραλία και στο κεντρικό δρόμο, που πραγματικά όσα χρόνια είμαι στη ΣΑΜΟ και κάνω αυτή τη δουλειά δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή σαν όγκο τουριστών έχουμε πάρα πολλούς. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό συμβαίνει φέτος στη ΣΑΜΟ. Για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε μία jet tour με 5 αεροπλάνα. Που είναι κάτι επιπλέον, είναι κάτι που μας καλύπτει μία μείωση που ίσως θα είχαμε από κάποιους άλλους προορισμούς. Και παράλληλα έχουμε και μία αύξηση, γιατί είναι περισσότερα τα αεροπλάνα και περισσότερος όγκος που έρχεται. Νομίζω ότι για φέτος ήταν πολύ σημαντική η jet tour, στο να μπορέσουμε να δούμε κόσμο και νούμερα. Είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες. Είναι πελάτες ήσυχοι, γιατί έχουν μια σχετικά μεγάλη ηλικία. Έχουμε και νέους. Αυτό που έχουμε είναι οι μεγάλες ηλικίες είναι πολύ χαρούμενοι από το προορισμό. Οι νέοι τους λείπει η διασκέδαση. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, το ξέρουμε. Στο Πυθαγόριο μετά τις 11 η ώρα είναι πολύ δύσκολο ένας νέος 20-25 χρόνων να πάει να βρει κάπου να διασκεδάσει και να είναι μέχρι, ας πούμε, το πρωί. Αυτό είναι κάτι που λείπει από το νησί μας. Είναι ένα νησί που έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη και θέλει μια προσπάθεια και μια ανοχή ίσως σε κάποια πράγματα, όσον σίγουρα αφορά τη μουσική, όσον αφορά την χορύπανση, όσον αφορά και αυτό. Δεν λέω ποτέ να φτάσουμε να γίνουμε σε κάποιους άλλους προορισμούς που δεν τους ζηλεύουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι για να έχουμε και νέους ανθρώπους χρειάζεται να έχουμε και διασκέδαση, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Τώρα, ως προς την πληρότητα που είναι ήδη πολύ μεγάλη, υπάρχει και η ανησυχία το τι θα γίνει τον Αύγουστο, δηλαδή από 20 Ιουλίου να πούμε μέχρι 20 Αυγούστου, που φέτος έχουμε σύν τις 25.000, δηλαδή μην έχουμε το φαινόμενο που μας είχατε περιγράψει πριν από 2 χρόνια, να κλείσει booking, δηλαδή να μην υπάρχει κατάλημα.
3: Αυτό, κύριε Τρυπόδη, είναι πάρα πολύ καλό που λέτε. Μακάρι να συμβεί.
0: Ναι. Μακάρι να συμβεί, να διώχνουμε κόσμο.
3: Ναι, ναι. Εμένα δεν με ανησυχεί να διώχνουμε κόσμο. Δηλαδή, αυτό που σας είπα και πριν, οι κρατήσεις του Αυγούστου δεν είναι ενθαρρυντικές. Δηλαδή, με ανησυχεί λιγάκι. Γιατί θα σας πω γιατί. Γιατί οι τιμές τον Αύγουστο σε όλα τα καταλήμματα είναι πολύ ακριβές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχονται λιγότεροι άνθρωποι λόγω των τιμών, που στην ουσία αυτό προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε όλοι μας, ώστε να έχουμε μια καλή πληρότητα σε καλές τιμές. Αυτό συμβαίνει μόνο τον Αύγουστο, από τις 5 Αυγούστου μέχρι τις 20 Αυγούστου, που εκεί με τις τιμές που έχουμε τώρα ακόμη δεν έχουμε πολύ καλές πληρότητες, αλλά πιστεύουμε ότι θα το διορθώσουμε.
0: Τώρα, επειδή πάντα η συζήτηση έχει να κάνει με τα καταλήμματα και πόσο είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν νέες κλίνες, είχατε πει ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο πρέπει να το εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια του όρου οι Σαμιώτες, που έχουν ένα κατάλημα παλαιότερο και θέλουν να το ανακαινήσουν κλπ. Υπάρχει, διαφαίνεται αυτή η πρόθεση?
3: Είμαστε από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, που έχει πρόγραμμα επιδότησης μέχρι 75% για εξυγχρονισμό και ανέγερση. Mm-hmm. Έλυγε σήμερα και δόθηκε μια παράταση από την κυβέρνηση για άλλο ένα μήνα. Νομίζω το ενδιαφέρον που υπάρχει όσον αφορά τη ΣΑΜΟ, από ότι σίγουρα σήμερα θα ξέρουμε κάποια στοιχεία ή στις επόμενες μέρες, αλλά είναι σχεδόν μηδενικό.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι ανησυχητικό, αυτό είναι κάτι που έχει σχέση με τα καταλήματα, δηλαδή τους ξενοδόχους και ίσως που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν την ιδία συμμετοχή, δεν έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν έτσι όλοι τους τη δομή ώστε να στηρίξουν μια τέτοια γειτόνα. Μπει σε ένα αναπτυξιακό που σου δίνει 70%-75% είναι κάτι που ακούγεται πολύ εύκολο. Αλλά από εκεί και ύστερα πρέπει να έχεις μια ιδέα συμμετοχή, θα χρειαστείς κάποιο δάνειο, γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν τελειώσει η επένδυση μπορεί να πληρωθείς μετά από 1 ή 1,5 ή 2 χρόνια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο στο να ξεκινάς μια επένδυση εξυγχρονισμού ή ανέγερση χωρίς να έχεις χρήματα ή χωρίς να έχεις μια δανειοδότηση αρκετά σημαντική. Mm-hmm. Αυτό με τις τιμές που έχουμε μέχρι σήμερα στη ΣΑΜΟ, ειδικά τα μικρά ξενοδοχεία, οριακά μπορώ να πω δεν κλείνουν. Τα κέρδη είναι πάρα πολύ μικρά ώστε να μην μπορούν οι ξενοδόχοι να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ανακαινήσεις και να κάνουν πιο σύγχρονα ξενοδοχεία. Και το καταλαβαίνετε, κυρία Τρυπόδη, ότι πρώτα κάνεις ένα καλό ξενοδοχείο και μετά παίρνεις μια καλή τιμή.
0: Σωστά.
3: Όσο το ξενοδοχείο παλιώνει, η τιμή είναι μικρότερη και χειρότερη κάθε χρόνο.
0: Έτσι είναι.
3: Εγώ αυτό που έχω μια μικρή ανησυχία είναι όσον αφορά του χρόνου.
0: Γιατί το λέτε?
3: Γενικά από ό,τι μιλάω με τους tour operator, που είναι το 80% των πελατών μας, τα περιθώρια κέρδους λόγω του κόστους του αεροπορικού καυσίμου και λόγω το ότι δεν υπήρχε δουλειά, έχουν κάνει και αυτοί προσφορές, έχουν περιορίσει πάρα πολύ το κέρδος τους, δηλαδή δουλεύουν σχεδόν στο κόστος. Αυτό είναι ανησυχητικό και για τη ΣΑΜΟ και για άλλα νησιά. Θα πω ένα παράδειγμα, ένας μεγάλος tour operator φεύγει από ένα νησί, ας πούμε από τη Λέσβο σηκώνεται και φεύγει γιατί δεν έχει κέρδη, δεν τον ενδιαφέρει. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ στη ΣΑΜΟ, που έχουμε ήδη ξεχωρίσει από όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους tour operator, τις πτήσεις και να μεγαλώσουμε και το πτητικό τους κομμάτι, αλλά και το χρόνο. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε ένα μεγάλο τουριστικό πράκτορα, την Jet Tour, που θα πετάξει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Οι ξενοδόχοι έχουμε δώσει τιμές πάρα πολύ καλές και μπορώ να πω πολύ και κάτω από το κόστος, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρότητα, αλλά να κρατήσουμε και του χρόνου τα αεροπλάνα μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτοί που θα πετάνε να μπορούν να έρχονται και πιο νωρίς. Δηλαδή ο στόχος μας είναι για πρώτη χρονιά να πάμε να προσπαθήσουμε από 15 Απριλίου να κατεβαίνουν περισσότερα αεροπλάνα και όχι μόνο κάποια Ολλανδικά που ερχόντουσαν μέχρι 1η Μαΐου.
0: Mm-hmm. Φέτος θα είμαστε μέχρι τέλη Οκτώβριου ούτως ή άλλως.
3: Ναι. Γενικά αυτό που τουλάχιστον εμείς σαν ένας ξενοδόχων ασχολούμαστε είναι για τον επόμενο χρόνο. Καταλαβαίνετε, φέτος για μας έχει τελειώσει η σεζόν.
0: Mm-hmm. Βέβαια.
3: Έχουμε ανησυχητικά μηνύματα, έχουμε tour operator που κόβουν πτήσεις, έχουμε πτήσεις από προορισμούς που θα κοπούνε και αυτό είναι ανησυχητικό. Έχουμε ένα μαξιλάρι που είναι η Jet2 που από ό,τι μας έχει πει θα μεγαλώσει το πτητικό της κομμάτι, άρα θα χρειαστεί περισσότερα δωμάτια και θα μπορέσουμε να καλύψουμε μια ζημιά που έχουμε από άλλους tour operator. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για τα επόμενα χρόνια.
0: Αναφορικά με τις πτήσεις εσωτερικού, έχουμε πάλι το μεγάλο αεροπλάνο που έρχεται, η τελευταία πτήση, έτσι.
3: Που είναι τα τελευταία 3 χρόνια και είναι μια επιτυχία της Ένωσης Ξενοδόχων που το είχαμε προσπαθήσει γιατί είχαμε καταλάβει την ανάγκη που το έχουμε. Ο στόχος μας και η πίεσή μας είναι κάθε χρόνο όσον αφορά την Aegean που έχει βάλει το μεγάλο το Airbus. Να μπορέσουμε να το έχουμε από την αρχή μέχρι τέλος της σεζόν και όχι μόνο τους 2,5-3 μήνες που πραγματικά γεμίζει, και το βασικότερο είναι ότι φτηνένει το αεροπορικό εισιτήριο. Mm-hmm. γιατί το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, ότι όσο πιο πολλές θέσεις έχουμε, τόσο πιο φτηνές θέσεις έχουμε.
0: Βέβαια.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ αναγκαίο και αν καταφέρουμε και το έχουμε όλο το καλοκαίρι ένα μεγάλο αεροπλάνο, είναι μια τεράστια επιτυχία που δεν είναι μόνο για το τουρισμό, είναι και για τους ντόπιους, γιατί και εμείς πετάμε οι περισσότεροι με αεροπλάνα και το να βρίσκουμε φτηνά εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Σήμερα, 1η του μήνα, έχουμε και την υπογραφή στο Λονδίνο μιας ιστορικής σημασίας, έτσι, ένα μνημόνιο κατανόησης, συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του τουρισμού.
3: Ακριβώς.
0: Και είναι ένα πρώτο επίσημο, λέει, συμβατικό κείμενο συνεργασίας των δύο χωρών στο συγκεκριμένο πεδίο, που σηματοδοτεί βέβαια την έναρξη μιας νέας εποχής της διμερείς, έτσι, τουριστικές σχέσεις Ελλάδας-Αγγλίας.
3: Σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, αλλά άλλο είναι η Ελλάδα και άλλο είναι ο κάθε προορισμός.
0: Σωστά.
3: Φανταστείτε ότι πριν 3 χρόνια οι Άγγλοι ήταν σχεδόν μηδέν, πολύ λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Και φέτος, όπως και του χρόνου, όπως βλέπουμε, οι Άγγλοι θα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του τουρισμού. Αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα ενός μνημονίου, είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας μακροχρόνιας. Δηλαδή, φανταστείτε, για να έρθει Τζετού, κάναμε 4 χρόνια, που το να ανοίξει ένα προορισμό, κυρία Τυπόδη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, το να αποφασίσει κάποιος να πετάξει στη Σάμο. Γιατί έχει μεγάλο κόστος, μεγάλο ρίσκο και μεγάλη υποδομή. Χρειάζεται να βρει θέση στο αεροδρόμιο, χρειάζεται να προγραμματίσει τα αεροπλάνα, να κλείσει ξενοδοχεία. Είναι πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι είναι πολύ εύκολο να φύγει ένας tour operator. Σε μια μέρα φεύγει, παίρνει τα πράγματά του και φεύγει. Άρα δυστυχώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε πάντα ένα προϊόν που να αναγκάζουμε τον άλλο να μην σκέφτεται να φύγει από τη Σάμο. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Έτσι. Και έτσι, μιας και μιλάμε για τουρισμό, ακούσαμε και από την κυρία Κεφαλογιάννη για έγινε η παρουσίαση του νέου πόρταλ που είναι για την Ελλάδα γενικότερα, του τουριστικού πόρταλ που σε ξεναγεί πλέον σε όλες τις ομορφιές της χώρας, με συγκεκριμένες πληροφορίες κλπ. Τώρα δεν ξέρω ποια η θέση της Σάμου σε αυτό. Θα το δούμε, θα το εξειδικεύσουμε.
3: Είναι σημαντικό το να γίνεται κάτι τέτοιο. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι και η Σάμος, αλλά βασικά εμείς αυτό που κάνουμε είναι να κοιτάμε τουριστικά μόνο τη Σάμο και να μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τα περισσότερα δυνατά. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, άμα δεν μπορείς να ξυστείς μόνος σου,
0: πιο ακριβώς. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι...
3: Εμείς πάντα δεν περιμένουμε κάτι από
0: έτσι,
3: κάποιον.
0: Έτσι, έχουμε τα νύχια να το κάνουμε. Μας. Σωστά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κρατάμε το θετικό. Εξάλλου η Σάμος έχει και την ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους προορισμούς που λέτε ότι στη Σάμου έχουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη πληρότητα, ενώ υπάρχουν δημοφιλείς προορισμοί που καταγράφουν μείωση, άρα δεν σημαίνει ότι όλη η Ελλάδα είναι έτσι, είναι κάτι θετικό, αλλά έχουμε και τους Τούρκους επισκέπτες που σίγουρα συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη, στην τόνωση της οικονομίας, να το πούμε καλύτερα.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας γεμίζουν τρύπες. Πάντα για τα ξενοδοχεία συζητάω. Είναι πολύ καλοί πελάτες. Δηλαδή καταναλώνουν. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην οικονομία του νησιού. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Και το βασικότερο είναι ότι έχουμε Τούρκους και στην αρχή και στο τέλος. Δηλαδή ο Μάιος φέτος μας κράτησαν οι Τούρκοι.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι και να είναι και το Ραμαζάνι, μας βοήθησε πάρα πολύ, πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Κάποιοι μου λένε ότι τέτοιο Μάιο είχαν να δουν από το 13.
3: Νομίζω ότι είναι, τουλάχιστον από τα στοιχεία που κρατάω, ναι, από τα προηγούμενα 10 χρόνια είναι ο καλύτερος Μάιος.
0: Θετικό.
3: Αυτό οφείλεται πάρα πολύ στους Τούρκους που μας γεμίσαν τα ξενοδοχεία και και τα εστιατόρια και τα καφέ και τα εμπορικά καταστήματα.
0: Γενικότερα έχουμε βελτιώσει πολύ και την παρεχόμενη υπηρεσία. Αυτό είναι γεγονός και καταγράφεται και αποτυπώνεται και από τις μαρτυρίες των επισκεπτών. Εκεί λίγο με τη διασκέδαση τα χαλάμε, αλλά γενικότερα, δηλαδή αν πάει κάποιος ακόμα και στη Σαντορίνη, μου έλεγαν γνωστοί που είχαν πάει πρόσφατα, εκτός από τα πολύ καλά ακριβά εστιατόρια κάποια, τα υπόλοιπα υπολείπονται των επιχειρήσεων της Σάμου κατά πολύ. Δηλαδή κάποιος συγκεκριμένα μου είπε είναι μία δεκαετία τουλάχιστον πίσω.
3: κυρία Τρυπόδη, αν κατέβετε σήμερα στο Πυθαγόριο από τις 8 μέχρι τις 11.
0: Αν σας πω ότι δεν έχω καταφέρει να κατέβω καθόλου μέχρι σήμερα, πρέπει να το κάνω.
3: Λοιπόν, δεν λέω σήμερα, οπότε θέλω να δείτε ένα Πυθαγόριο που δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ έτσι. Δηλαδή ο κεντρικός δρόμος, αν τον δεις από κάτω ή από πάνω, είναι γεμάτος κόσμος. Τα εστιατόρια, τα όλα είναι γεμάτα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δηλαδή εγώ δεν κοιτάω το τώρα. Βλέπω το τι θα συμβεί μετά από 3, 4, 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτό που λέω, που το λέω πάρα πολλά χρόνια, είναι το εξής. Ότι το θεωρώ αναγκαίο στο, εκτός από το κάθε εστιατόριο ή καφέ ή ξενοδοχείο να κάνει αυτά που πρέπει και να ικανοποιεί το πελάτη, περιμένουμε κάποια πράγματα πιο σημαντικά. Θα μου πείτε τι, να σας πω ένα παράδειγμα. Από τα ξενοδοχεία του Πυθαγορείου, από τη μία πλευρά, από την άλλη, αν αποφασίσει να κάνει κάποιος μία βόλτα μισή ώρα για να έρθει στο Πυθαγόριο, που έχουμε τη τύχη τα περισσότερα ξενοδοχεία να είναι γύρω από το Πυθαγόριο, δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο ασφαλές. Mm-hmm. Είναι κάτι που το λέμε 15 χρόνια. Το να πούμε ότι, ξέρετε κάτι, ελάτε να δώσουμε σε αυτούς τους πελάτες μας τη δυνατότητα να κάνουν μια ωραία βόλτα, αλλά ασφαλής, είναι κάτι που είναι υποχρέωσή μας. Πρέπει να το κάνουμε.
0: Σωστά. Εδώ είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ντόπιων.
3: Ακριβώς.
0: Πέρα το ότι καλούμε τον κόσμο, εσείς οι ξενοδόχοι θα έχετε ένα όμορφο ξενοδοχείο, είναι και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ακριβώς. Μετά, υπάρχουν πελάτες που δεν θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο, θέλουν να κοιμηθούν με μια συγκοινωνία. Όταν τους βλέπεις να περιμένουν, αυτοί που είναι να περιμένουν σε ένα παγκάκι στον ήλιο για να πάρουν ένα λεωφορείο που δεν ξέρουν και πώς θα γυρίσουν, είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή τώρα πια νομίζω ότι αυτό που έχουμε κάνει εμείς και με τον όγκο που έχουμε σε δωμάτια, δεν έχουμε τόσο μεγάλο άγχος. Σίγουρα θα υπάρχουν καλές και κακές χρονιές, αλλά εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πούμε, ωραία, έχουμε ένα ωραίο νησί, έχει αρχαιότητες, έχει τα πάντα. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτό που έχουμε, που είναι από την εικόνα που έχει ο πελάτης, από την ασφάλεια που έχει ο πελάτης και από τη ζωή που έχει έξω από τα ξενοδοχεία και από τα εστιατόρια ο πελάτης.
0: Πόσες
3: αυτό
0: φορές...
3: έχει να κάνει με την περιφέρεια, έχει να κάνει με τους δήμους.
0: Έτσι.
3: Δηλαδή εμένα όταν ακούω, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, ναι, προγραμματίζουμε στο να συμμετέχουμε σε κάποιες εκθέσεις, στο να κάνουμε κάποια πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά. Αλλά από εκεί και ύστερα πέστε μου αν έχετε ακούσει ένα έργο που έχει σχέση με το τουρισμό που θα βοηθήσει την εικόνα μας που έχουμε σαν τόπος για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε μια στρατηγική πιο μακριά. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φτιάξουμε ωραίους δρόμους, πρέπει να φτιάξουμε μια συγκοινωνία. Πρέπει να δούμε τι θέλει ο πελάτης που το θεωρεί ότι είναι κάτι που θα το βρει και δεν το βρίσκει.
0: Έτσι είναι. Ακόμη και τα λεωφορεία, η συγκοινωνία του ΚΤΕΛ, ακόμη και οι ντόπιοι, τα παιδιά που είναι κάτω των 18, που θέλουν να κατεβούν στο Πυθαγόριο και μία ώρα πρέπει να σηκωθεί ο μπαμπάς ή η μαμά για να πάει να τους πάρει. Μου το έλεγε προχθές μητέρα. Ή 5 ώρα που σταματούν τα δρομολόγια, θέλουν να πάνε στις παραλίες του Ποτοκάκη, στο Πυθαγόριο. Και θα πάρει και ένας ξένος στο λεωφορείο. Δηλαδή, αν ξέρουν ότι υπάρχει ένα δρομολόγιο, τώρα και με τα αλκοτέστ, μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο και σε φέρνεις στο βαθύ. Να, μια καλή ιδέα. Μπορούν να γίνουν
3: μέρες,
0: πράγματα.
3: Και πιάτσα των ταξί, κάποιες συγκεκριμένες ώρες, είναι ουρές πάνω από 50-60 άτομα. Mm-hmm.
0: Ναι,
3: δεν δε το λέω σαν... Λέω ότι ξέρεις κάτι, είναι ένα θέμα, το βλέπουμε. Έλα να δούμε πώς θα λυθεί. Οι βόλτες που βλέπω, ας πούμε, τους τουρίστες με τα καροτσάκια και κατεβαίνουν στο δρόμο γιατί δεν έχει ένα πεζοδρόμιο, γιατί έλα να δούμε πώς θα διορθωθεί. Η συγκοινωνία, έλα να το κάνουμε. Δηλαδή το να το συζητάμε τόσα χρόνια και να μην λέμε ωραία, δεν λέω ότι είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι κάτι που προγραμματίζεται από τώρα ώστε να γίνει σε 3-4 χρόνια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει μελέτες, θέλει χρηματοδότηση, θέλει κάτι. Δηλαδή πρέπει να το δούμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Αν εφησυχάζουμε στο ότι έχουμε ένα πράσινο νησί με ωραίες παραλίες, okay, είναι σημαντικό. Αλλά ο πελάτης αυτό το θεωρεί δεδομένο, όπως θεωρεί δεδομένη και την ασφαλειά του.
0: Έτσι, έτσι είναι.
3: Καταλάβατε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο σεζόν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά
3: και εσείς.
0: Γεια σας. Λοιπόν, γρήγορα πάμε στους χορηγούς. Όχι. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον ηθοποιό, τον κύριο Παύλο Λουτσίδη, καθώς έχουμε σήμερα και αύριο, σήμερα στο Καρλόβαση αύριο στο Πυθαγόριο την θεατρική παράσταση «Το κάθε χρόνο ίδια μέρα». Είναι μια διάσημη πολυβραβευμένη ρομαντική κομμωδία του Μπέρναν Σλέιτ που έχει καταγράφει τεράστια δηλαδή επιτυχία με όποιους ηθοποιούς και αν έχει ανέβει, γιατί δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο team, αλλά έχουμε συνεχώς άτομα, πρόσωπα που ανανεώνονται. Λοιπόν, δίνουμε μισό λεπτό βεβαίως. Όπως είπαμε, είναι Τετάρτη σήμερα στην Πορφυριάδα Σχολή Καρλοβάσου και αύριο 5η 2 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο του Πυθαγορείου. Είναι η Ντόρις και ο Τζόρτς, οι οποίοι συνάπτουν ένα παράνομο δεσμό και συναντιούνται στο ίδιο μοτέλ μόνο μία φορά το χρόνο, πάντα την ίδια μέρα, για 25 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή μόνο έτσι να το συλλάβουμε αυτό το σενάριο μας φαίνεται λίγο εξωπραγματικό. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παύλο Λουτσίδη που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
4: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά και νομίζω ότι και εσείς είστε χαρούμενοι που έχετε έρθει στο νησί και ξεκινάτε από τον νέο μήνα εδώ στο πολύ όμορφο νησί της Σάμου.
4: Εγώ είμαι διπλά χαρούμενος γιατί θέλω να ξέρετε ότι δεν είμαι Σαμιώτης, αλλά έχω γεννηθεί στη Σάμου.

0: Να ισχύει δηλαδή να συναντιέσαι με έναν άνθρωπο μία φορά το χρόνο, στο ίδιο μέρος και την ίδια μέρα κάθε χρόνο. Πόσο εύκολο μπορεί να είναι?
1: Εγώ νομίζω ότι φυσικά μπορεί να ισχύει και είναι και ακούγεται στα αυτιά μου και πολύ ρομαντικό και πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ίσως με αυτόν τον τρόπο αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα δέσιμο και δεν έχουν και την τόση φθορά που μπορεί να έχει μία σχέση σε μία καθημερινότητα και μία τριβή όπως τη γνωρίζουμε. Βέβαια, δεν είναι το κομμάτι τους, δεν είναι άκρος ερωτικό. Νομίζω είναι ανθρώπινο και έχει και πολλά στοιχεία φιλικά, έχει και πολλά εγκάρδια και ανθρώπινα στοιχεία που αυτό κάνει και πολύ πιο ωραία τη σχέση της. Δηλαδή το έργο δεν εστιάζει στο ερωτικό κομμάτι τόσο πολύ.
0: Στη φιλία κυρίως.
1: Στη φιλία και σε δύο ανθρώπους που μοιράζονται παράλληλα τις ζωές τους και πώς εξελίσσονται αυτές μέσα από τον χρόνο. Mm-hmm. Και πώς μια σχέση μπορεί να γίνει τόσο δυνατή, βέβαια με ένα πρίσμα πολλές φορές κωμικό. Οπότε αυτό είναι και το ωραίο νομίζω της παράστασης.
0: Άρα ο κόσμος θα γελάσει, θα προβληματιστεί, θα περνάνε διάφορα μηνύματα.
1: Νομίζω θα γελάσει και θα ταυτιστεί. Γιατί μπορεί να μας έχει συμβεί στη ζωή μας είτε με ένα μικρό είτε με ένα μεγάλο τρόπο, είτε όμως μπορεί να το έχουμε σκεφτεί, δηλαδή να ταυτιστούμε. Σίγουρα μπορούμε να βάλουμε ο θεατής να μπει στη θέση του ήρωα, να ταυτιστεί δηλαδή με λίγα λόγια.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για τον Κώστα Γάκη στη σκηνοθεσία. Έχει έτσι ευρηματική σκηνοθετική ματιά.
1: Έχει γράψει και τη μουσική. Έχει γράψει και τη μουσική ο Κώστας Γάκης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιατί είναι για μουσική, βέβαια.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθείτε λίγο και στους συντελεστές πέρα από τον σκηνοθέτη, αν θέλετε να αναφερθείτε στα υπόλοιπα άτομα που είσαστε μαζί.
1: Ο Μπέρνος Λέιτ έχει γράψει το έργο. Τη μετάφραση την έχει κάνει ο Μιχάλης ο Παπαμιχάλης. Μια πάρα πολύ ωραία μετάφραση. Τη σκηνοθεσία και τη μουσική, όπως είπαμε, ο Κώστας Σογάκης. Ο βοηθός της σκηνοθεσία είναι η Νατάσα Θεϊκοσμίδου, τα σκηνικά η Ρο Παρδαδέλα. Και την παραγωγή την κάνει ο Λευτέρης Ελευθερίου.
0: Μάλιστα. Το κοινό κάθε φορά όταν βλέπει αυτή την παράσταση, τι είναι αυτό που εισπράτεται?
1: Αυτό που μου μένει, όπως και προχθές που παίζαμε στην Άνδρο, βλέπεις ότι κατά τη διάρκεια γελάνε, αλλά μετά το τέλος έχει και μια πολύ ωραία συγκίνηση. Δηλαδή συγκινήθηκε το κοινό, που αυτό έτσι το δίπολο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έτσι είναι και η ζωή μας. Μια γελάμε, μια μπορούμε να κλαίμε, μια όλα αυτά. Οπότε το έργο εκεί που είναι αστείο, εκεί μπορεί να γίνει συγκινητικό, εκεί μπορεί να σε προβληματίζει. Μιμείται τη ζωή δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Είναι σαν να βλέπουμε από την κλειδαρότρυπα τη ζωή δύο ανθρώπων.
0: Και είναι, όπως είπα νωρίτερα, μια παράσταση που ανεβαίνει πόσα χρόνια τώρα?
1: Αυτή η παράσταση έχει γραφτεί, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 80. Οπότε έχει παίξει και στην Ελλάδα από σημαντικούς ανθρώπους, αλλά
0: βέβαια
1: και γενικότερα έχει γίνει και ταινία. Γι' αυτό όποιος το ακούει λέει, α, το ξέρω, αυτό δεν είναι ταινία. Δηλαδή την ξέρουμε γενικά την ιστορία.
0: Παρόλο που έχει ανέβει, αυτό λέω, πολλές φορές επί πολλά χρόνια και με διαφορετικούς ηθοποιούς, είναι μια παράσταση που θέλουν να τη δουν.
1: Βέβαια, γιατί το θέατρο, γι' αυτό πολλές φορές ένα έργο μπορεί να ανεβεί κάθε χρόνο και ο κόσμος μπορεί να πάει να ξαναδεί και την ίδια παράσταση, γιατί έχει να κάνει με τη σκηνοθετική ματιά, έχει να κάνει με την υποκριτική, έχει να κάνει ότι το θέατρο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οπότε κάθε φορά και κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία υπάρχουν.
0: Να ρωτήσω έτσι και κάτι. Το θέατρο πόσο έχει επηρεαστεί, πόσο έχει πληγεί από όλη αυτή την κατάσταση της οικονομικής δυσπραγίας κλπ?
1: Είναι μια διασκέδαση θεωρώ που δεν είναι πάρα πολύ ακριβή, οπότε το φανατικό κοινό, το θεατρόφιλο κοινό δεν το σταματάει το θέατρο. Και επειδή μας κάνει καλό και στην ψυχή μας, νομίζω είναι και μια προτεραιότητα, δεν είναι μια απλή διασκέδαση. Έχει βέβαια μέσα και τη διασκέδαση, αλλά έχει και πνευματική τροφή που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή είναι και ουσιαστικά η αξία του θέατρου.
0: Μάλιστα. Το 75, δηλαδή, λέει τώρα ο συνεργάτης μου, γράφτηκε το συγκεκριμένο έργο.
1: Το 75.
0: Αλλά

0: σίγουρα βρίσκουμε πάντα επίκαιρα σημεία και ταυτιζόμαστε και με μία ταινία και με τον πρωταγωνιστή που ή τον συγγραφέα έχει γράψει αυτό το έργο πριν από 40 χρόνια.
1: Τα ωραία τα έργα, ειδικά με ολοκληρωμένους χαρακτήρες, είναι διαχρονικά. Δηλαδή, πώς παίζεται ένα έργο του Ντοστογιέφσκι, mm-hmm. ο οποίος είναι τόσα χρόνια πριν. Οπότε, μια ιστορία, το θέατρο, αν είναι καλό, είναι διαχρονικό. Αυτή είναι η δική μου γνώμη.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, μεταφέρεται βέβαια και σκηνοθετικά με κάποιο τρόπο στο σήμερα, εννοείται. Αλλά η βάση του και η ιστορία του μπορεί να είναι διαφορετική.
0: Η δυναμική προμόσιον πρέπει να πούμε ότι είναι υπεύθυνη με την καλή έννοια του όρου για αυτή την όμορφη παράσταση που θα δουν οι Σαμιώτες. Ο Τάσος Φουντουλάκος πραγματικά κάνει μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
1: Ακριβώς, και νομίζω πρέπει να χαίρεστε που τον έχετε, γιατί είναι και η αφορμή να έρχονται πράγματα στο νησί, είτε μουσικά είτε θεατρικά, οπότε δίνεται τη δυνατότητα στον κόσμο να αυτοί που δεν ταξιδεύουν και τόσο πολύ να δουν ένα θέαμα.
0: Εννοείται, γιατί ακόμη και να ταξιδεύεις, δυστυχώς είναι τόσο περιορισμένος ο χρόνος που μπορεί να πας, γιατί εμείς εδώ από τη Σάμμο θα πάμε και για ιατρικό που λέμε τουρισμό στην Αθήνα και να μην έχεις το χρόνο, ενώ έτσι σου δίνεται τη δυνατότητα πολύ εύκολα να έχεις πρόσβαση σε μια πολύ καλή θεατρική παράσταση και μπράβο και στην δυναμική προμόσιον που το έχει καταφέρει και έχει έτσι κάνει και τις γνωριμίες του στον κύκλο των ηθοποιών, τον καλλιτεχνικό χώρο γενικότερα και δέχεστε, αποδέχεστε και εσείς την πρόσκληση κάθε φορά.
1: Ναι, γιατί πέραν των άλλων ο Τάσος Φουντουλάκος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος και φίλος και μέσα και από εσάς θα τον ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας δίνει στο υπέροχο νησί της Σάμμου.
0: Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην παράσταση και στις δύο παραστάσεις. Απόψε Πορφυριάδα Σχολή Καρλόβαση, αύριο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. 9 και 4 είναι η ώρα έναρξης.
1: Τέλεια.
0: Να το απολαύσετε και να δείτε και το νησί ξανά που γεννηθήκατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλή
0: επιτυχία. Αυτά λοιπόν για την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση. Σήμερα επίσης λέω αυτό και κλείνω, γιατί κάποιοι μαγριοκοιτάζουν. Σήμερα λοιπόν είναι και η Παγκόσμια ημέρα για την Πυθαγόρια διατροφή και υπάρχει μία εκδήλωση στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στις 7 η ώρα, με επίκεντρο την ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Μιλάει ο διατροφολόγος ο κύριος Παναγιώτης Βαραγιάννης, ο κύριος Μπιλιμπάς ο Σεφ, η Μαργαρίτα Ικαρίου και ο Σωτήρης Μαριωρής, δημοσιογράφοι και συγγραφείς. Και είπαμε 7 η ώρα σήμερα στο Δημαρχιακό Μέγαρο εδώ στην πόλη της Σάμμου. Έχει ξεκινήσει η σύνοδος βέβαια η συνάντηση των Πριτάνεων στο Γυάλινο κτίριο με πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Παρασκευή έχουμε εδώ την κυρία Μενδώνη γιατί θα κάνει κάποια εγγένεια. Έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας το Σάββατο στο Αγαθονήσι. Κυρία Σοφία Ζαχαράκη η οποία θα έρθει και εκείνη όπως και η υφυπουργός, που είναι υπουργός παιδείας, αλλά και η υφυπουργός εσωτερικών, θα είναι εδώ με αφορμή αυτό το τη σύνοδο των Πριτάνεων. Και βέβαια από αυτή θα υποφεληθούν οι τοπικοί εδώ άρχοντες και να ζητήσουν και να έχουν μια κατηδίαν συνάντηση με τους, τα στελέχη αυτά της κυβέρνησης. Τα περισσότερα θα σας τα πει ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και βέβαια στις 6 το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
3: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα. Γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη neapolisamu.gr.
3: Ο καλύτερα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού.
5: Καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή.
5: Λαού 6, πίσω από την κεντρική.
6: Το μενού.
5: Ό,τι θρύδες, όλα ψήματα.
6: Στη σούβλα έχουν.
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε την.
5: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελία.
6: Καλύτερη ποιότητα.
5: Αγίου Νικολάου 6, 2731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Και γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια.
9: Υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτή θα καθαρίσει σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Πάμε.
11: Θα πάμε στα γνωστά.
12: Θα πάμε στο δικό μας.
11: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
12: Απες
11: έτσι. Και ποιο είναι?
12: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
11: Εκεί θα πάμε.
12: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
11: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
12: Επειδή στο VKD μας.
11: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
13: Ερωτευόμαστε. Ζούμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 50 τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο εντά μαζί με την Grecostrom. Ποιήση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στροφή μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπο.
15: 2000 FM.
16: Των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα του τετραδίου ασφάλειας. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο ή υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αν όλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν. Υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
17: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είναι για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν από το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο.
18: Βότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντα θαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1000. Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
18: Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
20: Ζήκω!
15: Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
20: Εδώ.
15: Μάλιστα. Διατάξτε με.
20: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
15: Και γιατί δεν πας εσύ?
20: Εγώ είμαι αφεντικό.
15: Μωρέ δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταγωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελ 22-7-30-24. Κατάστημα στο Κουκάρι.
20: Πήγαινε που θέλεις.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
21: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22730 24222 και 2346.
15: Φρουτεμπορική Ναούσης. Τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
22: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Buffan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιους, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Σχεδιάζεις διακοπές, εμείς τις προσφορές. Pills, η παγωτά Ice Dream 3,69. Μιμίκος, η χρυσά αυγά, μείον 35%. Ποντίκι Μόσχου, 10,95. Γύρος εν Ελλάδα, 4,40. Γάλα με βγάλ 1,19. Τένα 8,75. Αροξόλ 3,90. Φέρι 2,78. Πάμε μπαζάρ.
26: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
27: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
26: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
27: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
26: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
27: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
26: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
27: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
26: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
27: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
26: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Η νύχτα αλλάζει στη Σάμμο. Το θρυλικό πρώην Ζορμπάς στην Αγία Ειρήνη επιστρέφει ανανεωμένο ως Μαύρα Μεσάνυχτα.
28: Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθάνυχτα.
21: Ένας νέος χώρος διασκέδασης με δυνατές λαϊκές βραδιές, αγαπημένους καλλιτέχνες και αυθεντική μουσική. Την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Ιουλίου η εκρηκτική Ηλιάνα Φωτίου έρχεται για δύο μοναδικές εμφανίσεις.
28: Μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς, μη μας αγαπάς και εσύ το πιάσεις.
21: Σε δύο βραδιές γεμάτες σκέφη, λαϊκές επιτυχίες και αυθεντική διασκέδαση μέχρι το πρωί η Ηλιάνα Φωτίου στα Μαύρα Μεσάνυχτα. τηλέφωνο για κρατήσεις 6985 75 57 72. Μαύρα μεσάνυχτα. Η νύχτα της Σάμου αποκτά ξανά ρυθμό.
0: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Lay's αλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: 2000 FM.
21: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 στον 2000 FM. Καλό μας μήνα, 1η Ιουλίου σήμερα λοιπόν. Εδώ παίρνουμε σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη στην ενημέρωση. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, τον Κοσμά, τον Δαμιανό, την Αργυρό, σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή και τη γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο κλπ. Σαν έναν καλοκαιρινό μήνα, άκρος καλοκαιρινό, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ευελπιστούμε και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και με θετικά μηνύματα κυρίως γενικότερα για τον τουρισμό μας, μιας και είμαστε, ζούμε εδώ σε ένα νησί άκρος τουριστικό, αυξημένη τουριστική κίνηση και σήμερα και από την απέναντι χώρα. Αρκετά αυξημένη θα λέγαμε σήμερα, έως και πάρα πολύ. Βλέπουμε ήδη από το πρωί εκεί τα πλοιάρια στο τουριστικό λιμάνι να φέρουν αρκετό κόσμο. Λοιπόν, στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα θερμοκρασία στα νησιά μας, με έθριο καιρό, βορειοανατολικούς ανέμους 2 και τοπικά 3 μποφόρ, 17 με 33 βαθμούς αύριο η θερμοκρασία στα νησιά μας, με νοτιάδες έως 2 μποφόρ. Η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα είναι στο 2, μέση κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς. Προσέχουμε για να έχουμε, το τονίζουμε και θα το τονίζουμε κάθε μέρα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22 730 80 880 89 6 78, δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας, 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε από άκρη σ' άκρη και εκτός των νησιών μας, σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι με την συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Θα σταθούμε σε ένα θέμα το οποίο έβαλε η λαϊκή συσπήρωση στο τραπέζι, σε αρκετά μάλλον θέματα. Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται πρώτα να προχωρούν έργα ή επιχειρηματικά σχέδια και μετά να αναζητείται η περιβαλλοντική νομιμοποίησή τους. Διαβάζουμε λίγο εντάχει κάποια επιγραμματικά στοιχεία από το δελτίο τύπου της λαϊκής συσπήρωσης. Έχουμε συγκεκριμένα ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων των νησιών μας. Από τη μία υπάρχουν, όπως έχουμε πει, έργα που πραγματικά χρειάζονται και δεν τα αφισβητεί κανείς. Κυρίως την αναγκαιότητά τους δεν αφισβητεί κανείς, όπως οι παρεμβάσεις για τις κατολιστήσεις στο δρόμο των Δρακαίων, ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και τη σύνδεση βέβαια των περιοχών εκεί. Από την άλλη, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για παρεμβάσεις στην παράκτεια ζώνη, όπως στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, που τίθενται ζητήματα νομιμότητας και σχεδιασμού από ό,τι αναφέρει η λαϊκή συσπήρωση. Και επίσης μπαίνει και ένα μεγαλύτερο θέμα, πώς προστατεύεις ένα νησί με τόσο ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, δηλαδή πώς ισορροπείς ανάμεσα στην ανάγκη για έργα, για υποδομές, ενέργεια και ανάπτυξη, χωρίς να αλλοιώνεις τον χαρακτήρα του τόπου. Επίσης, έχουμε πολλά ερωτήματα και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κανείς δεν αφισβητεί την ανάγκη ενεργειακής μετάβασης, όμως το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, και κυρίως όταν μιλάμε για μεγάλες ανεμογεννήτριες. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε την επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου, την κυρία Αγλαία Κυρίτση. Κυρία Κυρίτση, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στις εορτάζοντες που εορτάζονται. Πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία είπατε. Mm-hmm. Και έρχεται η κυβέρνηση με ένα χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία και για τις ΑΠΕ. Mm-hmm. Και τα φέρνει τούμπα όλα, μιλώντας πάντα για το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη, κυρία Χατζημανόλη. Mm-hmm. Πριν από κάποιες μέρες γιορτάστηκε η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, το γνωρίζουμε όλοι, και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως επισπεύδουσα όλου αυτού του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης φέρνει τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες, τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 5299 του 26, γνωστό και ως νόμο της επιτάχυνσης των επενδύσεων, το χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε στάδιο υπογραφών, και το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που είναι ήδη σε διαβούλευση. Αυτό θα πρέπει να σας επισημάνω σε αυτό το σημείο, ότι επειδή ακριβώς είναι σε μια επισπεύδουσα διαδικασία, ήρθε τελευταία στιγμή εντάχθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παραπέμπτηκε βέβαια για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε η παρατάξη σε μια έκτακτη συνεδρίαση προχθές τη Δευτέρα, όπου προσέξτε, στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση θα έπρεπε γραπτός και χωρίς διάλογο να στείλουμε η κάθε μία παράταξη το πώς τοποθετείται πάνω σε αυτό το ειδικό χωροτακτικό σχεδιασμό για τα τρία βασικά κομμάτια που αφορούν στα νησιά μας και τα λοιπά.
0: Κάποιες προτάσεις δηλαδή, κυρία Κυρίτση, για να καταλάβω. Ναι. Κάποιες προτάσεις, ας πούμε, που ενδεχομένως.
1: Πώς τοποθετείται η λαϊκή συσπήρωση για το σχεδιασμό για τις ΑΠΕ, για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ ή για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό που δεν ήρθε ακόμα πιο εξειδικευμένα για τον τουρισμό ή για τη βιομηχανία. Φαντάζομαι ότι θα έρθει ένα ευθέτο χρόνο, τέλος πάντων. Ξαφνικά όμως έρχεται πρώτο ο ειδικός χωροταξικός σχεδιασμός για τις ΑΠΕ, που είναι, προσέξτε, είναι ακόμη σε διαβούλευση. Γι' αυτό εξάλλου ήρθε και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, γιατί θα έπρεπε να γνωμοδοτήσουν και οι παρατάξεις και γενικότερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος από αυτού. Και αναρωτιόμαστε, γιατί τέτοια βιασύνη. Βέβαια, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο Ενέργειας έπρεπε να καλυφθεί από το Υπουργείο Ενέργειας ένα κενό. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά ένα ολιστικό χωροταξικό σχέδιο με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση του νόμου και των χωροταξικών αυτών πλαισίων που βάζει. Τι επιδιώκει όμως, λέμε εμείς, ή διαφαίνεται την ουσία στην πραγματικότητα. Τι επιδιώκει η κυβέρνηση. Επιδιώκει να διευκολύνει όλες αυτές τις επενδυτικές επιδιώξεις των μεγάλων ομίλων στην ενέργεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα από άποψη αιωλικού δυναμικού εκτάκτων, ακόμη, προσέξτε, και σε εθνικούς δρυμούς, γη υψηλής παραγωγικότητας, προστατευόμενες περιοχές. Και εδώ πέρα εννοούμε βέβαια τις περιοχές Natura. Ναι. Και βέβαια το πλαίσιο αυτό, λέει η κυβέρνηση, διαμορφώνεται. Που διαμορφώνεται έρχεται να καλύψει τις νέες επενδύσεις της πράσινης μετάβασης με την ανάπτυξη δικτύων, με χωροθέτηση χώρων αποθήκευσης και άμεσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Εδώ πέρα θα σας κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι πρόσφατα είχαμε μια συνεδρίαση τον προηγούμενο μήνα, τέλος πάντων, στη Λίμνο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν την αμέσως επόμενη μέρα της συνεδρίασης έγινε και μια ημερίδα για την ενέργεια, ανάπτυξη, ενεργειακή μετάβαση, ice-tracking, πράσινο νησί, και ως, το οποίο χαρακτηρίστηκε βέβαια το νησί και ως πρωτοπόρο τη χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Που σημαίνει τι? Αιωλικά πάρκα, υπογειοποιήσεις καλωδίων, εναλλακτική δηλαδή ήλιος, θάλασσα και αέρα σε χρήση και παραγωγή ενέργειας, αλλά και χώροι αποθήκευσης για αυτή την ενέργεια. Μάλιστα. Θα πρέπει να ρωτήσουμε τους κατοίκους του Αϊστράτη εάν όλο το χειμώνα, εάν λειτουργήσε όλος αυτός ο σχεδιασμός και πώς βραβεύεται ως νησί πρότυπο εναλλακτικών μορφών ενέργειας ο Αϊστράτης. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι όλο το χειμώνα ζεστάθηκαν από αυτή την αποθηκευμένη ενέργεια και αν τελικά οι πηγές αυτές, είτε οι αιωλικές, είτε οι θαλάσσιες, είτε οι βιομηχανικές, τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου, όλη αυτή η ενεργειακή απόδοση δηλαδή χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να μηδενιστούν τα τιμολόγια των καταναλωτών. Τουναντίον, όλες οι δράσεις για να δημιουργηθούν τα δίκτυα, υπογειοποιήσεις και τα λοιπά, μεταφυλίστηκαν στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Αυτό θα πρέπει να μας πει κάτι.
0: Κυρία Κυρίτση, βλέπουμε λοιπόν ότι η Σάμος, όπως και άλλα νησιά βέβαια, βλέπουμε όλο και περισσότερες συζητήσεις γύρω από τέτοιες εγκαταστάσεις. Θέλω να μου πείτε εσείς πού βάζετε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ενεργειακή μετάβαση, όπως λέμε, και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Καταρχάς, αφήνει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα ο σχεδιασμός των μεγάλων ομίλων της ενέργειας, οι οποίοι ήδη πρόλαβαν και έχουν σχεδόν πάρει στα χέρια του τις αδειοδοτήσεις των 300 ανεμογεννήτριες της Σάμου, 114 στην Ικαρία, 140 στη Λίμνο, άλλες τόσες για την εξυπηρέτηση της δημιουργίας της Λέσβου, απογυμνώνοντας την κυριολεξία, τον ελάχιστο δασικό πλούτο, άρα το περιβαλλοντικό, καταλαβαίνετε ποιο θα είναι, διότι δεν μιλάμε για ανεμογεννήτριες. Το έχουμε ξαναπεί αυτό και στο παρελθόν σε αντίστοιχες συνεντεύξεις που δώσαμε και σε εσάς και σε άλλα ραδιόφωνα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα αφήσουν αυτά τα φαραωνικά στην κυριολεξία έργα εγκατάστασης των ανεμογεννητρίων θα είναι καταστροφή στην κυριολεξία για το περιβάλλον. Και επειδή σας άκουσα προηγουμένως και λέγατε ότι θα πρέπει για τον καιρό, τη θερμοκρασία, τους ανέμους κτλ., την αντιπυρική περίοδο κτλ. Που έχει ξεκινήσει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι φωνή βόντος οι δικές μας παροτρύνσεις για το τι μέλη γενέστε με τα βουνά μας, τα δάση μας και το περιβάλλον.
0: Κύριε Κυρίτση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι περιορισμένος και ο δικός σας χρόνος σχετικά μους και με την παράκληση.
1: Ναι, καταρχάς είναι δύο έργα τα οποία επιβάλλονταν να γίνει. Ασφάλεια, έτσι, και την ασφαλή μάλλον διέλευση οχημάτων, τουριστών, επιβατών, κέρι μας. Εμείς ηθήκαμε θετικά, διότι είναι έργα, μπορούμε να πούμε τουλάχιστον για τους Δρακαίους και με το μέρος. Όλοι γνωρίζουμε το πόσο επίτομα είναι τα βράχια, που με την κλιματική αυτή αλλαγή, τι θα μπορούσε να προκληθεί στιχά στον αποκλεισμό των κατοίκων, στην κυριολεξία αποκλεισμό, γιατί έτσι, ίσων, κατολιστήσεων, πυρκαγιάς κτλ. Κτλ. Άρα, η δικιά μας η ψήφος ήταν θετική, όπως και όλων των άλλων. Ήταν ελήφθησαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τα αναγκαία έργα για τους κατοίκους εκεί των συγκεκριμένων.
0: Δεν ξέρω, όσον αφορά τα λίμματα που μας είχατε πει το προηγούμενο διάστημα, υποδοσία σε σχέση με
1: βόρειο. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Δεν έχει ακόμα συζητηθεί κάτι. Στις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις είχε, όπως σας είπα, χωροταξικού σχεδίων και των επιπτώσεων αυτών που θα έχει, που ευτυχώς και ο εισηγητής, ο αρμόδιος εισηγητής, ο υπεύθυνος, ο προϊστάμενος τέλος πάντων του περιβάλλοντος από πλευρά διοίκησης της, αρνητικός ως προς τον σχεδιασμό.
0: Κύριε, θέλω να πάμε λίγο στον αγροτικό κόσμο της Σάμου. Θέλω ένα γρήγορο σχόλιο από εσάς, διότι...
1: Όχι μόνο της Σάμου, αλλά και της Λέσβου και όλων των νησιών, διότι το κάθε νηρετό, είτε από γενικότερα ζωονόσου,
0: εμείς το
1: εντάσσουμε. Παραγωγή και πρωτογενή τομέα.
0: Αυτό ακριβώς όπως το είπατε πολύ σωστά στη Μυτιλίνη στην προκειμένη περίπτωση. Εμείς εδώ δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, κυρίως οι αγρότες, με τα αγριογούρουνα.
1: Για το οποίο το βάλαμε και για ψήφιση, αλλά και για να ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ήταν και ομόφωνη η αποδοχή του.
0: Τώρα, έχουμε μια καταγγελία στο Σαμιακό Αγροτικό Σύλλογο σχετικά με μια σημερινή συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα για τα αγριογούρουνα, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίστηκαν να συμμετέχουν. Έχουν άμεσα ενδιαφερόμενα.
1: Κύριε Χακό, την αλήθεια είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό και μια από τα ίδια, διότι την ίδια στάση από πλευράς κυβέρνησης και αντίστοιχου Υπουργείου Αγροτικής και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων τις λέγαν από τις τηλεδιασκέψεις, γιατί δεν τολμούν να κατέβουν στα νησιά οι υπεύθυνοι και τα στελέχη της κυβέρνησης και των Υπουργείων, τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή, προσπάθησαν να διασπάσουν τα κινήματα τα οποία ήταν και μοχλή πίεσης και όλων αυτών των ετοιμάτων που βάζουν, των πραγματικών ετοιμάτων έτσι που βάζουν, διότι αυτή τη στιγμή ο πρωτογενής τομέας των νησιών μας, και εσείς, είναι αυτή του διέρη και βασίλευε η πολιτική, θα λέγαμε εμείς, που δημιουργούν αντίστοιχους συλλόγους που χειριζόμενους από την ίδια την κυβέρνηση, προκειμένου αυτό το κίνημα να διασπαστεί και οι αγρότες να βρίσκονται σε θέση μηδενική και να βλέπουν την ζωή τους, γιατί πρόκειται για τη ζωή τους, τα κοπάδια τους, την παραγωγή τους κτλ. Να τελειώνουν μέρα με τη μέρα.
0: Και αυτό το οποίο μας έκανε εντύπωση
1: χθες. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Σάμο. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στη Σάμο, από ό,τι διάβασα και την καταγγελία του Αγροτικού Συλλόγου. Εδώ πέρα έχει να κάνει βέβαια με τα αγριογούρουνα, υπάρχει ένα σχεδιασμό. Υπάρχει μια μελέτη, η οποία όμως μελέτη τους άμεσα ενδιαφερόμενους δεν τους καλούν να τους πούν πώς σχεδιάζεται, τι σχεδιασμό θα κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυσμός των αγριογούρνων. Στέλνει δε στοιχείο βάσει αυτού του σχεδιασμού και αυτής της μελέτης.
0: Τους κλωβούς. Μάλιστα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί μας το ανέφερε χθες ο κύριος Λάφης για τους κλωβούς, ότι υπάρχουν κλωβοί οι οποίοι βρίσκονται στοιχείο.
1: Να σας πω το το λόγο.
0: Χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα, αν θα χρησιμοποιηθούν, πώς, δηλαδή πάμε λίγο ανάποδα.
1: Πώς θα χρησιμοποιηθούν και τι θα γίνει. Εστάλησαν χωρίς σχέδιο εφαρμογή. Ναι. Γιατί λέει εκεί είναι η έδρα και το Προεδρείο των Κυνηγητικών Συλλόγων. Προσέξτε. Αντί να γίνει έτοιμα στην περιφέρεια, γιατί δεν θα μπορούσαν κατευθείαν στην πηγή να διοχετευθούν οι κλοβοί, να ζητήσουν να κάνει ένα αίτημα το Υπουργείο ή αυτοί που στέλναν τέλος πάντων προς την περιφέρεια, δώστε μας ένα χώρο προκειμένου να τοποθετήσουμε στην περιοχή που υπάρχει το πρόβλημα τους κλοβούς, αντί να υπάρχουν αυτά τα διαμετακομιστικά και οι σχεδιασμοί, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια πλήρης ενημέρωση και των αγροτικών συλλόγων που είναι και οι άμεσα πληττόμενοι και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ο κυνηγός δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενος. Και μετά, εγώ σας λέω, τοποθετούνται και τα δασαρχεία τοποθετούν μέσα στα δάση τους κλοβούς. Τι θα γίνουν αυτά τα αγριοκοπούματα,
0: τα ζώα μετά,
1: υπάρχουν σφαγεία για να μπορέσουν να θανατωθούν και πώς θα θανατωθούν αυτά τα ζώα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τις φυλοζωικές και τι μήνυ ξεσηκώνουν αυτή τη στιγμή και του κόσμου και των παραγωγών και των αγροτικών συλλόγων, όλου του κόσμου δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς πάει αυτό το θέμα. Πάμε λίγο
1: είναι
0: ανάποδα.
1: Είναι και περίοδος αναπαραγωγής τώρα των αγριοκόπημα.
0: Ναι, βέβαια, σωστά, εννοείται. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται πρόχειρα, ξοδεύονται λεφτά για προχειρότητες και βέβαια χωρίς τη συμμετοχή και τις προτάσεις να λαμβάνονται υπόψη.
0: Τον άμεσα ενδιαφερόμενο και πληττόμενο. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Κυρίτση, να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστήσω που με φιλοξενήσατε στη συχνότητά σας και θα τα πούμε αναλυτικά
0: τα πούμε,
1: και
0: βέβαια.
1: Κάποια άλλη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι καλό μήνα.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Αγλαία Κυρίτση, επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης του Βορείου Αιγαίου. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν. 8880-8978-2000fm.samos.gmail.com τρόποι επικοινωνίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες, Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Ζήκω! Στον ύπνο σου με έβλεπες αφεντικό. Τι θες?
9: Εδώ.
8: Μάλιστα. Διατάξτε με.
9: Πήγαινε στη φρουτεμπορική να ούσεις να πάρεις φρούτα και λαχανικά.
8: Και γιατί δεν πας εσύ?
9: Εγώ είμαι αφεντικό.
8: Μωρέ, δεν λες που δεν ξέρεις να ξεχωρίσεις τα βασικά. Τις προάλλες πήγες να πάρεις μήλα να κάνουμε μιλόπιτα. Πήρες ντομάτες και καταλήξαμε να κάνουμε γεμιστά.
9: Σήκω.
8: Μη φωνάζεις. Σε ποια φρουτεμπορική να ούσεις να πάω? Στο κατάστημα στην περιοχή Βαρελά Σάμου για χονδρική με τηλεφώνγκελτη 22 730 24 222. Στο δεύτερο υποκατάστημα στο Κουκάρι.
9: Πήγαινα που θέλεις.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
0: Η φρουτεμπορική Ναούσης ενημερώνει την πελατεία της ότι το κατάστημα στο Κοκάρι λειτουργεί εποχικά, καθώς και η χονδρική διάθεση στη θέση Βαρελά. Τηλέφωνο 22 730 24 222 και 22 730 92 346.
8: Φρουτεμπορική Ναούσης, τα καλύτερα στο τραπέζι σου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό μήνα σε όλες και όλους και σε εσάς φυσικά που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας 22730, 8880 και 89678, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στην διάθεσή σας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Τα λέμε φυσικά και στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να σας πω ότι καθημερινά ερχόμαστε σε επικοινωνία και γινόμαστε. Είμαστε δέκτες μηνυμάτων με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα σεισμόπληκτα σπίτια τους. Είναι ένα θέμα που ειδικά για εμάς εδώ στη Σάμου δεν είναι απλώς μια είδηση της επικαιρότητας. Είναι μια ανοιχτή πληγή, ασχέτως αν δεν το συζητάμε καθημερινά. Είναι κάτι που το ζήσαμε, το νιώσαμε και σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζουμε να το ζούμε καθημερινά. Σήμερα λοιπόν γίνεται μια διαδικτυακή συνάντηση που οργανώνεται μέσω Zoom, όπως λέμε, ανάμεσα σε σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας, περιοχές που παρότι χτυπήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, φαίνεται πως αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Καταστάσεις που δεν προχωρούν, που αισθάνονται ότι ο χρόνος περνά, αλλά οι λύσεις, όπως λέμε, αργούν ή δεν έρχονται ποτέ. Και όταν λέμε ότι εδώ στη Σάμο το θέμα μας αγγίζει άμεσα, δεν το λέμε θεωρητικά, όλοι θυμόμαστε τον μεγάλο σεισμό, τον 7 Ρίχτερ, τον μεγαλύτερο ίσως σεισμό των τελευταίων 50 ετών, που άφησε πίσω του πόνο, φόβο, υλικές ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες με τα δύο παιδιά. Σήμερα σχεδόν μετά από 5 χρόνια υπάρχουν κτίρια που παραμένουν επικίνδυνα, κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί, περιουσίες που βρίσκονται σε κρεμότητα και συμπολίτες μας που αναρωτιούνται τελικά πού βρισκόμαστε. Δηλαδή αυτή είναι η ερώτηση που λαμβάνουμε από απλούς πολίτες που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Πού βρισκόμαστε? Είναι με αυτή την φράση ξεκινούν και με αυτή τη φράση καταλήγουν την ερώτησή τους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία συντονισμού των σεισμόπληκτων περιοχών. Είχαμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελπίδα Δήμου Μινώας Πεδιάδα, τον κύριο Καντάτσιο. Μιλάμε συνέχεια μαζί του. Είχε κάνει έκκληση ο κύριος Γκαντάτσιος και σε σχεδόν όλες οι περιοχές. Είχε μείνει απ' έξω η Σάμος. Έκανε έκκληση ο άνθρωπος συνέχεια να μπει και η Σάμος, να μην μείνει μόνη η Σάμος, να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια να παρεμβαίνουμε με τη συμμετοχή όλων. Κάτι κοινό θέλουμε να καταφέρουμε, για το προβλήματα έχουμε όλοι, χωρίς να υπάρχει κάποια ουσιαστική έτσι, κάποιο ουσιαστικό ενδιαφέρον από εμάς εδώ. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια συνάντηση μέσω διαδικτύου με πολλές περιοχές από όλη την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους σεισμούς, να δούμε αν τελικά έχει ενδιαφερθεί και κάποιος εδώ από το νησί μας για να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Κύριε Καντάτσιε, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Καντάτσιο. Δεν ξέρω αν μιλάμε σε κινητό, να μην μετακινήσετε.
14: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
0: Ωραία, να είστε καλά, κύριε Καντάτσιο. Έχουμε λοιπόν σήμερα αυτή την πρωτοβουλία που έχετε ξεκινήσει κι εσείς, με μια συνάντηση, διαδικτυακή συνάντηση, με όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετά από σεισμούς. Η Σάμος θα είναι μέσα σε αυτή τη συνάντηση? Έχει υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από εμάς εδώ?
14: Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες ενημερώσεις σε διάφορους φορείς τοπικούς. Περιμένω μέχρι έστω και την τελευταία ώρα να έχουμε κάποια ανταπόκριση και κάποια εκπροσώπηση από μέρους πολιτών ή κάποιων συλλόγων. Ευχής έργο. Θα είναι έστω τελευταία στιγμή να υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον για να ενταχθούν και οι Σάμοι σε αυτό το δίκτυο πληγέντων που, να ξέρετε, κύριε Χατζημανόλη, τα προβλήματα είναι κοινά. Είναι κοινά. Δεν έχει σημασία αν είναι πλημμύρα, φωτιά ή σεισμός. Η αποκατάσταση όμως είναι η ίδια διαδικασία και κάποιος που έχει χάσει το σπίτι του ή από σεισμό ή από φωτιά δεν αλλάζει τίποτα. Έχει χάσει το σπίτι του, μένει αλλού, φιλοξενείται αλλού, είναι αναγκασμένος να τον ανέχονται, πέντε και έξι χρόνια συγγενείς και φίλοι, να πληρώνει ένα ενίκιο υπέρογκο χωρίς να παίρνει και την επιδότηση ενοικίου, να έχει μετασκευάσει μια και να την έχει κάνει μόνιμη κατοικία 4 και 5 χρόνια και 6 χρόνια. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν θα τα συζητήσουμε σήμερα το βράδυ στην πρώτη διαδικτυακή. Έχει υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους μέχρι τώρα. Το βράδυ λοιπόν θα θέσουμε τα πρώτα κοινά ζητήματα, θα οριστεί μια επιτροπή και θα ξεκινήσουμε δειλά-δειλά να απευθυνόμαστε πλέον και κατά μόνος αλλά και από κοινού για αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τόσες περιοχές και τόσα χρόνια.
0: Πείτε μας λίγο, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιες περιοχές θα συμμετέχουν, έτσι για να πάρουμε μια εικόνα?
14: Μέχρι τώρα είμαστε από Μυτιλίνη, που είναι ο παλαιότερος σεισμός, το Αρκαλοχώρι, το Δαμάσι, Ελασσόνα, από περιοχές Παλαμά, Φαρκαδόνα, από τους δήμους της Καρδίτσας και περιμένουμε μια εκπροσώπηση και από τα Γρεβενά.
0: Και από
14: που είναι ο σεισμός, μάλλον ο παλαιότερος σεισμός είναι των Γρεβενών και αν και αρχίσει έργο θα ήταν να συμμετέχει και η Σάμος.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν. Έχετε κάνει πολλές εκκλήσεις, τουλάχιστον εδώ από τη δική μας τη συχνότητα. Όποτε μιλάμε, αυτό αναφέρετε κι εσείς, ότι θέλουμε και τη συμμετοχή της Σάμου, θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Τώρα για ποιο λόγο? Δεν θέλουμε τη βοήθειά σας, δεν μπορώ να το ξέρω, κύριε Καντάτσιε, και δεν μπορώ να το καταλάβω κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να δεχτούν οι σύλλογοι με τους οποίους έχετε επικοινωνήσει τη βοήθεια αυτή που θέλετε να μας δώσετε, για να βοηθηθούμε γενικότερα, γιατί όπως το είπατε πολύ σωστά, για το ίδιο καλό παλεύετε, παλεύουμε όλοι μας, και για προβλήματα τα οποία είναι κοινά.
14: Ακριβώς.
0: Να μην μείνουμε εκτός. Και να μην παλεύουμε μόνοι μας. Το βασικότερο.
14: Κύριε Χατζημανόλη, δεν θέλουμε να το παίξουμε ούτε σωτήριες, ούτε...
0: Σε καμία περίπτωση. Βοήθεια.
14: Ναι, απλώς θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή τη φωνή με περιοχές που έχουν πληγεί και δεν θέλουμε να μείνει καμία περιοχή.
0: Είναι μόνη της.
14: Είναι μόνη της. Είδατε εσείς, είχατε εξαιρεθεί πέρσι από τον Έμφυα. Είχατε εξαιρεθεί από άλλα προγράμματα επιχειρηματικότητας. Αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Πρέπει η πολιτεία να φροντίζει οριζόντια, να αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δεν είμαστε πολίτες δύο ταχυτήτων, δεν είμαστε πολίτες δύο. Φορολογούμενοι είμαστε όλοι, και οι Σάμοι, και στο Ρακαλοκόρι, και στην Ελασσόνα, και στην Καρδίτσα, και στα Γρεβενά, και στη Μυτιλήνη. Συνεπώς, μια ψυχική καταστροφή που θα μας χρειάζεται πρώτα, θα βρει τον πολίτη απέναντι με την ίδια γραφειοκρατία. Θα βρει τον πολίτη να είναι εκτός σπιτιού. Θα βρει τον πολίτη να έχει κατεστραμμένα σπίτια που δεν κατεστραμμένα. Θα βρει τον πολίτη τα παιδιά να στεγάζονται σε κοντέινερ να κάνουν μάθημα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Τώρα, μικροπολιτικές, κομματικά ελάσματα και τέτοια, αυτά είναι μακριά από εμάς. Και βέβαια αυτά, να ξέρετε, είναι η τροχοπέδη για να μείνουν πράγματα πίσω. Mm-hmm. Το σύστημα αυτό θέλει να κάνει. Να μην ενώσει τις κοινωνίες, να μην υπάρξουν ενιαίες φωνές, να μην υπάρχει κοινή διεκδίκηση. Τα προσκοπήματα και τα προσκόμματα βρίσκονται εύκολα.
0: Κύριε Κατάζη, εκεί στην δική σας περιοχή οι διαδικασίες κατεδάφισης γενικότερα επιταχύνονται λίγο γρηγορότερα από ό,τι σε εμάς εδώ? Γιατί μιλώντας το πρωί και η συνάδελφος η Βιολέτα Τρυπόδη και με τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου, τον κύριο Παπαγεωργίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος τα κίτρινα σπίτια. Έχουν ενημερωθεί μάλλον οι ιδιοκτήτες των κίτρινων σπιτιών, ούτως ώστε να παρέμβουν σε εξωτερικούς χώρους για να μην υπάρξει πρόβλημα, τέλος πάντων, με τη διέλευση κάποιων πολιτών από εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, είτε επειδή οι ιδιοκτήτες έχουν φύγει από τη ζωή, δεν υπάρχουν κληρονόμοι, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε επειδή δεν ενδιαφέρονται, από εκεί και έπειτα θα παρέμβει ο Δήμος. Βέβαια, σε κόκκινα κτίρια έχουν γίνει κατεδαφίσεις. Τώρα από εκεί και έπειτα, σε μετέπειτα μάλλον κόκκινα κτίρια, τα οποία με τα απαραίτητα έγγραφα θα χαρακτηριστούν τώρα κόκκινα κτίρια, θα παρέμβει και ο Δήμος ούτως ώστε να γίνουν οι κατεδαφίσεις. Αλλά υπάρχουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και εκεί κολλάμε. Εσείς στην δική σας περιοχή αυτούς τους κοπέλους, ας πούμε, τους κόπλους τους προσπερνάτε πιο γρήγορα, πιο εύκολα?
14: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα εύκολα θέματα. Έχουμε φτύσει αίμα πραγματικά. Mm-hmm. Όμως έχουμε εντοπίσει, γιατί και εμάς είναι 400 περίπου κτίρια που είναι ακατεδάφιστα. Το ξέρει ο Υπουργός, είναι η δική του ευθύνη. Αν κάποιος πάθει κάτι, το έχουμε τονίσει και στον ΟΑΣΠ και στον κ. Τριαντόπουλο και στον Τσαφάδο, και θα κινηθούν ανάλογα διαδικασίες. Ευχόμαστε να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Όμως εντοπίσαμε ότι υπάρχουν προγράμματα και το 21-25 αλλά και το 2026-2030, υπάρχουν προγράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι προγράμματα χρηματοδότησης ΟΤΑ για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές. Και μάλιστα πολλά από αυτά περιλαμβάνουν και κατεδαφίσεις ετοιμόρυπων και κατεδαφίσεις επικινδύνους ετοιμόρυπων κτιρίων με χρηματοδότηση ο Δήμος και χωρίς ο ιδιώτης να βάλει το χέρι στην τσέπη. Τα άλλα είναι προσχήματα λοιπόν μπροστά μου. Έψαξα και βρήκα τις τελευταίες του Νοεμβρίου, έτσι. Δηλαδή Δήμος Μετεώρων, Δήμος Παλαμά, Δήμος Τυρνάβου. Ακόμα και για το Αργοστόλι χρηματοδοτούν την επισκευή της αίθουσας της Φιλαρμονικής του Αργοστολίου. Δήμος Λίμνης Πλαθύρα. Όλα αυτά είναι χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε κάποιες γίνονται σωστά. Τις παρουσιάζουμε και τις αναδεικνύουμε. Είναι εργαλεία που δίνει το κράτος και δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους, όχι στον καθιδιώτη, στους Δήμους να ιτηθούν χρηματοδότηση, να ενταχθούν σε αυτά τα προγράμματα που τα ξέρουν καλά και από εκεί πέρα να λάβουν τα χρονοβόρες διαδικασίες. Δεν πειράζει, όμως θα λάβουν ένα ποσό το οποίο θα το κατευθύνουν στις επικινδύνων κτηρίων, αποκαταστάσεις σε διάφορα θέματα που έχουν προξενηθεί από φυσικές καταστροφές. Η νομοθεσία υπάρχει, επικαιροποιείται κάθε τετραετία και το Υπουργείο Εσωτερικών αυτή την περίοδο διαθέτει για την τετραετία 800 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα. Τώρα, η συνάντηση θα γίνει, μας είπατε, σήμερα. Τι ώρα περίπου, κύριε Κατάτσιο?
14: Είναι βραδινή ώρα. Το κλείσιμο των καταστημάτων θα έχουμε πρώτες διεργασίες και θα κάνουμε τις επαφές μας γύρω στις 9 η ώρα.
0: Ωραία.
14: Και πιστεύω να ολοκληρώσει σε κανένα δύο ώρα.
0: Να έχουμε και κάτι θετικό και από εμάς εδώ και να μας ενημερώσετε αύριο για το τι πραγματικά συζητήθηκε και το τι αποφασίστηκε και ποιες θα είναι μετέπειτα έτσι κινήσεις γενικότερα, οι συλλογικές κινήσεις και προσπάθειες. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή δύναμη, κύριε Κατάτσια.
14: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημανόλη.
0: Καλό σας μεσημέρι.
14: Σε όλους.
0: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως δυστυχώς μετά τον πρώτο θόρυβο μιας φυσικής καταστροφής και μόλις φύγουν οι κάμερες, έτσι, γιατί το λέμε αυτό συνέχεια, πολλές περιοχές

πιο αναγκαίες από ποτέ. Για το ίδιο παλεύουμε όλοι και ελπίζουμε να βρεθεί έτσι κάποια λύση. Πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα 1η του μηνός Ιουλίου είναι η Πανσαμιακή ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου στις 7 ώρα το βράδυ, με αφορμή λοιπόν αυτή την Πανσαμιακή ημέρα διατροφής, Πυθαγόριας διατροφής, θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Βαραγιάννης, κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τα ωφέλη της Πυθαγόριας διατροφής. Επίσης θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι Μαργαρίτα Ικαρίου, Σωτήρης Μαριωρής, αλλά και ο ΣΕΒ, ο κύριος Βαγγέλης Μπιλιμπάς. Μια πολύ όμορφη και σημαντική έτσι εκδήλωση, θα λέγαμε, ενημέρωση για την Πανσαμιακή ημέρα Πυθαγόριας διατροφής. Ο άνθρωπος είναι ό,τι τρώει, πίνει και σκέφτεται, ανέφερε ο Πυθαγόρας, ο Σάμιος. 7 η ώρα το απόγευμα λοιπόν σήμερα στον Δήμο Ανατολικής Σάμμου. Κλείνουμε την εκπομπή μας λοιπόν και σήμερα. Να σας υπενθυμίσουμε, 6 ώρα το απόγευμα σε επανάληψη εκπομπές μας, 6 ώρα το απόγευμα εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη 10 με τόνο, 8 η ώρα η δική μας εκπομπή εδώ, Σάμος Update, 9 η ώρα Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. 2 η ώρα το μεσημέρι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM και στις 10 η ώρα το βράδυ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Να σας ευχηθούμε ένα καλό μήνα. Προσέχουμε κυρίως για οτιδήποτε κάνουμε στην Ήπεθρο και μιλάμε για να προσέχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα της πυρκαγιάς. Γενικώς να προσέχετε και στους δρόμους, διότι η κίνηση είναι αυξημένη γενικότερα και με τους τουρίστες. Καλό μήνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και ένα καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά.

Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. 2000 FM.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.
2: 2000 FM.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι
1: καλό
0: Ιούλιος.
1: Μας μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Έτσι, ο μέσος μήνας του καλοκαιριού. Ο τσακ μήνας είναι αυτός, Ιούλιος.
1: Τσακ.
0: Τσακ, στη μέση. Τσακ, στη μέση. Έτσι, 1η Ιουλίου σήμερα, καλωσορίσατε, Τετάρτη, Επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στους ανάργυρους, στους κοσμάδες, στους δαμιανούς.
0: Όχι, εγώ δεν γιορτάζω σήμερα, εγώ είμαι 1η Νοέμβρη, το έχουμε πει.
1: Και στους μαυρίκιους και τις μαυρικίες.
0: Πες το κι αυτό.
1: Εσύ δεν γιορτάζεις, αλλά υπάρχουν άλλοι κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Εννοείται, κανονικά. Είναι του Ετωλού και του Δαμιανού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι, για να, τα... να είμαστε σαφείς και να τα ξεχωρίζουμε.
0: Λοιπόν, εδώ και σήμερα πρωτομηνιά, έτσι, και καλοκαίρι μια χαρά, θα έλεγα.
1: Γνήσιο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Το 26 φτάσαμε μέχρι εδώ, εσίως, όχι εσίως.
1: Ναι.
0: Όχι εσίως.
1: Εσίως δεν το λες,
0: όχι εσίως,
1: αλλά φτάσαμε.
0: Δεν το λες, αλλά φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Και είμαστε όρθιοι.
0: Λοιπόν, για 2 ώρες μαζί, παρεούλα, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι εδώ.
1: Ξεκινάμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά.
0: Mm-hmm. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Εδώ καλοκαιρινή.
1: Λοιπόν.
0: Δροσίζει από σήμερα, λέει. Τι να σας πω.
1: Μακάρι.
0: Εσείς το ξέρετε αυτό.
1: Μακάρι. Έχω ένα πολύ κέριο ερώτημα, το οποίο θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Είναι η βλακεία ασθένεια?
0: Και το να θέλεις να κάνεις πόλεμο, ασθένεια το εγώ το θεωρώ. Και η βλακεία μπορεί να είναι ασθένεια. Δεν ξέρεις, μπορεί. Δηλαδή κάποιος γεννιέται άρρωστος. Δηλαδή βλάκας, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: είναι αρρώστια η οποία είναι σαν για όλη τη ζωή όμως.
1: Ο Άλμπερτ Άινστάιν έλεγε: μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Και δεν είμαι σίγουρος για το πρώτο. 50 χρόνια μετά, ένας από τους επιστήμονες που έχουν εμπλακεί στην ανακάλυψη της δομής του DNA προκαλεί μια θύελλα αντιδράσεων, υπονοώντας ότι η βλακεία είναι τελικά μια γενετική ασθένεια η οποία μπορεί να θεραπευτεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον αυτό σαν άποψη. Μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Ο James Watson, λοιπόν, είχε δηλώσει, και τώρα αναλύονται περισσότερο οι ερευνές του, ότι η χαμηλή νοημοσύνη είναι κληρονομική διαταραχή και ότι οι μοριακοί βιολόγοι έχουν καθήκον να επινοήσουν γονιδιακές θεραπείες ή διαγνωστικά τεστ για την αντιμετώπιση της βλακείας.
0: Πήγα για τεστ εχθές βλακείας, αυτό που κάνουμε το υποχρεωτικό κάθε 5 χρόνια. Γιατί απαγορεύεται να είσαι βλάκας καταρχήν. Πρέπει να είσαι μόνο έξυπνος.
1: Δεν ξέρω όμως εάν θέλουν όντως να το ψάξουν, να το βρουν και να το αναλύσουν αυτό. Γιατί μπορεί να εξυπηρετεί η βλακεία.
0: Θέλουν, για άλλους λόγους θέλουν. Θέλουν γιατί μέσα από αυτό άλλα πράγματα θα κάνουν στο τέλος. Δεν θα σου φτιάξουν τη βλακεία. Έτσι, θα σου περιορίσουν την ευφυΐα. Είναι και αυτό. Δεν το ξέρεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Θα επέμβουν με την άδειά σου δηλαδή. Έτσι, και θα σου λένε, είσαι πολύ βλάκας, πρέπει να γίνεις έξυπνος. Μα, δεν έχει μα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, δεν μπορεί.

0: Υπέροχη μέρα, Τετάρτη σήμερα, νομίζω. Εξαιρετική, έτσι ξεκίνησε μοναδική. Από το πρωί και ανεπανάληπτη. Έτσι πάμε σήμερα. Σε πρώτο διάλειμμα, έρχεται σε λίγα λεπτά να πάρουμε έτσι ένα διάλειμμα, μια τζούρα καφέ, διαφημίσεις που έρχονται και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα. Μην φύγετε, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό. Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλό μήνα σε όλους. Δεύτερο ημίωρο.
1: Καλό μας μήνα.
0: Επιβαλλικός μας Καδραμάδος εδώ.
1: Να πω και ένα χρόνια πολλά στην ξεδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Την
1: ξεδέρφη μου τη Ρούλα που μας ακούει.
0: Τη Ρούλα.
1: Ναι,
0: έχει
1: είναι...
0: γενέθλια η γιορτή. Αργυρό, από το Αργυρούλα, Ρούλα, ναι. Μάλιστα. Οκ, okay. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Λοιπόν,
0: αφού μας ακούει κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η ματιά μας το σαν σήμερα.
0: Ήρθε η ώρα σαν σήμερα,
1: βεβαίως. Παρότι Ιουλίου. Το 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που όφιλε. 2015 να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου είχε καλέσει τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα και σήμερα 1η Ιουλίου.
0: Και μυαλό δεν βάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ μια έρευνα φρέσκια όπου μας λένε οι διάφοροι ψυχολόγοι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πλειοψηφία ζητούν ψυχολογική υποστήριξη συνήθως. Ποιοι έχουν τέλος πάντων θέμα με την ψυχική τους υγεία με βάση τους ψυχολόγους και αυτά που έχουν αντιμετωπίσει. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι αυτοί που έχουν έλλειψη φίλων, έτσι, ναι, και γενικότερα ανθρώπων που είναι γύρω τους που μπορούν να κάνουν μια αγκαλιά, να μοιραστούν το χρόνο τους, είναι αυτοί που ζητάνε κυρίως ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι έρευνες. Αυτό το να έχεις φίλους οι οποίοι είναι καλοί φίλοι, έχεις επικοινωνία μαζί τους από κοντά είτε τηλεφωνικά συχνά και ξέρεις ότι αν σου τύχει κάτι μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι, είναι αυτό που δίνει μακροζωία και ευημερία στον άνθρωπο, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το αντίθετο όταν δεν έχουμε φίλους ή δεν έχουμε πραγματικούς φίλους, νιώθουμε δηλαδή ότι είναι απλά για να περνάει την ώρα του και μετά χάνεται, ας πούμε, είναι αυτό που μας φέρνει πολλές φορές στον ψυχολόγο. Η έλλειψη φίλων. Έτσι και έτσι ζητούν και ψυχολογική υποστήριξη, λένε εδώ οι ειδικοί. Η παρουσία φίλων στη ζωή μας, εκτός των άλλων, λέει, επηρεάζει και το σώμα και τον εγκέφαλο. Έχουν βρει.
1: Νομίζω ότι είναι το να έχεις φίλους, να έχεις ανθρώπους που μπορείς να τους εμπιστευτείς, να μπορείς να αφαιθείς λίγο στην αγκαλιά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, απλά εδώ το κάνουν λίγο πιο χειροπιαστό οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, λέγοντας ότι αυτό που έχουν διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό. Έτσι, μακροζωία, ευημερία και ότι αλλάζει το σώμα και ο εγκέφαλος. Άμα έχεις φίλους, είναι διαφορετικό δηλαδή το να είσαι μόνος σου ή να αισθάνεσαι μόνος και διαφορετικό το να έχεις φίλους, είναι τελείως διαφορετικό. Τώρα κάτι μας είπε βέβαια, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω, είναι η εποχή που δεν έχουμε ούτε φίλους, που είμαστε μόνοι μας αρκετά, υπάρχει μεγάλη μοναξιά. Οπότε γι' αυτό και οι ψυχολόγοι έχουν πελατεία, θα έλεγα εγώ.
1: Προφανώς.

0: Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα, με αυτά που διαβάζουμε εδώ και λέμε, ότι δεν θα έχουμε χρόνο για κάτι άλλο. Θα δουλεύουμε και μετά θα κάνουμε εξετάσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Τι θα κάνεις το απόγευμα? Α, σήμερα έχω αυτή την εξέταση.

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Η Σάμος υποδέχεται την 112η Σύνοδο Πριτάνων Ελληνικών Πανεπιστημίων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 3η 30 Ιουνίου και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, αναδεικνύοντας το νησί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τον ακαδημαϊκό διάλογο στη χώρα. Εργασίες της Συνόδου θα φιλοξενηθούν στο νέο Δημαρχείο Πυθαγορείου, στο Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου Στερεών, καθώς και στο Καρλόβαση. Η Σύνοδος θα διεξαχθεί υπό την προεδρία του καθηγητή Δημήτριου Παπαγεωργίου, Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την συμμετοχή των μελών του Προεδρείου της Συνόδου, του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητή Χαράλα Μπουμπιλίνη, και του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητή Μιχαήλ Σφαγιανάκη. Στη φετινή Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 180 Πριτάνης, αντιπριτάνης, καθηγητές και στελέχη ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, δυναμικό παρόν θα δώσει και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Η διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Σάμος μετατρέπεται για 4 ημέρες στο επίκεντρο των συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βασικό άξονα ζητήματα που αφορούν άμεσα τους νέους ανθρώπους και τους αυριανούς πολίτες. Μέσα από τις εργασίες της Συνόδου αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι κρίσιμα ζητήματα για την αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων, την ποιότητα των σπουδών και την στρατηγική ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στη νέα εποχή. Για μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ανατολική Σάμο μίλησε στον 2000 FM ο βουλευτής Χριστόδουλος Στεφανάδης, ανακοινώνοντας πως για πρώτη φορά θα λειτουργήσει τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή, το οποίο θα αφορά τον εινοτουρισμό και θα ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου τμήματος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το νησί, καθώς ενισχύει τον ακαδημαϊκό χάρτη της Σάμου και παράλληλα συνδέει την εκπαίδευση με έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο όπως είναι ο εινοτουρισμός, που σχετίζεται άμεσα με την τοπική οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη. Ο κ. Στεφανάδης αναφέρθηκε επίσης και στο κρίσιμο ζήτημα της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου με ιατρικό προσωπικό, ενώ με όσα δήλωσε υπάρχει ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων στο νοσοκομείο από 2 παιδιάτρους, 2 χειρουργούς, 2 καρδιολόγους και ακτινολόγους. Ωστόσο, παραμένει σημαντικό κενό στην ειδικότητα της παθολογίας, καθώς δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον για την κάλυψη των 2 θέσεων παθολόγου, ενώ συνολικά εξακολουθούν να υπάρχουν 5 κενές θέσεις στο νοσοκομείο. Ο βουλευτής εξέφρασε τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι στο νοσοκομείο της Σάμου δεν φαίνεται να είναι το ίδιο ελκυστικό για τους γιατρούς σε σύγκριση με το νοσοκομείο της Ικαρίας, όπου οι αντίστοιχες θέσεις καλύφθηκαν κανονικά. Όπως σημείωσε, ένα από τα ζητήματα που ενδεχομένως επηρεάζουν την προσέλευση ιατρικού προσωπικού είναι το διαθέσιμο κίνητρο, το οποίο ίσως δεν κρίνονται επαρκώς ελκυστικά ώστε να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον για περισσότερους γιατρούς στο νησί. Την πρόθεσή του να είναι εκ νέου υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως θα συμμετάσχει και πάλι στην εκλογική διαδικασία, διεκδικώντας την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, αναφέρθηκε στην συνέχιση του έργου και των παρεμβάνσεών του για τα ζητήματα που αφορούν τον νομό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς προσπάθειας για την ανάπτυξη των νησιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Στην τοποθέτηση φωτισμού στο γήπεδο Παλαιοκάστρο αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Γιώργος Ξαγοράρης, επισημένοντας ότι το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου. Όπως ανέφερε, μετά τις σχετικές διαδικασίες και εγκρίσεις, η τοποθέτηση του φωτισμού στο γήπεδο αναμένεται να προχωρήσει σύντομα, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και των αθλητικών συλλόγων της περιοχής. Παράλληλα, στο νέο δίκτυο υδροδότησης προς Κέρβελη, αλλά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, τα οποία, ωστόσο, όπως είπε, βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, ο κ. Ξαγοράρης επίσης αναφέρθηκε και στην καθαριότητα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα του χωριού και των γύρω περιοχών. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πάλι.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστρέψαμε εδώ. Μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
2: Καλώς τους.
1: Από τη μία μπορούμε να δούμε την τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει προκύψει και στη χώρα μας. Έτσι, μάνι-μάνι τον τελευταίο καιρό με αυτές τις φωτιές που είχαμε, έχουν καεί πάνω από 50.000 στρέμματα, έτσι, με όλα αυτά τα παρήφημα εργαλεία έτσι, που έχουμε προστασία, τα οποία μάλλον δεν κάνουν και πολλά από ό,τι φαίνεται. Και από την άλλη έχουμε κάτι το οποίο, Εύη μου, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει και αν το έχεις ακούσει, αλλά εμένα με χαροποίησε πάρα πολύ, ασχέτως και αν δεν είναι Ελλάδα, είναι μια γειτονική χώρα. Στη Βουλγαρία λοιπόν έγινε τις προηγούμενες μέρες μια ανακοίνωση ότι τα δάση, έτσι, έχουν τριπλασιαστεί.
2: Στη Βουλγαρία.
1: Στη Βουλγαρία. Είναι γειτονική χώρα, βοηθάει αυτό, σου έλεγα, ειδικά τα μέρη προς τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Αλλά εμένα αυτό μου ακούγεται αισιόδοξο, δηλαδή κάποιοι, όχι εμείς, αυτό ήταν λίγο δύσκολο, έτσι, αλλά κάποιοι άλλοι το παλεύουν και το έχουν πετύχει. Και εγώ ας μην πιστέψω το τριπλάσιο των δασών. Ένα διπλάσιο να υπάρχει, εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ σε αυτήν εδώ τη χώρα που δεν έχει κρατήσει πράσινο ούτε αυτά που καίει. Το έχω πει πόσες φορές, έτσι, υπάρχουν μέρη τα οποία κάηκαν το 1980 εκείνη τη δεκαετία. Υπάρχουν νεότεροι άνθρωποι που δεν το έχουν ζήσει αυτό. Βλέπουν ένα γυμνό τοπίο και νομίζουν ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Και εγώ το έχω ζήσει κατά πράσινο. Είμαι λίγο παλιότερος από τους 30. Οπότε το έχω ζήσει κατά πράσινο, με δάση. Περνούσες δηλαδή από το δρόμο και έπεφταν τα δέντρα, τα πεύκα και όλα τα υπόλοιπα σχεδόν μέσα στο δρόμο και περνούσες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό μάλλον το κράτος το θεωρεί ότι δεν πρέπει να αναδασωθεί πλέον. Γιατί βλέπω και 5-6 σπίτια να έχουν ξεπεταχτεί. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι εκεί στη Βουλγαρία. Έτσι, έχουν διπλασιάσει τουλάχιστον, να μην σου πω, η ανακοίνωση λέει τριπλασιάσει τα δάση της Βουλγαρίας τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Άντε και αυτό. Στα δικά μας.
1: Ναι, καλά.

0: Εδώ είναι που κατεβαίνουμε με τον ανάλογο βηματισμό, έτσι, χορεύοντας.
1: Προηγουμένως το χαλάκι ήταν σαν αυτά τις ελληνικές ταινίες που βλέπεις σαν σπρώμαυρες, που ο άλλος είναι μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγεί. Κουνιέται συνέχεια το τιμόνι, δεν έχει ανακατευτεί ολόκληρο το αυτοκίνητο. Κουνιέται και έχει αυτή τη μουσική από πίσω. Έτσι, πολλές ελληνικές ταινίες έχουν jazz υπόκρουση από, από κάτω, δεν το έχετε προσέξει. Κάποιοι ίσως.
0: Λοιπόν, μου έλεγες προηγουμένως για τη Βουλγαρία, που έχουν αυξηθεί τα δάση της. Και ο Έλον Μάσκ καταπολεμάει την υπογεννητικότητα.
1: Τι εννοείς, ποια, με ποια σύζυγο δεν το λες τώρα, με ποια περαστική.
0: με τη Σιβόν Ζήλης.
1: Δεν σε ρώτησα για το όνομα, λέω πω το νούμερό της πες μου. Είσαι το,
0: είναι το τρίτο παιδί με αυτή.
1: Ναι, αλλά το νούμερο γενικά, πόσες είναι γενικά. Δηλαδή έχει κάνει 12 παιδιά με πόσες, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το ζήτημα. Να ξέρουμε.
0: Τώρα, εντάξει, με βάζεις
1: έμα, αυτό είναι το ζήτημα. Καταλαβαίνεις. Καλά κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι μια χαρά.
0: Εντάξει, φίλε, 12 παιδιά.
1: Γιατί, καλό είναι, γιατί δεν είναι κακό.
0: Αυτός 12 μπορεί μασκάκια. Να κάνει,
1: εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει τα 24 σίγουρα με αυτούς τους ρυθμούς. Και γιατί όχι, αφού μπορεί, γιατί να μην το κάνει. Είναι οικονομικό το ζήτημα από ένα σημείο και μετά.
0: Προφανώς και μπορεί.
1: Είναι οικονομικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι για λόγους οικονομικούς δεν μπορείς να κάνεις δύο παιδιά, ας πούμε. Αλλά για να κάνεις πάνω από 12 είναι διαχειρισμό. Λέει, χρειάζεσαι οπωσδήποτε άλλους ανθρώπους. Δεν τα βγάζεις πέρα δηλαδή μόνο σου.
0: Εννοείται.
1: Για φαντάζομαι να ξέρεις κάτι της μαζί. 4-5. Λόγω ηλικίας, δηλαδή από 0 έως 3 ετών, ξέρω εγώ.
0: Δεν
1: έτσι κι αλλιώς δεν τα κάνει με την ίδια γυναίκα, οπότε θα μπορούσε να έχει 5, ας πούμε. Και κανένα δίδυμο, ίσως, αλλά θα μπορούσε να έχει 5.
0: Με έχει πιάσει ζάλι, σε παρακαλώ.
1: Με 5 διαφορετικές γυναίκες σε 3 χρόνια, μια χαρά ακούγεται. Εντάξει, okay. Εγώ θυμάμαι από παλιότερες συνεντεύξεις ότι ο Elon Musk έχει πει ότι το να γεννάς παιδιά είναι η δύναμη. Και γι' αυτό κάνει παιδιά. Είναι η δύναμή σου. Το μέλλον σου, πώς να σου το πω. Εγώ αυτό το πιστεύω. Είμαι μαζί του σε αυτό. Δηλαδή, αν μπορούσα να κάνω και τρίτο, θα το έκανα. Άνετα.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να έχεις και τα χρήματα να το ζήσεις.
1: Εντάξει,
0: τώρα... Να μην δουλεύεις όλη μέρα για να βγάλεις τα έξοδα.
1: Εντάξει,
0: τα βασικά.
1: Τώρα εμείς οι φτωχοί, πλεμπαίοι, σε σχέση με τον Elon Musk, θα δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλα είναι σχετικά σε αυτή τη ζωή. Μπορεί αυτό να σου δίνει χαρά.

Σε λίγο πάμε για το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης. Έτσι, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media με τα ονόματά μας, να μας βρεις εκεί να επικοινωνήσεις. Έτσι, έχουμε εδώ ευχές για καλό καλοκαίρι. Άλλοι μας λένε, ας πούμε, δίκιο έχεις, πετάγεται ο ένας. Έτσι, εδώ μας λένε, ας πούμε, ότι όλο το καλοκαίρι θα δουλεύουμε γιατί είναι η δουλειά μας. Αυτή δεν πρόκειται να κάνουμε διακοπές εμείς. Κατάλαβες, έχει ο καθένας και εμείς εδώ θα είμαστε. Έτσι, εν μέρη θα κάνουμε διακοπές, εν μέρη όμως θα είμαστε εδώ καθημερινά. Αυτό σου λέω. Μετά από την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές. Μετά την εκπομπή θα κάνουμε διακοπές εμείς. Δηλαδή, τελειώνει η εκπομπή και μετά θα πηγαίνουμε για βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο Τετάρτης. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη που λέει ότι δροσίζει. Έτσι, θα δροσίζει μέχρι την Παρασκευή, λέει.
1: Θα δροσίζει.
0: Θα δροσίζει, θα πέφτει η θερμοκρασία κάθε μέρα και από λίγο. Έτσι. Λοιπόν,
1: χρειάζεται και αυτό.
0: Κόσμος και τραμάτος έβιβαλε εδώ.
1: Λοιπόν,
0: τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Δεν ξέρω αν εσένα σε έχει απασχολήσει ποτέ το τατουάζ. Το να πας να κάνεις.
0: Ναι. Τα τελευταία χρόνια νομίζω ναι, με έχει απασχολήσει.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας καλλιτέχνης τώρα που του έχουν πάρει συνέντευξη και εξηγεί ποια είναι τα πιο επώδυνα σημεία για να κάνεις τατουάζ.
0: Επώδυνα στον πόνο εννοείς.
1: Ναι, δηλαδή, επώδυνα. Σημεία τα οποία, εάν τα επιλέξεις δηλαδή για να κάνεις το τατουάζ σου, θα πονέσεις περισσότερο από ότι αν το έκανες κάπου αλλού.
0: Θα πονέσεις την ώρα που το κάνεις το τατουάζ ή μετά που θα το βλέπουν οι άλλοι και θα σε χτυπάνε?
1: Όχι, την ώρα που θα το κάνεις. Λοιπόν, θες να σε ενημερώσω για να ξέρεις?
0: Μα, γιατί όχι.
1: Κοίτα, στο νούμερο 1, που δεν νομίζω ότι θα το επέλεγες εσύ, είναι τα γεννητικά όργανα.
0: Πάνω. Κάτσε, αυτό είναι θέμα για αύριο, δεν είναι θέμα για σήμερα. Αλλά πάνω εννοεί τώρα.
1: Ναι, είναι από τα πιο επώδυνα λόγω του μεγάλου αριθμού νευρικών απολύξεων, ναι, στην περιοχή.
0: Και μετά που θα είναι άχρηστα από κάποια ηλικία και μετά, τι θα γίνεται δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Επίσης το δέρμα είναι πολύ λεπτό σε εκείνη την περιοχή.
0: Ναι, πάμε ισχύοντα παρακάτω. Εντάξει, οκ, το καταλάβαμε.
1: Η μασχάλη.
0: Μέσα.
1: Ναι, μέσα.
0: Στις τρίχες.
1: Εντάξει, κάνεις αποτρίχωση.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, εκεί μέσα, εκεί, σε εκείνο το σημείο.
1: Εκεί και περιμετρικά.
0: Τι να το κάνεις δηλαδή εκεί μέσα, το τατουάζ? Δεν ξέρω δηλαδή. Δηλαδή, θα κάνεις τατουάζ κάποιο κουκλάκι που θα κλείνει τη μύτη του, τη βρωμάει. Και ας σηκώνει στην μασκάλη και θα φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τα πλευρά. Ναι. Εδώ, στα πλαϊνά που, ναι, πολλοίς κόσμος κάνει. Είναι πολύ λεπτό το δέρμα στην περιοχή. Και όταν η βελόνα του τατουάζ χτυπάει στα πλευρά, προκαλεί οξύ πόνο, γιατί δεν υπάρχει, θα πούμε, και το δέρμα χοντρό και κρέας σε εκείνα τα σημεία. Λοιπόν, αγκώνες και γόνατα.
0: Ναι. Δεν έχουν και, δεν μένουν και πολλά σιγά σιγά, αρχίζει και περιορίζεται.
1: Αγκώνες, γόνατα.
0: Ναι.
1: Και γενικά, σου λέει τώρα, τα χέρια και τα πόδια.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εντάξει, κάποια στιγμή είχα συζητήσει, ξέρω και εγώ, είχα σκεφτεί να κάνω κάτι σε σημείο που δεν φαίνεται είναι εμένα, αλλά όχι.
1: Εδώ, ας πούμε, σε, κοντά στο στήθος, δεν σε πειράζει.
0: Ενώ κοντά
1: στον ποπό, αν θες να κάνεις.
0: Κοντά στον ποπό να το βλέπουν οι άλλοι, όχι, δεν θέλω. Ενώ κοντά στα, αλλά όχι. Εκεί ακριβώς. Κατάλαβες. Ένα όμως αντίστοιχο θα έκανε και ο άλλος, ας πούμε, η άλλη πλευρά.
1: Στην κοιλιακή χώρα, χαμηλά, ας πούμε, δεν θα πονέσει τόσο πολύ που έχει πιο πολύ λίπος.
0: Δεν ξέρω.
1: Σε ενημέρωσα πάντως. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει πολλές φορές και έχουμε δει αυτή την λίστα Taste Atlas, έτσι, που κυκλοφορεί για διάφορα πράγματα πάνω στη γη και ορίζεται συνήθως από τους αναγνώστες. Έτσι, αυτή τη φορά δημοσιεύτηκε μια λίστα από τα καλύτερα και τα πιο διάσημα μπισκότα στον κόσμο.
1: Α, μπισκότα.
0: Βεβαίως, μπισκότα και όλα αυτά τα οποία μοιάζουν με μπισκότα, εν πάση περιπτώσει, να πούμε. Έχει η Ελλάδα μέσα μπόλικο πράγμα. Έτσι, δεν έχει 1-2 δηλαδή, έχει 4-5-6. Στα 100 πρώτα, λέμε τώρα. Το πιο γνωστό, το πιο διάσημο είναι τα μελομακάρονα. Στη θέση νούμερο 5, παρακαλώ. Έτσι, ετοιμαστείτε, τρέχουν τα σαλάκια. Τώρα να δούμε την πρώτη τετράδα. Σκωτία στην πρώτη θέση, Αλγερία στη δεύτερη θέση, Αργεντινή στην τρίτη θέση, Ολλανδία στην τέταρτη. Έτσι, είναι η Αργεντινή στην τρίτη θέση, είναι ένα σαν κουραμπιές. Μικρό κουραμπιεδάκι φαίνεται αυτό από την φωτογραφία. Έτσι, Ολλανδία είναι ένα το οποίο είναι βάφλα με καραμέλα, είναι λίγο πιο διάσημο, δηλαδή το ξέρουμε, το έχουμε φάει λίγο πολύ.
1: Είναι
0: το
1: σαν
0: Ολλανδικό.
1: Σαν αυτά που τις βάφλες με καραμέλα που βρίσκουμε και έτοιμες σε σούπερ μάρκετ.
0: Δεν ξέρω, πάντως είναι μπισκότο. Είναι μπισκότο, είναι λεπτούλι μπισκότο. Λοιπόν, πέμπτη θέση όπως είπαμε τα μελομακάρονα από Ελλάδα. Επίσης η Ελλάδα έχει τα αμυγδαλωτά στο νούμερο 11. Έτσι, τα... Δεν το βγάζω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, παιδιά. Τα έχω γράψει εγώ, αλλά δεν τα διαβάζω τώρα.
1: Εξαιρετική περίπτωση.
0: Μουστοκούλουρα,
1: μουστοκούλουρα
0: στη θέση νούμερο 13. Έτσι, και δεν είμαι και γιατρός. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 13 τα μοστοκούλωρα από Ελλάδα. Κουραμπιές στο νούμερο 53. Πήγε πολύ πίσω ο κουραμπιές. Στην θέση νούμερο 72 είναι τα μανούλια ή κάπως έτσι από τη Χίο.
1: Τα μασούρια.
0: Μασούρια, ναι. Τα μασούρια από τη Χίο. Είναι στην θέση νούμερο 72.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Αποχωρούμε σιγά σιγά, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αύριο Πέμπτη όμως εδώ, συγκεντρώσου γιατί έχουμε πολύ σεξ αύριο.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε, δεν το χάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Όσοι μπορείτε, βουτιές, ξέρετε, τώρα σε πισίνα, σε θάλασσα, εσείς ξέρετε που σας αρέσει καλύτερα και που μπορείτε. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά πολλά φιλιά από εμάς.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
4: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
4: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

ούτε άφησε στο βλέμμα εναντίο να πει και μείνα εκεί στο σπασμένο μας το κόσμο να μαζεύω λύπες μόνο κάτι να σωθεί.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανούρια μου.
1: Θες να στήξεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

Ας ξεκινάει από χαμόγελο και θα γίνει σε γέλιο. Εντάξει, το ξέρω τραγουδάω. Χαμογέλα τελικά. Τι να κάνουμε, ρε.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, δεν αποκλείεται τοπικά τους 40.